0: 2310-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μπορείς να παράξεις περισσότερα, έτσι. Ναι, αλλά αυτή εδώ.
3: Ή και να προστατευτεί ακόμα περισσότερο.
2: Και να προστατευτεί, ναι. Μπαίνει όμως ένα κυκαιώνα πολύ δύσκολο αντιμετώπισης χρεών και τιμής κάθε χρόνο, η οποία μεταβάλλεται, δεν είναι σίγουρη κτλ. Οπότε και αυτό δηλαδή. Το καταλαβαίνω εγώ το ζόρι.
3: Ίσως αλλά λέω μήπως είναι και ο άξονας. Πρακτική και μια λογική. Τώρα είναι 8 και 1. Και εμένα τώρα μου γίνονται ιδέες.
2: Ναι.
3: Ακόμα και να πάμε σε συμφωνίες διακρατικές που έχουμε και να τις αλλάξουμε. Δηλαδή κάτι να μην κάνουμε. Για το λάδι μας, ας πούμε, που ξέρουμε τον.
2: Ωραία.
3: Ιταλία πίσω.
2: Ναι.
3: Γιατί να μην εξυγχρονιστούμε σε αυτό το κομμάτι, να μην χρειαζόμαστε.
2: Μακάρι.
3: Αυτό το πίσω μπρος και τα λοιπά.
2: Δεν θα εξυγχρονιστούμε γιατί δεν εξυγχρονιστήκαμε. Τώρα είναι καλός ο Γερεμέγεφ Μέγεφε Σμαράγδα.
3: Για μένα πάντα ήταν καλός ο Γερεμέγεφ, δεν ξέρω.
2: Θέλω σχολιασμό για το call of sight του ΠΑΟΚ και το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού. Για το πέναλτι δεν θα πω τίποτα, αλλά το call of sight ήταν offside, παιδιά. Ίδιο γκολ ακυρώθηκε στον Ολυμπιακό πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι η πρώτη αγωνιστική των playoff πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν η πρώτη αγωνιστική των playoff στο Γιατζίτζι. Το θυμάμαι μια χαρά, έτσι. Οπότε ναι, το γκολ το ένα του ΠΑΟΚ ήταν λίγο γκαγκατσίσιο.
3: Καλά, καλή ξεκάθαρα σας... δεν ήταν offside.
2: Καλή σας...
3: Και έχω να σας πω
2: πώς δεν ήταν offside.
3: Ότι έχουμε δύο νικητές.
2: Για πες.
3: Τζανέτογλου Κωνσταντίνα και Παμπούκι Αθανάσιο.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
2: Εγώ πριν φύγω να πω ότι ο Μπάμπα είναι ακόμα και για εξωγήινους που πρώτη μέρα θα έρθουν στον πλανήτη.
3: Α.
2: Ο Μπάμπα είναι offside. Την ώρα που γίνεται η απόκριση του Τζολάκη.
3: Να κάτι που δεν σχολίασα. Κάκιστος Μπάμπα.
2: Ο Μπάμπα φέτος δεν είναι καλός.
3: Κάκιστος.
2: Αλλά ήταν ξεκάθαρα σε θέση offside. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια με τον Μπόζο των Πεζακουδίων. Καλή συνέχεια με τον Νίκο Γουλιανό και τον Μπόζο τον Ραπτόπουλο.
3: Δεν χάνεται η εκπομπή. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι.
2: Να σας πει πώς περπάτησε στην πιτσίνα, έτσι. Άναψε το τζάκι, κάτσε λίγο εδώ, δεν το χάσω αυτό. Άναψε το τζάκι ο πατέρας μου και μπήκαν τα χελιδόνια μέσα στο σπίτι, λέει.
3: Αμάν.
2: Η ΑΕΚ θα το πάρει φέτος. Θα δυσκολευτεί, αλλά θα το σηκώσει.
3: Εντάξει, είναι το φαβορί.
2: Γεια σου, Αλεξάνδρε, τα φιλιά μας όλη την παρέα.
3: Καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δύο είναι νεκροί κρατούμενοι μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες στις φυλακές της Νιγρήτας Σερών μετά την αντιπαράθεση που ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν Ρωμά και έναν Αλγερινό, ενώ σε συνέχεια ανεπλάκησαν και άλλοι κρατούμενοι. Ένας από τους εμπλεκόμενους έχασε τη ζωή του στο σημείο της συμπλοκής, ενώ ο δεύτερος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο της περιοχής όπου μεταφέρθηκε. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός, το νέο σχέδιο του Ιράν για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή παραδόθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει μεταξύ άλλων διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και τον Λίβανο. Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η απέτηση της Τεχεράνης για ασαφείς εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Η πρόταση προβλέπει δέσμευση μη επιθετικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται και το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις εχθροπραξίες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στη συνέντευξή του αργότερα στο Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο Can News πως μελέτησε τη νέα πρόταση του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη. Τέλος, η Λίμνος θα συνδέεται από τον επόμενο μήνα ακτοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον έπαρχο του νησιού, Απόστολο Κουτσογιάννη. Το ταξίδι από τη Λίμνο στο Τσανάκαλε θα διαρκεί 2,5 ώρες, αρχής γενομένης από τις 13 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, γενικά άθλιος καιρός προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 βαφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι, έλα, Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
14: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
14: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
0: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
2: Παπά.
1: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
3: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
4: Άντε, μπράβο.

0: μου. Έλα λίγο ράκ εδώ να τους ξεσηκώσουμε λίγο. Έλα λίγο να συνεχίσουμε τη μάχη μας, Δίνο μου. Μποντζόρνο. Καλημεράρες, καλή εβδομάδα. Έφυγε το μαύρο σύννεφο. Τι έγινε, Δίνο μου?
1: Δεν έχω δει τον Ολυμπιακό σε ένα ημίχρονο να κάνει 9 τελικές.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Ας τα ούα ου.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ δεν έχω δει τον ΠΑΟΚ να τρώει σε 3 τελικές 3 γκολ. Αλλά ήρθα εδώ με σχημένο κεφάλι.
1: Άστα, είπαμε.
0: Και λέω θα το σηκώσω.
1: Θα το σηκώσω. Αου, αου, αου. Κάνεις τώρα σχέδιες.
0: Κάνω σχέδια.
1: Μπράβο, κάνε σχέδια.
0: Είναι η μέρα που όλε μάνω. Άκου.
1: Αυτά τα βρωμοτράγουδα δεν τα. Που προάγουν τη βία, δεν τα.
0: Γιατί είσαι σαν την αποξέ που σηκώνει το όρτι σου τα πέφτει.
1: Για ξύλο μιλάει δηλαδή.
0: Ό,τι λες εσύ δηλαδή 30 χρόνια.
1: Τι αυτά. 30 χρόνια τρώω πρόστιμα. Δεν κατάλαβα.
0: Τώρα αυτά δεν τρώω. Λοιπόν, βάλε και το χαλί μας στο κανονικό.
1: Βάλε και το χαλί.
0: Το οποίο αλλάζει από σήμερα, αλλά έτσι θα ξεκινάμε τις εκπομπές εδώ για 10 μέρες.
1: Ναι, ο μαχητής ΠΑΟΚ. Ο μαχητής. ΠΑΟΚ μαχητής.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, ερμάνος μου, σε όλα τα φιλαράκια μου.
1: Θα σου λείψω αύριο.
0: Με ποιο θα κάνεις? Αυτό το κάνω ακόμα σχαλί πλέον. Ακόμα δεν μπορούμε. Αλλάζουμε και χαλί για ειδικές συνθήκες. Έφυγε το μαύρο σύννεφο.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα μπει το κανονικό μας
1: χαλί. Δεν έχει ακόμα μαύρο σύννεφο.
0: Μα τι δεν έχω. Μόνο μαύρο σύννεφο έβλεπα.
1: Τι μόνο μαύρο σύννεφο.
0: Μόνο μια σκιά, ένα πλάτανο έβλεπα εδώ και 2 μήνες.
1: Εκεί τώρα τι βλέπεις δηλαδή?
0: Τώρα είδα μια χαραμάδα φως.
1: Α, είδες το φως κανένα.
0: Είδα λίγο το φως, ρε φίλε. Να σηκωθώ λίγο όρθιο στα πόδια μου. Να αρχίσω να περπατάω. Γιατί
1: περπάτησες.
0: Ήμουν πεσμένος και με πατούσα, με τσαλαπατούσα.
1: Έλα, τάξη, τάξη.
0: Ναι, λοιπόν. Πάμε να ξεκινούμε, ράπεκου σε αυτάκια σας.
1: Εντάξει, goal of sight έβαλε.
0: Άντε τώρα, άρσες τώρα, πάλι τη τσίγκλης. Δεν σε έφτανε τα κουτουλίδια τώρα, θες να ανοίξω το βρωμόσωμα.
1: Τι βρωμόστε. Goal of sight έβαλε. Κόντρα στη ροή. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού έβαλες.
0: Αλήθεια
1: λες. Έβαλες goal of sight.
0: Όχι κόντρα στη ροή, offside. Κόντρα στη ροή του αγώνα σου 54.
1: Όχι.
0: Το goal είναι μια χαρά, το είδα θες.
1: Το πρώτο goal. Σε κάνει 4 φάσεις Ολυμπιακός.
0: Με έκανε. Αλλάζει αυτό τώρα. Είπε θα έχει 10.015 στην Τούμπα. Πάρε 20 πλάσ.
1: Απένταν ή δεν ήταν.
0: Τι απένταν.
1: Να πάρει δεξιά ή αριστερά. Τριήμερα. Ναι.
0: Τσίγκλιζε τα φυτά.
1: Ποια φυτά?
0: Τα φυτά, τα παπαγαλάκια.
1: Φυτά τα λες.
0: Καλά, όποιοι δεν ξέρουν τι του γίνεται, φυτά θα
1: του πούνε.
0: Του φωτίζει, μεγαλώνουν. Δεν του φωτίζει, δεν μεγαλώνουν. Αχ, θα ανοίξω πάλι τα παιδαράκια. Αχ, θα τα ανοίξει, καλέ.
1: Θα τα ανοίξει. Ρώτησα. Δεν τα ανοίξει.
0: Εσύ, ναι, αλλά εσύ ρώτησε.
1: Δεν
0: τα ανοίξει. Τσίγκλιζε. Αλλά οι άλλοι τσιμπάνε. Και αχ, θα ανοίξει τα ποδαράκια πάνω. Και να του λεξηγούμε με δεδομένα.
1: Ευχαριστούμε σαν ΑΕΚ που μα δώσετε το πρωτάθλημα. Θα σε πει ο ΑΕΚ.
0: Δεν το έκανα για την ΑΕΚ. Ναι. Το έκανα γιατί ο ΠΑΟΚ και εγώ ήταν. Δεν υπάρχει αυτά τα. Το έκανα για τον
1: ΑΕΚ. Τι άλλο.
0: Γιατί. Δεν
1: λίγο.
0: Έχω εγώ δηλαδή ενδιαφέρον.
1: Τι και εγώ σου. Πού θα πας.
0: Για τη δεύτερη θέση.
1: Γιατί θα κάνει μετά.
0: Champions League δεύτερη θέση.
1: Θα πας Champions League.
0: Ναι, η τρίτη προκριματικά Europa League θα φάω το καλοκαίρι μου. Ναι. Για να παλεύω αν θα πω στο Europa League.
1: Αν.
0: Αν δεν το έκανα για καμία. Αυτά τα χαζά που λέω ένα αχ, το έκανα. Όλα τα μεγάλα κλαμπ τη νίκη τι κάνουν για την πάρτι του.
1: Τα μεγάλα κλαμπ.
0: Ναι.
1: Είσαι μεγάλο κλαμπ.
0: Τεράστιο.
1: Ναι,
0: τεράστιο. Ειδικά από την εποχή Σαββίδη και μετά. Αυτά είναι που λες εσύ να είχαμε να λέγαμε.
1: Άρχισε εδώ.
0: Παίζω για τον ΠΑΟ, για τη φανέλα, την ιστορία. Άσε που το μάτς και εγώ ήμουν χθες. Δεν υπάρχει καν θέμα να συζητήσω έτσι. Αυτά τα δημιούργησαν κάποιοι, τσίπησαν κάποια τρολάκια και το έκαναν στο Πανελλήνιο.
1: Φυτά.
0: Φυτά.
1: Όχι, ρε φυτά.
0: Όταν το ποτίζεις. Αφίζει. Αν σταματήσει, σταματάει.
1: Μην το λες τώρα, φυτό.
0: Αν δεν του έλεγε τίποτα, δεν θα έλεγε τίποτα.
1: Αν δεν του πει τίποτα, δεν θα έχει διάδραση.
0: Φυτά είναι, φυτά είναι, ρε φίλε. Τώρα χωρίς πλάκα, δηλαδή χωρίς να ψάξουν, χωρίς να ρωτήσουν. Αχ, θα ανοίξει ποδαράκια.
1: Εσύ τώρα που θέλει πρωτάθλημα, δεν είσαι φυτό, να πούμε.
0: Ποιο είπε εγώ τι θέλω.
1: 68.
0: Σου είπα τι είδα σε όνειρο.
1: Άστα ρε, αυτά τα λέγει και ο κόκκινο στα όνειρα.
0: Είδα όνειρο. Εσύ δεν λε τα δικά στα όνειρα. Την κυρία Ζαμπέτα, την άλλη που είδα με το μισό μάτι. Με τρελάνει.
1: Εγώ
0: το κόκκινο. Εσύ τα λε.
1: Εγώ είδα όνειρο, αλλά βγήκε αληθινό.
0: Και εγώ είδα τη τριπλή σου βαθμία σου 68. Τι να σου πω τώρα.
1: Άρα.
0: Τι άρα.
1: Φυτό.
0: Όνειρο είδα. Δεν είδα το πέρασα σαν δεδομένο. Είδα όνειρο τριπλή σου βαθμία σου 68.
1: Πιστεύεις τα όνειρα δηλαδή.
0: Σε κάποια. Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που είδε. Πώς το μεταφράζεις.
0: Αυτό μου άρεσε. Τι να πιστέψω, ρε φίλε. Στα όνειρά μας έχουμε δει ότι έχουμε κοιμηθεί και με την Ατζελίνα Τζολί. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να πιστέψεις.
1: Άμα κοιμηθείς 2 μήνες με την Ατζελίνα, θα βαρεθείς.
0: Θα βαρεθείς. Λοιπόν, anyway. Έλειωσαν πολλές καραμέλες. Έτσι για να τελειώνουμε τώρα όλα αυτά. Έτσι, καλημέρα, καταλάβαμε. Μέσα νεύρα ο ραπ λέει. Γιατί ο μύθος του κατέρευσε. Όχι.
1: Ποιος είναι μέσα νεύρα, ρε.
0: Όχι, ρε, τι νεύρα. Μια χαρά. Είναι χαλαρός, άνετος. Πήγε τριήμερο, βούτυξε και στην πισίνα.
1: Τι,
0: όλα καλά.
1: Τι νεύρα να έχω, ρε. Σοβαρά μιλάτε.
0: Λοιπόν.
1: Τι είμαι, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Εγώ είδα μια ΑΕΚ χθες. Πήγε για τον Πόντο. Δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Για τον πόντο. Της κάθεται το μάτς Λουκούμι. Στο 15 με 10.
1: Μετά το 70 πήγε για τον πόντο.
0: Μετά το 70 πάλι καλά που δεν έχασε κιόλας να λες.
1: Τον έλεγα ένα εξίδι που το παίζει το 0-0. Όχι λέει.
0: Καλά με παίχτη παραπάνω έπαιζε.
1: Βρε αυτά τα μάτς τώρα η Άκη. Δεν πάταγε να πω.
0: Ναι.
1: Τους έκανα μάθημα για Πινέδα Μάριν. Τέλος πάντων θα τα πούμε αργότερα.
0: Τα είπαμε πριν. Όταν τα λες πριν, έχεις δικαίωμα να μιλάς και μετά. Ότι ο Ιάκ δεν θα κάνει το 2-2 με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Δεν θα το κάνει.
1: 4-4 δεν θα κάνει.
0: Ναι, και άλλα 2-2 που είχε, 4-4. Είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα κόψει βαθμούς.
1: Δικαιώθηκε ο Πάνος Κιάμος.
0: Ποιος Κιάμος, εμείς τα λέμε εδώ και 2 χρόνια, 2 μήνες τώρα. Τι δικαιώθηκε ο Κιάμος. Νομοτελειακά δεν θα γινόταν. Όπως νομοτελειακά κάποια στιγμή οι στιγμές θα γινούσαν και στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να τον πάει τάπα, γιατί για τον τελικό δεν είπαμε τίποτα, γιατί φάγαμε τρίμπαλο. Τρεις φάσεις φάγαμε όμως, έτσι. Σε τρεις φάσεις.
1: Για να πώς δεν τα πάμε.
0: Εσύ τα είπες και εγώ ποδοσφαιρικά, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο κακός.
1: Ποδοσφαιρικά μιλήσαμε.
0: Όσο το αποτέλεσμα.
1: Ενώ εχθές το πρώτο ημίχρονο ήταν για κλωτσιές ο ΠΑΟΚ.
0: 100%. 100%. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Να δούμε τι έγινε σας σήμερα. Έχουμε πρωτάθλημα ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Καλό αυτό.
0: Και στη μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Καλό αυτό για την τηλεθέαση, γιατί αλλιώς θα τους χάναμε όλους. Καλό αυτό. Καλό.
0: Καλό αυτό.
1: Πότε τελειώνουν όλα, 17 δικού.
0: Στέλνει του. Μέσα του Μάη. 17 Μαΐου.
1: Τελείωσε.
0: 17 Μαΐου. Έγινε βέβαια η κουτσουκέλα με το κύπελο, όπου έβγαλε ουσιαστικά τις θέσεις 5-8 εκτός ενδιαφέροντος. Δηλαδή πλέον δεν παρακολουθεί
1: κανένα. Αυτό στις δύο οργανώτριες θέμα ήταν.
0: Αυτό ήταν μεγάλο λάθος.
1: Κάνανε ένα 4-2-1 που είναι σχόλιο για μένα ύποπτο. Και ένα 7 είναι κανό άλλο. Και πολύ καλά κάνανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι, θα καθίσω να σκάσουν.
0: Λοιπόν, το έβαλε στο καινούριο μας χαλί. Είπαμε, αλλάζουμε και χαλί σήμερα.
1: Δεν μπορεί, λέει,
0: το timing.
1: Δεν μπορεί, λέει, το
0: timing. Ναι. Θα ξεκινάμε με το ράκα, όπως ξεκινάμε λίγο για να ξεκινήσουμε.
1: Ποιος είναι ο ράκα?
0: Ο ράκα. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα τράπερ μαζί με τον Τοκέλ.
1: Ο Τοκέλ ποιος είναι?
0: Εμένα μου αρέσει κουσιτάρτα πολύ.
1: Ξένοι είναι αυτοί?
0: Όχι, ρε, Ελληνάκια. Έλληνες.
1: Με ξένα ονόματα είναι αυτοί?
0: Ναι, χρησιμοποιούν τα παρατσούκλε.
1: Αυτά ακούνε τώρα. Αυτά ακούνε οι νέοι τώρα.
0: Ακούνε πολύ. Αυτά τα ακούω κι εγώ. Κάποια είναι πολύ καλά, κάποια εντάξει.
1: Έχει χαζέψει και εσύ δηλαδή.
0: Τι να χαζέψει, γιατί πρέπει να ακολουθώ του ρυθμού τη εποχή. Τι να ακούω, Κασατζίδη.
1: Όχι, θα ακούσω αυτό εδώ την αηδία.
0: Σελαβή.
1: Α, είστε διάλαπτα. Άφηγε από εδώ πέρα. Αηδία τα
0: πάντα. Σε ένα ραπτόπλο και σε ένα ραπ. Αυτό το λένε ρακ, δεν το λέει Ερακλή.
1: Τι Ερακλή και Πανιόνιο όταν δεν είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εμένα μου αρέσουν κάποια. Μουσική είναι αυτή. Ωραία μηνύματα, κάποια όχι.
1: Βέβαια, πολύ ωραία μηνύματα.
0: Δεν θα ακούω Κασατζίδη εν 2030.
1: Όχι, άκου τώρα.
0: Δεν μας ενδιαφέρει που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εμείς θέλουμε να μάθουμε πώς έπεσε ο ραπ στην πισίνα. Λοιπόν,
1: μετά.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά με αυτό. Χαλαρά, γιατί μετά πρέπει να πάμε στα σοβαρά. Έτσι, τώρα θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, ήμασταν καλεσμένοι μαζί με τον ραπ και τον Ζακ στα Ψακούδια, στο φίλο μας τον Τάσιο, τους φίλους μας τους Τάσιους, έτσι, γιατί είναι τα αδέρφια. Είμαστε εκεί καλεσμένοι για διήμερο-τρίμερο, έτσι. Τρώμε, πίνουμε το βράδυ.
1: Διήμερο ή τρίμερο?
0: Εγώ έφυγα μια μέρα νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό είπα διήμερο για μένα, τρίμερο για εσάς. Εγώ είχα δουλίτσες εδώ. Λοιπόν, ο κύριος το βράδυ ήπια τα ουισκάκια του τα πανάκριβα, σκάει και ένα πουρο. Σκάει και ένα πουρο Αβάνας. Και γυρίζουμε στα δωμάτια μας, περπατάμε στα δωμάτια μας. Κατά τις 2.30 ώρα ήταν. Κάπου εκεί, 2.30 ώρα. Εσύ πρέπει να έχεις καταπιεί χάρτη εντωμεταξύ, έτσι. Δεν μπορούσε να βρει το δωμάτιό του ο κύριος.
1: Δεν ήξερα ποιο είναι το δωμάτιο, αφού η άλλη πήρε τα κλειδιά.
0: Πήρε τα κλειδιά η Τζέννη.
1: Εγώ έκανα άλλα πράγματα, οπότε δεν ήξερα ποιο είναι το δωμάτιο.
0: Την πήρα τηλέφωνο. Η Τζέννη από απέναντι.
1: Την πήρα τηλέφωνο.
0: Πού είσαι, Τζέννη, και το φωνάζει. Τζέννη, έλα, Ντίνο μου, είμαι απέναντι. Το ραπ έτσι πως ήταν φτιαγμένος από τα ποτάκια.
1: Τη βλέπω απέναντι εγώ.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Εδώ είμαστε. Και κάνει να περπατήσει μπροστά και πέφτει στην πισίνα, παιδιά, μήπως αντί. Κλουτς έκανε, κλουτς, σαν το άγαλμα της ελευθερίας. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό τώρα. Αλλά τι σας λέω. Με τα κλειδιά, με τα τσαντιά, με τα σακάκια, με τα ρούχα.
1: Κινητά.
0: Το κινητό το έχεις πάνω στο χέρι.
1: Τόσο σα.
0: Μιλάμε τώρα, δυστυχώς δεν είχε κάμερα εκείνο το σημείο του ξενοδοχείου, τη Ζίτσα.
1: Είχε κάμερα.
0: Δεν είχε, μου πει. Εκεί πέρα δεν είναι, γιατί είναι πριβέ η κατάσταση.
1: Σε πριβέ πήγαμε.
0: Ναι. Δεν είχε κάμερες για να το τραβήξουμε και να κάνει 1 εκατομμύριο views αυτό τώρα. Ήταν τόσο. Δηλαδή να χτυπιέσαι ένα κομμάτι. Και δεν φτάνει εκεί, δεν σταματάμε εκεί.
1: Έτσι.
0: Γίνεται από την πισίνα.
1: Κάτω εκεί.
0: Και όπως γίνεται από την πισίνα, μπερδεύει ξανά τα δωμάτια, σκοντάφτει, τρώει τα μούτρα και τον ώμο του. και πάει σε λάθος πόρτα και χτυπάει το διπλανό και βγαίνει η Ρουμάνα και βλέπει το Φρέντι Κρούκερ βρεγμένο τσαντίλα να κρατάει κινητά τσάντες και φατάει τα ουρλιαχτά. Ακούμε τι γίνεται τώρα. Παιδιά, δεν υπάρχει, δηλαδή ο άνθρωπος είναι κινητή, είσαι κινητή βόμβα, ρε φίλε.
1: Θα σκοτωνόμουν.
0: Τρελάθηκε η άλλη. Είδε 2,5 ώρα χτυπάει το τζάμι. Παιδιά, δεν χτύπησε την πόρτα. Αυτά τα δωμάτια έχουν τζαμάκι που οδηγούν στην πισίνα. Και τραβάει την κουρτίνα, πάει να ανοίξει το τζάμι και βλέπει το Φρέντι Κρούκερ βρεγμένο. Να κρατάει τσάντες βρεγμένα κινητά και να λέει πού είμαι, να είναι χαμένο στο διάστημα. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε, έτσι.
1: Αυτό το πουρο φταίει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το νέο μας χαλί. Amazing λέγεται. Και πάμε για ένα amazing finish, φίλε, στο πρωτάθλημα. Δώσ' το.
1: Άλλη αηδία αυτή.
0: Ρε, πρέπει να πάμε λίγο σε new wave. Μην είσαι φλωρούμπες, δεν θες πιτσιρίκια να πάρουμε κροατές.
1: Ποιος θα... Τώρα πιστεύεις εσύ ότι...
0: Πήγαμε στην Νικήτη. Όλα τα πιτσιρίκια το rap. Από πού το ξέρουν το rap? Από το TikTok, λέει. Είναι φοβερά πράγματα.
1: Όχι, θα ακούνε ράδιο ή τηλεόραση θα βλέπουν.
0: Ρωτάω, ξέρει, ακούει κανένα αδερφό? Όχι, λέει, δεν ακούμε, λέει. Όλα από το TikTok. Είναι φοβερό. 15 στα 15. Λοιπόν, βάλε εσύ.
1: Άρα τώρα εσύ που βάζεις αυτό το τραγούδι, ναι, τα ακούν τα 80χρονα πιτσιρίκια και κλείνουν το ράδιο.
0: Ακού!
1: Ναι.
0: Δώσε. Διασκευή της Σίνα, ρε. Πού να ξέρεις. Δώσε και λίγο. Έτσι θα πάμε. Amazing finish θα κάνουμε.
1: Τι είναι διασκευή?
0: Της Σίνας το τραγούδι.
1: Δεν ξέρω, της Σίνα έχω πέσει στην πισίνα.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα amazing finish.
1: Τώρα λες η κυρία Θέσποινα και η άλλη κυρία 80 χρονών που σε έκανε καμάκι εδώ με τη Μασέλα. Ναι. Ακούνε αυτά τα.
0: Ας τα ακούσουν για να ξέρουν. Τόσα χρόνια ακούγανε. Δηλαδή, πραγματικά τρελαίνουμε όταν κάποιος μένει στάσιμος. Εσύ δεν μένεις στάσιμος.
1: Ρε φίλε, μας δεν μας ακούνε νεαροί τώρα. Δεν
0: θα μας ακούσουν. Α, λοιπόν,
1: άστο το τραγούδι
0: χρόνια
1: αυτό.
0: Χρόνια πολλά στην Πελαγία γιορτάζει σήμερα. Ξέρεις καμιά Πελαγία?
1: Τι είναι αυτή, να.
0: Yeah.
1: Είναι. Την ηθοποιό, όπως λένε, την Βλαχοπούλου που έκανε την ηθοποιό. Ναι. Η Πελαγία.
0: Η Πελαγία πρέπει να
1: ήταν
0: σε ένα από τα. Ναι. Αυτά τα extreme sport, αυτά πώς τα λένε πριν να ήταν. Αυτά τα survivor έχει μπει μια.
1: Η Πελαγία πρέπει να είναι πόντια, ναι, να την έχουν ταγμένη, να είναι ξέρω εγώ σε χωριό. Πού να τη βρει την Πελαγία.
0: Γιορτάζουν οι πυροσβέστες σήμερα. Διεθνής μέρα πυροσβεστών. Την αγάπη μας τα παιδιά που είναι μαχητάρες δυνατοί, έτσι.
1: Δύο μήνες δουλεύουν πάρα πολύ. Τρεις μήνες είναι.
0: Πάνε κάτι εσύ την δουλειά του, παίζουν ένα χώρο.
1: Είπα εγώ δεν δουλεύουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και 9 μήνες παίζουν τάβλη.
0: Αλλά αυτή είναι ένας αστικός μύθος ότι παίζουν τάβλη. Και άλλα τάβλη πράγματα κάνουν.
1: Και βγάζουν εσάς από τα σανσέρ.
0: Τι είμαστε. Άρα να μείνεις. Να είναι. Την ακούς. Είναι διασκευή η μαμάτη. Άστο. Τώρα η εκπομπή έχει πάει 10 level πάνω τώρα με αυτά, ναι, τα χαλιά. Έτσι. Τι θα ακούμε, Καζατζή, θα ακούμε ναι 2030.
1: Συνταξιούχοι ακούνε.
0: Δεν πειράζει, να μάθουν και αυτοί τι ακούν τα εγγόνια του. Έτσι να πούνε και μια κουβέντα, να ανταλλάξουν μια κουβέντα με τα εγγόνια
1: του. Καλά.
0: Λοιπόν.
1: Καλά. Μιλάει κανείς με τα εγγόνια του για κόμενες, δηλαδή.
0: Ζω, τι θες να μιλήσεις, δεν χρειάζεται να μιλήσεις για τα. Α, του πει, άκουσα αυτό το τραγούδι, απ' τα τσιμπήσει λίγο και γονό.
1: Και ακούσει ο πιτσιρικά σου, ο τεπαγού, εγώ θα αρχίσει να γελάει.
0: Σαν σήμερα το 91.
1: Ναι.
0: Διεξάγεται, φίλε, με μένα που έμπλεξες, να ξέρεις, είναι ιδίωμα του κρυού. Είμαι ένας πενιντάρης με νοοτροπή 25. Θα το κουβαλάω μια ζωή, δεν θα φύγει αυτό από πάνω μου, να ξέρεις. Πάγω τη μούρλα την τρέλα. Έχεις εσύ την άλλη την τρέλα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: ασβέστες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
6: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
5: MyG.
6: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
6: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
7: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μάθωνε. Θα είναι το χ του καλοκαιριού σε όλα τα κλαμπ. Αυτό τώρα σου λέω.
1: Το άλλο καλοκαίρι, άλλο, ε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Αλλά θα είναι το χ του καλοκαιριού αυτό που είπε. Αυτό είναι ο Ακύλας. Αρέσει με το φέρτο.
1: Αυτό εδώ, για βάλε να ακούσω. Φύγε, φύγε, μου τα να ακούω.

0: Επειδή η Eurovision είναι περίεργη, δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάρει καλή θέση.
1: Ποιο εδώ?
0: Αυτό. Να βάζει και τα
1: πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα σοβαροί που ακούν Eurovision.
0: Έλα ρε, ένα show είναι. Δεν είναι θέμα σοβαρότητα.
1: Για να πω εδώ.
0: Εσύ λογίζεσαι σοβαρού ή όχι?
1: Σύψη.
0: Είσαι με στρελιά.
1: Εγώ δεν ακούω. Σύψη τη κοινωνία είναι.
0: Είσαι σοβαρό η μουσική. Σύψη. Σε πάω στο Μέγαρο, ρε φίλε.
1: Σύψη τη μουσική είναι.
0: Σε πάω στο Μέγαρο να ακού Μαρία Κάλλα.
1: Αυτό είναι σύψη τη μουσική. Τι είναι πτήτη. Τι να ξέρει από μότσα, ρε Βλαχοπάοξη.
0: Ναι.
1: Βλαχοπάοξη που σε έκανε χωνή Ολυμπιακό και.
0: Θα τα πούμε, μην βιάζεσαι, κάτσε λίγο να παίξουμε. Αντώνης Παπαδόπουλος σα σήμερα γενέθλια θα είχε.
1: Κομικό. Αυτό. Αυτό εδώ, ο σωσία του κόκκινου.
0: Γιατί?
1: Ήδη είναι. Κεφάλι.
0: Κεφάλι, καζάνι.
1: Από τι μπύρε πέθανε αυτό. Από το αλκοόλ πέθανε αυτό.
0: Μπαρτολομαίο Κριστοφόρη σα σήμερα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ανακάλυψε εφήβρε το πιάνο. Είναι οργανωποιός.
1: Αυτός μάλιστα.
0: Ο οποίος εφήβρε το πιάνο. Γιατί τα είχαν κοτσίδες.
1: Τι είναι αυτός ο μουσάτος? Ξυλώσου.
0: Τώρα, εγώ θα ξυλωθώ. Και να, εγώ θα κεράσω. Θα ξυλωθώ. Κάτσε λίγο, Καρντάζι, κάτσε λίγο.
1: Καρντάζι.
0: Ναι, ρε φίλε, δικός μας είναι. Γιατί. Λοιπόν, τελειώσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σήμερα έχουμε τον θάνατο του Γιώργη Μπροντ Τίτο. Ο κομμουνιστής ηγέτης Γκουσλαβίας επί σειρά ετών.
1: Αυτός?
0: Ναι.
1: Εναντίον της Ελλάδος ήταν.
0: Εναντίον.
1: Και είναι τα αδέρφια μας οι Σέρβοι, λένε οι ηλίθοι εδώ πέρα.
0: Και σαν σήμερα πεθαίνει ο κυβερνήτης Φλωρεντίας, ο Νικόλο Μαχιαβέλη. Εσύ που λαμπαλώνεις με ένα τέτοιο Μαχιαβέλη. Ένα τέτοιο δεν μαλώνεις στα TikTok κάτι είδα.
1: Ναι, τσακώνω.
0: Ένα Μακιαβέλη ναι. Μαλώνεις. Και αφιέρωσε το βιβλίο του ο Γεμόν. Ο Γεμόνας.
1: Ναι. Και ο Δαμιανός πέθανε σας σήμερα. Καλό σκηνοθέτη.
0: Ναι, και ο Αλέξης Δαμιανός.
1: Πολύ καλό.
0: Κουτσοκιάζει.
1: Καλό.
0: Λοιπόν.
1: Και με καφέ.
0: Θα πιούμε καφέ, βάλε λίγο το Amazing από κάτω για να συντονιστούν να μπουν στο κόλπο οι ακροατές μας. Ξύλωσε τον Ακύλα, δεν ακούγεται ο Ακύλας. Δεν ακούγεται, ούτε για. Δεν ακούγεται.
1: Ποιος Ακύλας, δε.
0: Λοιπόν,
1: τραγούδια να αυτά.
0: Επιστρέφουμε μετά το κονσό. Να πάμε Τούμπα, να πάμε. Έτρωση, έχει και το όνομα. Ο ραπ κάνει τραπ. Ο ραπ κάνει τραπ.
1: Το χασίσι πέφτει σύννεφο.
0: Καλά, γιατί παλιά δεν έπεφτε. Στου άλλου τραγουδιστέ δεν έπεφτε.
1: Η κόκα πέφτει σύννεφο.
0: Στου άλλου δεν έπεφτε. Άφη από εδώ εσύ. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε. Δεύτερο ημίωρο να πάμε να δούμε τι έγινε χθε στα play-off, στα play-outs. Για τις S5-8, εντάξει, θα πούμε λίγα πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουν καμία ουσία, καμία αξία. Κομψό και

0: μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Με τον ΠΑΟΚ να αναδεικνύει το μεγάλο κερδισμένο της βραδιάς και την ΑΕΚ να παραμένει σε θέση οδηγού, ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ πέταξε τον Ολυμπιακό με 3-1. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούς στη δεύτερη θέση με 61 βαθμούς, αλλά ο δικέφαλος υπερτερεί. Στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 67, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται οριστικά στην τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Λεβαδιακός επικράτησε άνετα του Βόλου με 5-2 στη Λιβαδιά, ενώ ο Άρης πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Όφη στην Κρήτη με 2-0. Στη βαθμολογία, ο Λεβαδιακός οδηγεί την κούρσα με 25, ακολουθεί ο Άρης με 22, ο Όφη με 20, ο οποίος έχει ήδη κλειδώσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή ως κυπελούχος, και ο Βόλος με 17 βαθμούς. Στα play-out, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ θα ισόπαλοι είναι στις Σέρες. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε στην έδρα του τον Ατρόμητο με 4-2, ενώ η Κηφισιά πήρε σπουδαίο διπλό επικρατώντας του Πανετολικού με 1-0 μέσα στο Αγρίνιο. Στη βαθμολογία της παραμονής, ο Ατρόμητος βρίσκεται στην κορυφή με 40, η Κηφισιά ακολουθεί με 34, ο Πανετολικός έχει 31, ο Πασεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης ισοβαθμούς στους 28 και η ΑΕΛ βρίσκεται στην τελευταία θέση με 25. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πέτυχε σπουδαία νίκη στο Παλατάκι επί του Περιστερίου με 91-79, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των play-off της Ελληνικής Λίγας. Απόψε στις 7 το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Μέτς για τον τρίτο τελικό της Volley League, με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1. Δράση στη Premier League σήμερα. Το πρόγραμμα για την 35η αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Chelsea Nottingham Forest στις 5 το απόγευμα και Everton Manchester City στις 10 το βράδυ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη τις πρωινές ώρες Δευτέρας με σημαντικές καθυστερήσεις στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, με πιο μελανά σημεία το ύψος της Τριανδρίας όπως και στην εξωτερική περιφερειακή. Προβλήματα στην κάθοδο των Πεύκων, όπως και σε Μίκη Θεοδωράκη, Τσιμισκή και Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες τέλος καταγράφονται σε Κασάνδρου, Βασιλής Όλγας και Γρηγορίου Λαμπράκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
18: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
17: Πάτα και καμπανάκι.
18: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
17: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
19: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
20: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Νέα σειρά βιοδιαγερτών Yaramplix. Οι βιοδιαγέρτες Yaramplix δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yaramplix είναι εδώ για εσάς. Yaramplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
21: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
22: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
24: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
23: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
24: Φυσικά, BioClima.
25: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. 47 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, ραπ ακούτε, ρακ ακούτε, κουλ cool. Και Χάρη Μανουλή δίπλα. Χάρη, εσύ δεν ακούς αυτά τα καινούργια?
1: Καλημέρα σας. Είναι κάποια συγκεκριμένα μου αρέσουν, ναι, τα σπίτια.
2: Τρίχε στα μπουζούκια, πάει συνέχεια. Ψέματα λέει.
1: Όχι, πλέον στα μπουζούκια να ξέρεις, Κωστή.
0: Παίζουν και τέτοια.
1: Έχει και ένας από τους τρεις, ναι, ένας από τους τρεις είναι τέτοιος.
2: Δεν πατάω με τίποτα.
0: Και αν δεν είναι, το κάνουν το μπουζούκι σαν κλάπρε, παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα
1: σε όλα έχει.
2: Χάλασαν και τα
1: μπουζούκια.
2: Χάλασαν.
0: Ξέρεις πόσα views κάνει ο ΡΑΚ τώρα που έχουμε από κάτω?
1: Μπορεί και 15-20
0: εκατομμύρια. 20
1: εκατομμύρια.
2: Κάνει ο ΡΑΚ.
0: 20 εκατομμύρια, 25-30.
2: Ακούει ο άνθρωπος τέτοια μουσική?
0: Ρε εσύ,
2: καλά κάνει ο Μητσοτάκης, σας περνάει. Καλά σας κάνει. Σας αποβλακώνει.
0: Εδώ τώρα μιλάμε για κάποιες χιλιάδες.
2: Αποβλάκωσης.
0: Και το παλικάρι αυτό και όλοι κάποιοι που είναι δυνατοί κάνουν 20 εκατομμύρια. Εκατομμύρια!
2: Φρε, δεν πάνε να κάνουν και 80 εκατομμύρια. Αυτή δεν είναι μουσική, αυτό είναι χλεβασμό στη μουσική.
0: Καλημέρα στον αδερφό μας, τον Παναγιώτη, τον Μπάνα.
2: Μπάνα.
0: Τον Μπάνα, τον Μπάνα.
2: Τι αδερφός είναι?
0: Με τα αεροπλάνα που μας κάναμε παλιά τα τσάρτερ, τα γούστα.
2: Παλιά.
0: Παλιά την παλιά.
2: Τώρα πάει πια. Κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι.
0: Α, ορίστε, μου έστειλε εδώ ένα γκάλο που βγάζουν την Ελλάδα την πιο ωραία χώρα του κόσμου. Δεν έχουν κι άδικο.
2: Ψέματα λέει.
0: Δεν έχουν κι άδικο. Εσύ την κράζει μόνο.
2: Ποιο κράζει?
0: Εσύ την κράζει την Ελλάδα, ωραία.
2: Για την ομορφιά τη Ελλάδος.
0: Δεν κράζει.
2: Τι να κράξω, εσύ είσαι τη λίθη που δεν οικονομάται.
0: Τι άλλο να κάνεις?
2: Τι
0: να... Λοιπόν, τώρα θα μας πει ο Χάρης
2: ένα βρωμό. Αυτό έχουν οι Ιταλοί, έτσι, μια γούρτα.
0: Όχι, είναι ωραία χώρα και η Ιταλία.
1: Φωτάνω την Τρέβιλη.
0: Όχι, εσύ τώρα πας στη Ρώμη. Καταρχάς η Ρώμη είναι μια πόλη η οποία δεν βαριέσαι να πας άσου. Είναι πολύ δυνατή η Ρώμη. Μην την τρως η Ρώμη. Η Ρώμη είναι πολύ δυνατή.
2: Είναι κονομάνοι άνθρωποι.
1: Και ποδαράτε.
2: Έχουν τον πολιτισμό, την ιστορία τη δικιά μας. Όχι, κονομάνοι αυτοί.
0: Έχουν αυτή η ιστορία. Πολύ
2: έχουν.
0: Αρχαία Ρώμη έχουν, άμα δει όλα τα κτίρια. Λοιπόν. Πάμε στη χαλάρα μας και στο χάρι μας.
1: Πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλοπ, το πρώτο της εβδομάδας, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην εικόνα που έχει σχηματίσει και το κοινό από τα δύο χθεσινά ντέρμπι για την...
2: Ναι. Το μεγάλο ΠΑΟΚ.
1: Για την πρώτη τετράδα.
2: Έλα, πουλα ΠΑΟΚ.
0: Πουλαστρέλα τώρα, έτσι, πουλαστρέλα.
1: Κάνεις.
0: Πουλαστρέλα τώρα.
1: Λοιπόν. Καλά. Τέσσερις επιλογές.
0: Γουστάρω να με υποτιμούν, γουστάρω να με χλεβάζουν, γουστάρω να με βάζουν κλουμποδιές, εγώ να σηκώνομαι.
2: Το παλατάκι γέμισε χθες. Πολύ άδειο ήταν.
0: Όχι, άδειο ήταν. Δεν είχε κόσμο. Παλατάκι, εντάξει.
2: Οι οπαδοί της Νίκης δεν πήγαν εκεί.
0: Εντάξει, το μάτσο με το Περιστέρι περνούσε σε δεύτερη μοίρα.
2: Πήγες.
0: Πού να προλάβω.
2: Πού να πας.
0: Δεν προλάβω. Ήθελα πάρα πολύ να πάω και ο Αχιλλέας με έβαλε και χέρι. Μου λέει γιατί δεν με πας.
2: Καλά σε είπε.
0: Ναι, θα πάμε στο επόμενο.
2: Μόνο τα μεγάλα μας θα βγαίνει.
0: Εγώ έπρεπε να είμαι 6 ώρα στην Τούμπα. Το μας έλειψε 6 και 4 στο παλατάκι.
2: Α, λες ότι λόγω του.
0: Ναι,
2: αλλιώς
0: θα πήγαινα 100% πήγαινα.
2: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: τότε, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν. Μετρό συνέχεια.
2: Εντάξει, sorry, το παίρνω πίσω.
1: Και αυτό έχει συμβεί εντωμεταξύ πολλές φορές φέτος. Παιχνίδια να έρχονται και να κουμπώνουν πάνω. Οπότε θα πρέπει να το. Την νέα αγωνιστική περίοδο να πρέπει να το ταιριάξουν λίγο καλύτερα. Γιατί πολλές φορές γίνανε 4 και τα. Δεν βόλευε. Λοιπόν, τρεις επιλογές σημερινό μας ερώτημα από τον Κωστή. Τι πιστεύετε να πετύχει ο ΠΑΟΚ φέτος, είναι το ερώτημα. Έτσι, για να μπορέσουμε να το συμπτύξουμε με κάποιο τρόπο. Και έχει από κάτω τρεις επιλογές. Νομίζω ότι εγώ θα τα δικήσω λέγοντάς το. Είναι πολύ καλύτερο να δείτε το βίντεο. Νομίζω θα σας πείσει. Θα αρκεστεί στην τρίτη θέση η πρώτη επιλογή από τον Κωστή. Η δεύτερη επιλογή, ότι θα καταφέρει να
2: φάει λάγανο τον Ολυμπιακό.
1: Έχει το φλάς αριστερά που βγάζει προσπέραση.
0: Την έκανε την προσπέραση.
1: Ναι.
0: Την έκανε. Ο ΠΑΟΚ
1: και μένει αριστερά και συνεχίζει.
0: Πήρε την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.
2: Έβγαλε φλάς.
0: Ναι, το έβγαλε το φλάς, πέρασε το φλάς και τώρα περιμένει.
1: Μπράβο, ναι. Ντάξει. Και συνεχίζει στην αριστερή λωρίδα και ευθεία για να βγει δεύτερος. Η τρίτη επιλογή θα καταφέρει με το φλάς ανοιχτό να συνεχίσει, να αφήσει πίσω και την ΑΕΚ και να κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα με 67-61-61 αυτή τη στιγμή η ισοβαθμία, η βαθμολογία στη Super League.
0: Τελικά τρίτος, δεύτερος θα περάσει ή θα κάνει...
1: Ακριβώς το κολπογκρόσο.
0: Το ρυφιφί του αιώνα. Ή θα κάνει το ρυφιφί του αιώνα, έτσι πρέπει να το βάλεις.
2: Αυτή με το ΜΕΙΤΕ θα το κάνει το ρυφιφί.
0: Δεν με πείθε ΜΕΙΤΕ και εμένα, αλλά όπως είπε ο Κώστας.
2: Πήγε και κόλλησε στα στόπερ ο απατεώνας ποδοσφαιριστής.
0: Μα δεν έχει δυνάμεις. Μπορεί να τρέξει.
2: Και ο άλλος έβγαζε το Ροντινέι τέταρτο και ο Μπάμπα δεν ακολουθούσε.
0: Και παίζανε με ένα χάφι επιπλέον συνέχεια. Και εμείς παίζαμε με ένα Ζαφύρι να τρέχει να καλύψει τους πάντες.
2: Ο Μπάμπα φιλούσε το χώρο δεξιά-αριστερά από τον κανένα.
0: Ναι.
2: Σοβαρά μιλάτε ρε. Σας πήρε το κέντρο Ολυμπιακός με τον Ροντινέι.
0: Άμα έκανε, λέει ο Κόκκινος, λέει αυτό το σκηνικό, θα τον έκραζε για κανένα μήνα, λέει. Αυτός πίνει δυο ποτάκια και πέφτει σε πισίνες. Δεν τον πείραξαν το ποτά. Δεν τον πείραξε. Το πούρο τον πείραξε.
2: Ιρλανδικό ουίσκι με βγάλανε, ρε.
0: Ιρλανδικό ουίσκι. Το πούρο τον πείραξε, παιδιά, να ξέρετε, γιατί το ρουφούσε λίγο άγαρμα. Είσαι εντελώς άκαπνος, δεν το παίρνεις μέσα.
2: Το πικτέλ με έφαγε, θα σου πω γιατί.
0: Άντε πάλι το πικτέλ.
2: Το πικτέλ
0: αύριο, αύριο δεν θα είσαι εδώ.
2: Θα κάνω μήνυ εγχείρηση αύριο.
0: Μήνυ εγχείρηση. Θα βάζω εγώ εδώ τα δικά μου το ρακ, θα βάλω σιτάρδα, θα βάλω.
2: Ναι, βάλει να πάρει ακροαματικότητα από του 80.
0: Τα πιτσίρικα, τα πιτσίρικα.
2: Να ακούσει 65 από.
0: Τι θα έχω τώρα.
2: Ακούσει το ρακ.
0: Στο Facebook του ίδιου και του ίδιου που μα κράζουν κάθε μέρα μπαίνουν βρέξει χιονίστα, λένε τα ίδια και τα ίδια, ξενέρωτοι. Να γράψουν και κάτι άλλο.
2: Του είδε στου πιτσιρικάδε ότι κανεί δεν ακούει ραδιόφωνο. Κανεί δεν βλέπει τηλεόραση.
0: Δεν έπαθα σοκ ψέματα. Έχω τηλεόραση.
2: Δεν βλέπουν τηλεόραση και δεν ακούν ραδιόφωνο.
0: Μηδέν τηλεόραση. Λίγο ραδιόφωνο.
2: Πώς είμαστε σταμάτησαν στον δρόμο, πιτσιρικάδες.
0: 15 πιτσιρικάδες.
2: 15 πιτσιρικάδες.
0: Δύο παρέες από 5. Τρεις παρέες από 5 άτομα τουλάχιστον.
2: Στην Νικήτη.
0: Ναι. Ωραία. Όλοι από το TikTok. Όλοι.
2: Από πού με ξέρεις.
0: Και ήταν από 12-13 μέχρι 17.
2: Ορίστε.
0: Δεν υπάρχει το ραδιόφωνο στο 12. Καταρχάς πώς να υπάρξει.
2: Δεν με είπε κανένας.
0: Έχει σχολείο.
2: Σε είδα στο Καρατζαφέρι να πούμε. Κανένα.
0: Καρατζαφέρι, ρε.
2: Κανένας. Τηλεόραση.
0: Καρατζαφέρι. Είσαι τρελός.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Τηλεόραση κανείς. Ραδιόφωνο κανείς.
0: Καλημέρα σα, διαβατά. Χαιρόμαστε όλοι μετά το χθεσινό, αδέρφια.
2: Όταν έκανα εγώ τις εκπομπές, τις έκλεβα από εδώ. Ναι. Παρανόμως. Και τις έβαζα στο ραπτόπλο.
0: Έκανες τέτοιο συνεχώ, ρε. Δεν παγάσαι.
2: Τις έπαιρνα τις εκπομπές
0: ναι.
2: από εδώ
0: ναι.
2: και τις ανέβαζα στο ραπτόπλο στη Βίλη.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Έπαιρνα 2-3 εκατοστάρικα το μήνα από το YouTube. Πρόσεχε. Πήρε χαμπάρι ο Ανδρώνης. Με κλέβει τα πράγματα κάτω. Του λέω ναι.
0: Αλλά σε προωθώ στου πιτσιρικάδε.
2: Αλλά αυτοί οι πιτσιρικάδε μπορεί να ακούσουν ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια λες.
2: Αυτό του είχα πει.
0: Αλήθεια λες.
2: Εγώ ναι, οικονομά κάνω δύο κατοστάρικα. Βάζει το αέριο.
0: Το αέριο, ναι, αλήθεια λες.
2: Αυτή ήταν η αλήθεια.
0: Η έκρηξη ειλικρίνεια του ραπ με συναρπάζει, παιδιά.
2: Τον έκλεβα τώρα.
0: Δώσε μου ειλικρινή άνθρωπο να τα λέει όλα έτσι.
2: Μου λέει κάτσε εδώ, ρε. Θα είναι δικά μου. Πνευματικά δικαιώματα να πούμε.
0: Έχει δίκιο τζαπάνω. Αλλά και εσύ άθελά σου έκανε δουλειά.
2: Ναι, αφαίρεσαι το πιτσιρικάδες.
0: Γιατί έχεις στο κανάλι σου πουλά πιτσιρίκια.
2: 140.000 πιτσιρικάδες.
0: Δεν είναι όλοι πιτσιρίκια, εντάξει, είναι εντάξει. Δεν είναι όλοι πιτσιρίκια, δεν γίνανε όλοι πιτσιρικάδες.
2: Τι να είναι, για έρυδρα είναι.
0: Γιατί έχω μια καταμάχητη αισιοδοξία, ρε παιδιά, μέσα μου.
2: Εσύ, σου έκανε καλό κρεβάτι η κουμπάρα γι' αυτό.
0: Έχω μια καταμάχητη αισιοδοξία μέσα μου.
2: Ήπιες τα ουισκάκια στον
0: Εγώ ήπια λίγο, αφού βλέπεις.
2: Ναι, ήπιες λίγο. Έφαγες όμως, λούγκρισες.
0: Έφαγα. Βάλαμε ένα κιλό σίγουρα. Ότι έφαγα, έφαγα αυτό και τα. Καλημέρα από τους Κούλτρας Ρόδου. Να, εγώ από τα έχω πιάσει τώρα με τα παιδιά από το TikTok. Τους φέρνουμε εδώ πέρα τώρα. Όλοι που κάνουμε τα λαϊβάκια το απόγευμα. Λοιπόν, Κούλτο, φούρο δεν το τραβάς ποτέ μέσα στο καπνό, το κρατάς στο στόμα. Το ξέρω για να πάρεις την γεύση μαζί με το κρασί, αλλά εδώ άλλος το ρουφούσε. Λες και μην πω τι ρουφούσε τέλος
2: πάντων. Κάτσε ρε φίλε, δεν φάγαμε στη ζωή μας, δεν ήπιαμε, δεν καπνίσαμε και θα πηγαίναμε αδιάβαστη. Άσε να απολαύσουμε κι εμείς τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε. Για τον Γερεμέγεφ θα πείτε τίποτα ή θα κάνετε όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Όχι, όλα θα τα πούμε εμείς εδώ πέρα, παιδιά, τα λέμε και με τι να πούμε. Ο Γερεμέγεφ είναι η κορυφαία μεταγραφή που έγινε το Γενάρη από όλες τις ομάδες. Τόσο απλά. Έτσι δεν μιλάμε, χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς.
2: Βάλεο.
0: Βάλεο Φορμάνι.
2: Φορμάνι.
0: Είναι η κορυφαία και μπράβο σε αυτούς που εισηγήθηκαν να τον πάρει ο Πάου.
2: Ναι, βέβαια, τους άλλους που πήραν δεν βοήθησε κανείς.
0: Γιατί δεν βοήθησε, Ζαφίρ δεν βοηθάει.
2: Τι να βοηθήσει,
0: Ζαφίρ δεν βοηθάει. Άσερ που δεν βοηθάει.
2: Χθες τον παίζανε.
0: Ένας με τέσσερις ήταν χθες.
2: Ναι.
0: Ένας ήταν με τέσσερις.
2: Κατάλαβες.
0: Μεϊτέ δεν υπήρχε. Άσονα.
2: Τι ο Μεϊτέ, φίλε. Γιατί ο Κωνσταντέλιας μάρκαρε.
0: Με αυτό δεν θα σου πω.
2: Ας.
0: Παντά στο μυαλό του στα καλά του, περπάταγε
2: ο Κωνσταντέλιας βάδινε έκανε. Πώς έκανε.
0: Ο Ντέλιας θες. Επανήλθε στις μαγικές στιγμές. Τον περιμέναμε εδώ και καιρό. Αυτό περίμενα και στο Βόλο. Λέω μια στιγμή του τέλεια. Δεν θα έχουμε ρε φίλε.
2: Περιμένουμε μια στιγμή του τέλεια.
0: Ναι. Τη είχε με τη σέσουλα στα παιχνίδια. Έβγαζε 5, 7, 8, 2 θα πήγαιναν γκολ.
2: Χθε έφαγε 4 με έναν.
0: Χθε κάποια στιγμή βγάζει 2. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή.
2: Έβγαλε και
0: η
2: την παλιά.
0: Η άλλη που βγάζει είναι.
2: Κάνει τον κόλο. Ναι.
0: Και έρχεται ο Ζήφκοβιτς, ο οποίο επανέρχεται γιατί είναι ο φυσικό
2: σύμβολο. Αν αύριο Κωνσταντέλια σε ανοιχτό χώρο, δεν πιάνεται. Εγώ τον θέλω στο κλειστό το χώρο. Τα εκατομμύρια
0: γιατί
2: θέλει να πάρει.
0: Στον κλειστό χώρο δεν σου έκανε την πάσα.
2: Με έκανε.
0: Στον κλειστό χώρο σου έκανε την πάσα.
2: Τέσσερις μπαίναν με είχε.
0: Τέσσερις παίχτες τραβάει, έναν ο Γερεμέγκεφ και τον παίρνει μέσα και αφήνει, ξεχνούν και μένουν με όνος του ο Ζήφκοβιτς. Ποιο κάνει το μαγικό πλασέ που μα έχει συνηθίσει. Λοιπόν, να πάμε να δούμε το μάτς.
2: Να πάμε και όλο τσαμπουκάδες, ας τους τσαμπουκάδες ρε.
0: Όχι, μ' αρέσει. Ρε
2: Ζήφκοβιτς.
0: Μ' αρέσει.
2: Έχεις δει σέρβο κοντό, 1,67 σέρβο.
0: Μια χαρά.
2: Οκτιάσε ρε κοντέ τώρα, πάει κάνει τσαμπουκά κανένας άλλος τώρα. κοντέ να
0: πούμε. Δεν αποθεώνει κοντού που κάνουν τζαμπουκάτ. Προάλλησε, μου δείχνει έναν 1,67 που πάει ένα 1,90 και τον κάνει. Δεν μου είχε λέει, δε σε εδώ.
2: Μια άλλα σέρβο 1,65.
0: Καλά, εντάξει. Και εγώ ήταν στον Όλυμπο, κοίταξα αδέρφη μου, 1,90.
2: Μα εμεί δεν είμαστε Σέρβοι.
0: Ναι, αλλά ήταν να βγω πολυκατοικία και βγήκα μονοκατοικία. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, αλλά με γερά θεμέλια.
0: Θεμέλια, αλλά μονοκατοικία βγήκα.
2: Α, τζαμπουκάτ.
0: Με γερά θεμέλια.
2: Μετά κοιτά γκολ όπω τα πέταξε, ξέρετε, σε κουστάρουμε να
0: τώρα χωρί πλάκα.
2: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, το συζητάμε. Και περσόνα μεγάλη ο Ζιβκοβιτς. Περσόνα.
2: Ναι.
0: Περσόνα, η γετίλα έχει αυτή την ψυχή που σου λέω δεν την ξέρει. Δεν αγοράζεται η ψυχή.
2: Μα δύο άτομα κάναν τη διαφορά στον ΠΑΟΚ. Δύο. Ο Κωνσταντέλιας τη φάση του.
0: Θες να του πάρουμε έναν-έναν.
2: Ο Κέρι ήταν καλό.
0: Έναν-έναν. Παυλέγκα. Τρομερό κάτω από την εστία.
2: Γιατί έξω από την εστία τη επηρεάζει.
0: Δεν κάνει εξόδου.
2: Τι εξόδου θα κάνει.
0: Στι έντρε, στι γιόμενε.
2: Κάτω ή ψηλά. Ψηλά.
0: Ψηλά.
2: Ναι.
0: Δεν κάνει εξόδους.
2: Είναι
0: την αφήνει την μπάλα ναι. Ζωντανή.
2: Εντάξει.
0: Εξόδους για να προλάβει τον αντίπαλο σε τέτοιες κάνει.
2: Κάνει.
0: Αλλά εξόδους με τα χέρια ψηλά να βγει να μπλοκάρει, να καθαρίσει.
2: Είναι,
0: τον φοβάμαι.
2: Είναι, ναι.
0: Είναι το μείον του. Χθες βέβαια βγάζει δύο.
2: Άμα κάνει 15 συνεχόμενα παιχνίδια μπορεί να πάρει ρυθμό.
0: Μπορεί.
2: Και να βγαίνει κιόλας.
0: Από τους καλούς θες ο Παυλέγκα.
2: Ναι, τι από τους καλούς.
0: Από τους πολύ καλούς.
2: Έσωσε 4 φορές 3.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε λίγο να κάνουμε βαθμολογία, ΠΑΟΚ.
2: Θες βαθμολογία.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, Παυλέγκα.
2: Παυλέγκα 9. Εγώ θα το βάλω 9.
0: Εγώ θα το βάλω 8,5.
2: Εσύ βάλω το 8,5.
0: Γιατί υπήρχαν στιγμές που με φόβησε πάρα πολύ με τη στάση του. Δεν ενέπνεε, ρε παιδί μου, 100% σιγουριά. Βγάζει ένα του Τσικίνιο καταπληκτικό. Δύο του Τσικίνιο βγάζει.
2: Δύο έβγαλε.
0: Ναι, το ένα είναι από έξω μακριά. Απλά σηκώνει το χέρι και τη διώχνει. Μην την κάνουμε και φασάρα. Είναι ένα σουτ έξω από την περιοχή. Σηκώνει το χέρι και την πετάει.
2: Το πρώτο.
0: Το πρώτο.
2: Το άλλο,
0: το άλλο είναι πολύ δύσκολο.
2: Δύσκολο ήταν. Δεν πήρε πολλά φάλτσα, αλλά ήταν δύσκολο.
0: Ναι, δεν πήρε πολλά φάλτσα γιατί αν έπαινε, αλλά.
2: Θα είχαμε άλλα, ναι.
0: Ναι, θα είχαμε άλλα. Παρά τα αυτά, ήταν από τους πολύ θετικούς. Ναι, ναι. 8,5 εγώ.
2: Εγώ τον είδα ότι αν πάρει ρυθμό, θα κάνει και άλλα καλά παιχνίδια. Πάμε άλλο.
0: Ήταν μία από τις αλλαγές που έπρεπε να κάνει ο Λουτσέσκου και την έκανε χθες.
2: Γιατί φε...
0: ο Τσιφσής, ναι, μια χαρά, ο Τσιφσής έδωσε πάρα πολλά φέτος. Αλλά επειδή έχει ταυτιστεί με το κακό διάστημα του ΠΑΟΚ, αναγκαστικά γιατί έλειπε και ο Παυλέγκα.
2: Τον έφαγε.
0: Έπρεπε να γίνει μια αλλαγή ψυχολογία.
2: Καλά έκανε. Πάρα κάτω.
0: Μπάμπα.
2: 9.
0: Ο Μπάμπα 9 με τίποτα 9 ο Μπάμπα. 7 ο Μπάμπα.
2: Γιατί 7?
0: Πάρα πολλά θέματα είχε.
2: Και τι
0: είχε. Πάρα πολλά θέματα
2: ποιον
0: είχε.
2: Και από εκεί.
0: Τι ποιον είναι. Από εκεί ήρθε το γκολ. Καταρχάς δεν βγαίνει ποτέ να μαρκάρει. Το 1-1 από πού ήρθε. Από το σπίτι μου ήρθε.
2: Εντάξει, τον έχασε δύο φορές.
0: Δεν υπήρχε θέμα εκεί, φίλε. Υπήρχε θέμα. 7 ο Μπάμπα.
2: Μάλιστα.
0: 7 και ο Κένι. Και ο Κένι δεν με ενθουσίασε. Και εκεί είχε θέματα κάποια στιγμή και ο Κένι. Εσύ κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι από τις πλευρές.
2: Μπάμπα είπες.
0: Ναι, μπάμπα είπα.
2: Όχι, Κένι 9-7 μπάμπα.
0: Ναι. Ο Κένι ήταν λίγο καλύτερος.
2: Εγώ 9 θα βάλω. Και 7 τον μπάμπα, ναι. Λοιπόν. Το δικό μου το λάθος.
0: Okay.
2: Ναι.
0: Μιχαηλίδη και Τζόρα, 8 και οι δύο.
2: 9 και οι δύο.
0: Α, εσύ τους μοιράζεις βαθμούς, αβέρτα.
2: Γιατί να μην τους μοιράσω.
0: Πολύ καλοί και οι δύο.
2: Τι κάνανε, τους γυαλίσανε.
0: Πολύ καλοί και οι δύο. Μιχαηλίδη και Τζόρα έχει πάρει μονομαχίες.
2: 9, γιατί.
0: Εντάξει. Στη φάση του γκολ βέβαια το χάνουν όλοι τον Ελκαμπή. Έρχεται από πίσω, αλλά.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
2: Και 10
0: και 10.
2: Έχει αυτό, 2
0: και 10 ακριβώς. Για τις στιγμές που έδωσε τα γκολ, 7.
2: 7. Να το, αυτό βγήκε. Το
0: αλλά ήταν ανύπαρκτος όλο το παιχνίδι, έτσι.
2: Φυσικά.
0: Κάνει δύο μαγικές στιγμές και αλλάζει το παιχνίδι.
2: Τώρα,
0: ναι.
2: Αυτός τώρα είναι ανύπαρκτος και περιμένει τη μία φάση να μπει να μπουκάρει να κάνει.
0: Τι έκανε χθες.
2: Πρόσεξε. Το ότι είναι ανύπαρκτος, επίτηδες το κάνει. Σου λέει εγώ, θα έρθει η φάση.
0: Συγκεντρώνει δυνάμεις.
2: Θα έρθει η φάση, ναι, παίρνει δυνάμεις. Θα μπουκάρω και θα κάνω και θα δω viral.
0: Εμένα πιο πολύ μου άρεσε η τριβέλα που κάνει.
2: Αν αρχίσω τα τρεξίματα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν στέκεται ο τέλειας.
0: Ναι, πρέπει να
2: στο ευρωπαϊκό μοντέρνο, δυνατό, πρεσαριστό. Με τις τέτοιες εντάσεις ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τέλεια στο ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό.
0: Τάισον.
2: Τέσσερα.
0: Όχι, 4, 6 θα πάρει. Εντάξει, δεν ήταν τόσο.
2: Άντε 5 να τον βάλω.
0: 6 θα τον βάλω τον Τάισον.
2: Τάισον.
0: Και κορυφαίος για μένα.
2: 8.
0: Κορυφαίος τι 8, αφού έβαλε 9 στους άλλους. Κορυφαίος με 9,5 είναι ο Γερεμέγεφ, ο οποίος βάζει 2 γκολ και συμμετέχει με εκεί πάσχε στο τρίτο.
2: Πάμε στις αλλαγές. Για τον βαθμό και τις αλλαγές.
0: Γιατί Γερεμέγεφ πώς τον βάζει τελικά.
2: 8.
0: 9,5 εγώ, αυτόν θεωρώ κορυφαίο.
2: Πάμε αλλαγές.
0: Πέλκας.
2: 7.
0: 7 ο Πέλκας.
2: Με τη χωρίστρα του Διανέλου.
0: Ναι, 7 ο Πέλκας έδωσε εντάσεις που χρειαζόταν ο Πάουξ εκείνο το τέταρτο.
2: Είναι ο Πέλκας σε αυτά τα μάτς να δώσει ένταση στους πεθαμένους.
0: Μπράβο, μπράβο, ποιότητα, να δώσει ενέργεια.
2: Ποιότητα ναι. Τρίπλες δεν έχει, έχει το τελείωμα.
0: Μια χαρά. Μπήκε ένα τέταρτο, έδωσε αυτό που θέλαμε. Έτσι, το 7. Ίδιο έκανε και ο Σντόεφ αυτή τη φορά.
2: Το Σντόεφ θα το βάλω λίγο παραπάνω.
0: 7,5.
2: Από το Δημήτρη. 8.
0: 7,5 θα το βάλω τον Σντόεφ γιατί και αυτό μπήκε φρέσκο. Θες μας είπε κάτι πολύ σημαντικό, Λουτσέσκο. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Τι είπε η Ρουμανόγρια.
0: Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Τι είπε?
0: Για τον Γιακουμάκη, πώς τραυματίστηκε και γιατί τραυματίστηκε ξανά.
2: Ναι.
0: Γιατί ο καθένας, είπαμε, εσείς ξέρετε το πώς, ο Λουτσέσκου ξέρει το γιατί. Είναι ένα χρόνο πιο μπροστά από εσάς και από όλους μας.
2: Οι γιατροί το ξέρουν.
0: Εσείς ξέρετε το πώς, ο Λουτσέσκου ξέρει το γιατί.
2: Τους γιατρούς
0: λοιπόν,
2: ξέρει, ναι.
0: Είπε την εβδομάδα. Επιστρέφει από τον αστείο τραυματισμό του, λέει, που το χτύπησε με το πόδι και έπαθε τον αστράγαλο, του γύριζε τον αστράγαλο στη φάση με την Κηφισιά. Επιστρέφει να τον βάλουμε και εκείνη την εβδομάδα αρρωσταίνει ο Γερεμέγεφ.
2: Ο...
0: Και αναγκάζουμε να πιέσουμε παραπάνω στις προπονήσεις του Γιακουμάκη. Όσα ξέρει ο Νικοκίνης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
2: Να μην έχετε σκοταδισμό στην ΠΑΕ.
0: Κάτσε, λέτε.
2: Άμα έχετε σκοταδισμό.
0: Ναι. Τι κάνεις με κάθε λεπτομέρεια.
2: Κοίταξε, εδώ δεν είναι το σπίτι το δικό μου δημόσιο θέαμα.
0: Όχι, δημόσιο λόγο.
2: Τότε μπορούμε να φανταστούμε ό,τι θέλουμε, κύριε Μητσέσκου.
0: Λοιπόν, αλλά μας εξιστόρισε ο άνθρωπος θες.
2: Ναι.
0: Ακριβώς τι συνέβη.
2: Και γιατί να το μάθουμε δύο μήνες μετά και να μην το μάθουμε.
0: Δύο μήνες πριν, 10 μέρες.
2: Σκοταδισμός.
0: Άντε πάλι. Μύθου.
2: Μύθου τώρα.
0: Δεν μπορώ να το βαθμολογήσω. Ιβανούσες δεν μπορώ. Βιάνκο δεν μπορώ να το βαθμολογήσω.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές,
2: ναι.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, οι στιγμές ήταν για τον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
2: Τέλος.
0: Οι στιγμές ήταν για τον ΠΑΟΚ μετά
2: τον
0: Ολυμπιακό.
2: Θα βαθμολογήσει επειδή
0: ναι, είμαστε Ολυμπιακό.
2: Ραδιόφωνο ΠΑΟΚΣΥΔΙ.
0: Όχι, όχι, Ολυμπιακό, αλλά θα το κάνουμε με το που επιστρέψουμε.
2: Ναι.
0: Από τον Ολυμπιακό που σαφώς στάθηκε καλύτερα σαν ομάδα. Για να ξέρουμε και τι έγινε. Γιατί χθες, άμα πούμε ότι η ο ΠΑΟΚ γελάει ο κόσμος.
2: Η τετράδα του πίσω δεν βοήθησε.
0: Θα τα δούμε μετά τον break.
2: Μάλιστα.
0: Επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε.
2: Πάμε να πιούμε καφέ, έλα πάμε.
0: Καφεδάκι, θα δούμε τι έγινε στη λεωφόρο. Τα play outs που έχουν πάρει φωτιά, τα play off, τι έχουμε επόμενη βαθμολογία. Τι δίνουν οι υπολογιστές.
2: Τι έγινε, δεν κάθισε η Λάρισα να χάσει και την κυνηγάτε.
0: Τι να χάσει η Λάρισα.
2: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Δεν έκατσε να χάσει η Λάρισα. Όσα κάτσει να χάσει, αφού παίζει για τη σωτηρία της. Ρε εσείς μην λέτε ότι να είναι ρε φίλε.
2: Με εσάς δεν κάθισε και την κυνηγάτε.
0: Άντε πάλι καινούργια είναι αυτά. Λοιπόν, είμαι πλέον σε μια ηλικία παιδιά που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτόνι βεζίνη. Μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη να μπούμε στις κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με τούμπα, με βαθμολογία Ολυμπιακού, τι, πώς και γιατί. Θα πάμε λεωφόρο, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να δούμε και τα play-off. Τώρα, Γιώργος Πετρίδης επέστρεψε εδώ. Μετά τον Μπιλμπάο θα μας πει αργότερα και για το Περιστέρι. Μετά τις 10.30 θα έχουμε τα μπασκετικά μαντάτα που είναι πολλά γιατί έρχονται εξελίξεις και play-off, κομψό με ράκες η τάρτα. Πάμε στο break των 9.
5: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα. Έντονη παραμένει η φημολογία περί πρόθεσης της κυβέρνησης να μπλοκάρει τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και να απορρίψει ταυτόχρονα την πρόταση προανακριτικής για γαλάζιους υπουργούς που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ ασκεί πίεση στην κυβέρνηση προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η συμπλοκή σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ 10 κρατουμένων και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 εξ αυτών, ο ένας επί τόπου και ο δεύτερος στο νοσοκομείο. Τέλος, στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτόκια φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στο Μάιο. Συγκεκριμένα για δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα υπερβαίνει το 30 με 50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Έκλεισε τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για δικαιούχους ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το Διεθνή Χώρο την Επιχείρηση Ελευθερία για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ενεργοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή θεωρείται κίνηση κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό κόλπο, αφού θα επιστρατευτεί ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Το Ιράν προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας. Τέλος, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες στην Τουρκία. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του στην πόλη Μαλάτια στην κουρδική περιοχή. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική.
11: Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ

Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, γέφυρα Ρεσίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Σας το λέγα! Το σύστημα!
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

0: Νίκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλασε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Όλοι αυτοί οι ζδούκου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αρέσει το κοντό το μαλλί.
1: Ναι.
0: Μύδης κοντό μαλλί. Σε είδα, μπούκαρες και στα τέτοια. Βρήκες την άλλη σερβιτόρα κοντό μαλλί εκεί στο Τάσιο. Όρμηξες και εκεί. Έκανες μια βούτα στη θάλασσα.
1: Τι θέλω τώρα για κοντά μαλλιά μας εξητά.
0: Τρελαίνεσαι. Μπλέκεις όμως με κάτι με κοντά μαλλιά, μπλέκεις. Κυνηγάνε μετά και οι συμβίες τους. Θα φας ξύλο από συμβία με κοντό μαλλί. Θα μου κλαίω.
1: Χθες μου ζήτησε συγγνώμη, πήγα να πάρω καφέ. Λέει συγγνώμη, λέει, όχι, οι άλλοι.
0: Οι άλλοι, άλλοι.
1: Όχι αυτοί που όρμηξε.
0: Περιπέτειες του ραπ.
1: Είναι πολύ, λέει, ζηλιάρα, λέει αυτή.
0: Αν είναι ζηλιάρα, καμιά ζηλιάρα τέτοια.
1: Δεν θέλω να μου φάμε καμιά μαχαιριά τώρα. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: όταν ξεμπερδέψεις.
0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλο το κρατήριο. Ραπ εκούλ σε αυτά για σας. Με ρακ απέναντι. Έχουμε και ρακ. Έτσι.
1: Ρακ.
0: Και ραπ και ρακ.
1: Ρακ τι.
0: Ο ρακ είναι αυτός που τραγουδάει. Μαζί με τον Σιτάρτα.
1: Έτσι.
0: Το χι του καλοκαιριού παίζουμε τώρα, να ξέρεις. Δεν το έχουν βρει ακόμα οι άλλοι. Εδώ πρώτοι.
1: Κοίταξε, εγώ δεν προσβάλλω τίποτα. Μένα δεν μου αρέσει αυτή η μουσική. Όμως όταν υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που θέλουν να το ακούνε, εγώ δεν μπορώ να τους προσβάλλω.
0: Το συγκεκριμένο τον ακούνε και πάρα πολλοί παίχτες της Premier League. Δηλαδή είδα βανατήσεις του Φόντεν.
1: Εμένα δεν με φτιάχνει. Δεν με συγκινεί.
0: Είμαστε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ έβγαλε ψυχή, αντέδρασε, πήρε ένα τρίποντο χωρίς να είναι καλύτερος.
1: Δεν πειράζει και στην Κρήτη έχασε τον Βόλο
0: χωρίς να είναι καλύτερος.
1: Χωρίς να είναι χειρότερος.
0: Να βαθμολογήσουμε λίγο και τους παίχτες του Ολυμπιακού.
1: Πάμε στον Τζοπλάκη.
0: Τζολάκης,
1: ναι.
0: Έξι. Φταίει κάπου.
1: Όχι.
0: Στο πρώτο γκολ ο Γερμανίκη προλαβαίνει τους αμυντικούς. Στο δεύτερο εκτελεί ο Ζίβκοβιτς.
1: Όχι.
0: Και στο τρίτο με κενήσια. Για μένα δεν φταίει πουθενά. Είσαι σαν βγάζει και κανένα δυο. Βγάλει το πλάσια του Γερεμέγεφ που το σκάβει.
1: Εφτά
0: ο Τζολάκης, όχι έξι. Έξι θα πάρει ο Ρέτσος.
1: Ναι, ήταν κακός.
0: Δεν ήταν από τους
1: μετά από καιρό. Ο άλλος ήταν καλύτερος.
0: Καλύτερος ο Πυρόλα.
1: Πυρόλα πάρει 8.
0: Στο 7 εγώ θα πω ο Πυρόλα, γιατί έφαγαν 3 γκολ. Ορτέγκα
1: από εκεί, φίλε, πρόβλημα.
0: 6. Πήρε και την κάρτα. Κωστίνια.
1: 7.
0: 6,5.
1: Εντάξει.
0: Κωστίνια. Στα δύο χαφ του 6,5 θα πω και τα δύο. Ο Εσέμενο Γκαρσία, ναι.
1: 6.
0: Ο Τσικίνιο ήταν πολύ καλός.
1: Τσικίνιο πάρει ένα 8.
0: 8 Τσικίνιο, συμφωνώ.
1: Ο Μάρτινς θα πάρει ένα 7.
0: 7,5 ο Μάρτινς για μένα.
1: Ο Ροντινέι θα πάρει 8.
0: Ο Ροντινέι πολύ καλός. Έπαιζε και τον ρόλο, το σύνδετο. Έμπαινε μέσα
1: και έκανε το τέταρτο χαφ και κοιμήθηκε ο Λουτσέσκο εκεί με τον Μπάμπα.
0: Και έτσι ξεκίνησε και τον κόλ.
1: Έτσι ξεκίνησε και τον κόλ. Και ο Ζαφίρης έμεινε μόνο του.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό τον Βαζαφίρη τον έβαλα παραπάνω. Θέλω σήμερα να ψάξω λίγο τα data, να δω λίγο τα τρεξίματά του. Πιστεύω ότι έχει κάνει σίγουρα πάνω από 11 χιλιόμετρα.
1: Κοίταξε να δει. Ναι. Χθες δεν μπορώ να τον κριτικάρω εγώ τον Ζαφίρη με ένα Μεϊτέ που κοροϊδεύε και με ένα Κωνσταντέλια που δεν μάρκαρε.
0: Ακριβώς. Είχε δύο χαφ στον άξονα, το οποίο ο ένας δεν μάρκαρε και ο άλλος δεν έτρεχε.
1: Δηλαδή τι να κάνει. Και του έβγαζε και τέταρτο.
0: Ναι.
1: Και ο Μπάμπα δεν ακολουθούσε. Τι να το πω το Ζαφίρι, δεν έπαιξε μπάλα χθες.
0: Πολύ αθόρυβη δουλειά. Πάρα πολύ αθόρυβη δουλειά. Φαίνεται καλύτερα και στο
1: γήπεδο. Και πάει να φορμαριστεί με κακούς συμπαίκτες ο Ζαφίρι.
0: Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να το αξιολογήσω και να τον κρίνω ακόμα όπως πρέπει.
1: Εγώ είμαι αυστηρός, αλλά χθες τον ήπια με τους συμπαίκτες του.
0: Φυσικά, έτρεχε και για τους άλλους.
1: Δηλαδή, άλλο ο Πάοκ ήταν πίσω, δύο μαρκάραν, ένας μάρκαρε.
0: Εσύ είδες πώς ισορρόπησε ο Πάοκ όταν μπήκε ο Σντοεφ.
1: Ο Σντοεφ έκανε. Ο Σντοεφ φάνηκε ότι έσβησε το παιχνίδι.
0: Το έσβησε εντελώς. Ναι. Ισορρόπησε ο Πάοκ.
1: Πάμε να δούμε τους αναπληρωματικούς.
0: Ελκαμπή δεν βαθμολογήσαμε.
1: 7.
0: 7,5
1: έβαλε, έχασε, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Μουζακίτης μπήκε στο 70.
1: Ο Μουζακίτης να πάρει.
0: 6,5.
1: Ναι.
0: Ο Ντένς θα το βάλω 7,5 γιατί μπήκε και έκανε ανακατοσούρα.
1: Ο Ντέσσα αριστερά 7.
0: 7. Αντρέ Λουίζ.
1: 6.
0: 6 δεν έκανε τίποτα. Και άλλοι στο 90 μπήκαν.
1: Δεν είναι, μετράνε οι άλλοι.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με αυτή τη νίκη προσπέρασε τον Ολυμπιακό στην ισοβαθμία. Έχουν από 61.
1: Ωραίος.
0: Του πήρε την ισοβαθμία. Έτσι. Ό,τι και να γίνει πλέον στο Καραϊσκάκης και να χάσει. Αν στο τέλος π.χ. ισοβαθμίσουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στους 67 βαθμούς, λέω εγώ.
1: Καλή Ισδούκο.
0: Σ' άρεσε το κοντό του μαλλί. Εσύ εντάξει, φίλε. Άμα δεις γυναίκα την κουρέψουμε με κοντό μαλλί, θα την πεις καλή.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν όρισε.
0: Τώρα βλέπω τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Σε μια συγκέντρωση. Η Σακύρα έκανε Χθες προχθές σε μια συναυλία στο Ρίο, πόσο κόσμο είσαι να μάζεις?
1: 200.000.
0: 3 εκατομμύρια.
1: 3 εκατομμύρια μαζί στο Ρίο.
0: Στο Ρίο, κάτω στην παραλιακή εκεί, στο Κοπακαμπάνα.
1: Κρίμα που δεν κάνουμε εκπομπή στο
0: 3 εκατομμύρια.
1: Στη Βραζιλία.
0: Γι' αυτό σου λέω, ο κόσμος αυτή τη μουσική θέλει τώρα να την προχωρήσει. Βέβαια, η Σακύρα είναι άλλου είδους μουσική.
1: Η Σακύρα δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι. Δεν είναι άλλο είδους μουσική. Είναι
1: μπράβο, οικονόμησε.
0: Δεν ξέρω, το έκανα νομίζω για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κάτι τέτοιο.
1: Εγώ και κάτι θα πήρε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, θα πήρε. Εντάξει.
0: Μποντζόρνο, ερμάνο μου, διπλό πατριάρχη σήμερα μου.
1: Πόσο και. Πόσα είναι ο Παουδίου?
0: 1-1 είμαστε.
1: Και πάει κάτω.
0: Και τώρα πάμε κάτω στην Αθήνα.
1: Εκπληκτικό το καρφί θα πει.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει. Πάντως, εάν και τυχόν κάνει ο πατριάρχης κανένα κουλό σήμερα, θα ψάχνουμε εισιτήρια για το Παλατάκι την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν το παίρνει και ο Τέλης το βόλεϊ να στέλνουμε κανένα ανταποκριτή και εκεί?
0: Το βόλεϊ είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει καταρχάς βόλεϊ ανθρώπους δυνατούς. Έχει εκεί ανθρώπους που το ξέρουν το άθλημα καλά και με λίγα λεφτά κάνουν πολύ καλές επιλογές.
1: Για να δω.
0: Αν δοθεί λίγο χέρι βοηθείας αυτήν την ομάδα.
1: Να δω.
0: Και μην φανταστείς τρελά ποσά. 500.000, 700.000 να δοθούν έτσι. Μια μεταγραφή καμένη στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ.
1: Ο Τέλης δεν δίνει κανένα φράγκο.
0: Μια μεταγραφή. Τα λεφτά του Άλεν.
1: Ο Ιβάν δεν δίνει κανένα φράγκο.
0: Αυτό λέω. Ας δώσουν από 300.000 ο καθένας.
1: Στις κοπέλες του ποδοσφαίρου που πήραν τα
0: πρωτάθλημα. Θα παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα ο Πατριάρχης.
1: Δώσατε κανένα φράγκο, ρε χουβαρντάδες.
0: Θα δούμε, θα έχουμε τη φιέστα συντούμπα. Δεν τέλειωσε.
1: Φιέστα χωρίς φράγκο.
0: Λοιπόν.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Πάντως το ξαναλέω.
1: Κάνετε και ευχές στα τα κορίτσια χωρίς να τα έχετε πληρώσει, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Στο βόλεϊ, εάν δώσουν από 300.000 Ιβάν και Μιστακίδης.
1: Ας δώσω.
0: Παίρνει 3 παιχταράδες, 4 και παίρνει πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
1: Εγώ έμαθα για να αγοράσουν οι κόρες αγιογραφίες, δίνουν πολλά λεφτά και οι δύο.
0: Εντάξει, αφού πιστεύουν και οι δύο
1: πολύ. Καλό
0: χριστιανή. Είναι αυτό.
1: Το παίζουν χριστιανοί και οι δύο.
0: Καλή εβδομάδα, παιχταράδες μου. Πάμε σχολείο και στέλνουμε αυτά για το βόλεϊ σήμερα, λέει. Θα τα πούμε ο Μαντράχαλος το μήνυμα.
1: Ποιο Μαντράχαλο?
0: Ο Κυριάκος ο Ανδρώνης.
1: Το σχολείο τι πάει να κάνει?
0: Διδάσκει μουσική.
1: Είναι καθηγητής μουσικής.
0: Για αξιολόγησε λίγο την κομματάρα μουσικάνθρωπε μας από κάτω. Βάλε λίγο.
1: Ποιος είναι ο μουσικάνθρωπος?
0: Ο Ανδρώνης.
1: Αφού δεν τον προσλάβατε.
0: Εδώ είναι αλλού όμως. Λοιπόν.
1: Δεν πήγε σε πάνω τότε. Έπρεπε τότε που κούνουσε στην ουρά εδώ να τον είχαν προσλάβει τον άνθρωπο. Ήταν μεγάλο ταλέντο.
0: Τώρα δεν την κουνάω.
1: Ξέρεις ποιον μοιάζει ο Ανδρώνης? Ο Κυριάς. Το Βερλέκι, τον ηθοποιό.
0: Ναι, ομορφόπεδο.
1: Πάντα Βερλέκι.
0: Ναι, ρε, ίδιος είναι. Ίδιος ξέρω, είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, Κρεμανταλά.
0: Στον Ολυμπιακό φωνάζουν για τη φάση του 1-0.
1: Δίκιο έχουν. Νομίζω συμμετέχει ο άλλος στη φάση.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν συμμετέχει. Δεν προλαβαίνει να συμμετάσχει στη φάση.
1: Α, δεν προλαβαίνει.
0: Δεν προλαβαίνει, ναι. Το προλαβαίνει η έκρηξη και ελαστικότητα του Γερεμέγεφ.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν προλαβαίνει να συμμετάσχει.
1: Α, δεν πρόλαβε ο συμπαίκτης του να συμμετάσχει.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόλαβε ο συμπαίκτης.
0: Είναι αυτό το ένα δευτερόλεπτο το κενό, ναι. Το οποίο λες μπαίνει ή δεν μπαίνει στη φάση. Και τελικά δεν προλαβαίνει να μπει.
1: Α, καλέ δεν μπήκε, καλέ δεν μπήκε, δεν πρόλαβε. Εντάξει, να μπει.
0: Αν θέλει ο Ολυμπιακός, σας κλαφτεί για αυτή τη φάση.
1: Όχι, δεν κλαίγομαι εγώ σαν Ολυμπιακό, άμα ήμουν.
0: Αν είσαι Ολυμπιακό και κλαίγεσαι για αυτή τη φάση.
1: Δεν κλαίγω, το αναφέρω όμω.
0: Φυσικά το αναφέρω.
1: Δεν κλαίγομαι, αλλά το αναφέρω.
0: Κοίταξε, είναι μια φάση γκρίζα ζώνη. Εγώ θέλω να είμαι πάντοτε τίμιο.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω πολύ να είμαι τίμιο.
1: Και ευτυχώς που είναι ξένος διαιτητής και δεν έκανα
0: σέντρα
1: για να γίνει μεγαλύτερη φασαρία.
0: Εάν δεν το μετρούσε, θα ουρλιάζαμε εμείς τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί φαίνεται ότι 51-49 έπρεπε να μετρήσει.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Όποιος το τρώει φωνάζει.
0: Αλλά Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή τώρα έχει δεχτεί 3 γκολ. Όπου η άμυνα του κοιμήθηκε, κόλλησε. Τακτικά είναι όλοι λάθος.
1: Όλοι λάθος.
0: Δεν, όλοι δεν, λάθος. Δεν. Σε όλες τις φάσεις είναι λάθος η άμυνα του Ολυμπιακού. Δηλαδή πρέπει να σταθεί εκεί. Ο Μεντιλίμπρο χθες αποδέχτηκε ότι ναι, ο Πάο κλείνει σαν 5-6 παιχνίδι είναι καλύτερος. Το αποδέχτηκε ο άνθρωπος.
1: Ο Μεντιλίμπρο κοιμήθηκε και τις αλλαγές τις έκανε μετά το 3-1. Κοιμήθηκε όρθιο.
0: Και δεν βοήθησαν και καθόλου.
1: Και δεν βοήθησαν και καθόλου.
0: Και
1: γιατί αν του πούμε γιατί δεν τις έκανες πιο νωρίς, μπορεί να μου πει ορίστηκε και που τους έβαλα, τι έγινε.
0: Και το κλίμα δεν είναι καλό κάτω στο Ολυμπιακό. Να ξέρεις, έβλεπα χθες τα αποσταρίσματα από κάτω.
1: Καλέ, το ξέρω για το Μεντιλίμπρ, τα έχω πει.
0: Ναι, δεν είναι καλό. Δηλαδή, αν ο Πάο, εγώ λέω πάρει ισοπαλία σου Καραϊσκάκη την άλλη εβδομάδα, το ξεφωνητό θα είναι μεγάλο
1: σοκ.
0: Είναι τρελαμένοι γιατί παίζουν και για τη δεύτερη θέση.
1: Αν χάσει και τη δεύτερη θέση, το βλέπω το Μεντιλίμπρ δύσκολο. Να ξέρεις. Το βλέπω δύσκολο.
0: Αν και είναι προπονητάρα, εντάξει, το
1: χάσαμε. Άλλο αυτό, ρε παιδί μου, όλοι. Κοίταξε, φεγγάρια έχουμε όλοι καλά και άσχημα.
0: Εδώ βέβαια μου στέλνει μια φωτογραφία που λέει δεν πρέπει να είναι καν offside το παίχτης, λέει.
1: Πώς, αφού βγει μπροστά.
0: Πώς, αυτός εδώ τι κάνει εδώ? Δεν το βλέπεις τον άλλο να. Τα πλάγια.
1: Αυτός του Ολυμπιακού είναι.
0: Βέβαια του Ολυμπιακού είναι αυτός. Εδώ σου λέει ούτε καν λέει offside.
1: Ορτέγκα ή ποιος είναι?
0: Ναι, Ορτέγκα, έχει μείνει εκεί.
1: Μπορεί και να μην είναι.
0: Αυτό σε λέω. Τώρα έτσι
1: μπορεί να τον καλύπτει ο. Ναι.
0: Ναι, αρέσει. Σου λέω. Εδώ πέρα τώρα μην την κοιτάς έτσι φάση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην είναι ούτε καν offside.
1: Μπορεί να μην είναι offside τον Ορτέγκα.
0: Ναι. Ακριβώς. Αν ήταν, θα το φώναζα να το δούνε. Τέλος πάντων,
1: εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι. Οκ, είναι μια φάση γκρίζα ζώνης.
1: Δεν στέκομαι, Νίκο.
0: Εντάξει.
1: Άμα ήταν ένα διαιτητή που έκανε, αλλά ναι, δεν δε στέκομαι.
0: Όπω αισθάθηκε και ο Πάοκ, ρε φίλε, στο τελικό. Σε φάση με το χέρι, με τον νου,
1: δεν στέκομαι.
0: Θα μπορούσε να σταθεί ο Πάοκ.
1: Δεν στέκομαι σε τέτοια.
0: Ακριβώ, και εγώ δεν στέκομαι.
1: Αφού δεν στέκομαι εκεί, δεν στέκομαι και εδώ.
0: Όταν βλέπω ότι η ομάδα μου δεν.
1: Να η φωτάνα την τρέβει, ρε Χαϊβάνη.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία φωτάνα. Πήγαμε πρόσφατα, αφού δεν ήρθε η Ρωμ. Τώρα δεν ξέρω αυτή τι θα κάνουμε. Θα πάμε Βαρκελόνη, δεν ξέρω. Πρέπει να μιλήσουμε. Συνοήθηκαν εδώ με.
1: Αφού το αφεντικό είχε το δόντι του.
0: Α, είχε το δόντι. Σωστά. Θα πρέπει να μα πάρει ο Κωνσταντίνο να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Για αλλιώ να πάω καμιά Ιταλία εγώ. Να δω την Νάπολη.
1: Αμέσω το διάλογο.
0: Ναι, εγώ έχω κρατημένο εισιτήριο.
1: Αμέσω το διάλογο. Με συγχωρεί για την έκφραση τώρα. Θα σηκωθεί, θα φύγει, θα πα στην Ιταλία.
0: Δεν ξέρω, θα δω.
1: Μόνο του.
0: Με τον Αχιλέα.
1: Με
0: τον Αχιλέα, ρε φίλε.
1: Η Τζέννη.
0: Η Τζέννη είναι σπίτι.
1: Θα σου στείλει το. Θα σου στείλει το χωροφύλακα.
0: Τον είδε το γόμαρο, τον είδε.
1: Άμα τολμά, κάνει μαγιά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει. Το πάρει για να θυμάται.
0: Για να βλέπει παιχνίδια, ρε.
1: Να θυμάται και ότι είπα το μπαμπά.
0: Να βλέπει πώ είναι το ποδόσφαιρο. Να βλέπει πώ είναι το ποδόσφαιρο. Φυσικά να πηγαίνουμε μαζί με τα παιδιά μα, να του δίνουμε χώρο.
1: Δεν με κούρεψε χρόνο.
0: Αυτό με είπε. Καλά μου λέει, δεν κούρεψα, λέει τον Τίνο.
1: Θα πω χειρουργείο σαν αρκούδα αύριο.
0: Έφερε τις μηχανές να σε ξέρεις.
1: Δεν πειράζει. Το πρώτο χειρουργείο είχα κουρευτεί.
0: Ναι, δεν πήγε καλά. Ας πάω ακούρευτος τώρα. Λοιπόν, φεύγουμε από Τούμπα. Πολύ κόσμο είχε να το τελειώσουμε. Είχε πάνω από 20.000.
1: Δεν το περίμενα.
0: Αυτοί είναι οι παοξίδες που πάνε για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: οι υπόλοιποι του πληκτρολογίου.
1: Όχι, δεν το περίμενα.
0: Ας κάτσουμε σπίτι και
1: Όχι, δεν το περίμενα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν το περίμενα. Ούτε καλό καιρό θα πω είχε το τριήμερο κτλ. Θα μπορούσαν να φύγουνε, θα μπορούσαν να είναι τριήμερα και να μην πάνε. Όχι, πήγανε, δεν το περίμενα.
0: Πήγανε αυτοί που πάνε σε όλα τα μάτς, αυτοί οι 22.000 πιστοί εκεί συνέχεια και ξέρεις τώρα τι έγινε. Άμα έρθει κανένα καλό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης με την ΑΕΚ, θα ψάχνουν όλοι εισιτήρια τώρα. Όλοι οι Μικονιάτες πάλι θα μαζευτούν. Θα μαζευτούν οι Μικονιάτες, πάω καλά.
1: Σοπαλία σε βολεύει.
0: Στον Ολυμπιακό βέβαια.
1: Με βολεύει
0: σοπαλία. Για τη δεύτερη θέση.
1: Λες που πάλι ο Παναθηναϊκός να γίνει.
0: Ο Παναθηναϊκός θα κόψει βαθμούς, θα είπα. Ναι. Κάτσε, μην κόψει και μέσα στη Φιλαδέλφεια. Και πάμε τώρα εκεί.
1: Πάμε εκεί.
0: Παναθηναϊκός.
1: Όλα 7.30 ώρα.
0: Ναι. Πάμε πρώτα στο χθεσινό.
1: Στο χθεσινό.
0: Το είδες, ναι. Το έκανες. Ναι.
1: Το έκανα.
0: Εγώ είδα. Γιατί το περίμενα και στο στοίχημα κιόλας.
1: Το έκανα.
0: Εγώ χθες έδωσα άσο ΠΑΟΚ και χ Παναθηναϊκό. Μου χάτσαν και τα δύο.
1: Καταρχήν έκανε μια κίνηση. Δεν έβαλε αργούς χαφ στο κέντρο. Έβαλε τον Κουντούρι και τον.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 4-4-1, ο Τετέ, αν ήταν λίγο πιο.
1: Ο Τετέ τον έβγαζε εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Για να πατάνε οι δύο. Οι άλλοι δύο είναι μέτριοι παίκτες για Παναθηναϊκό. Δηλαδή.
0: Ο Αντίνο με τον Ταμπόρα.
1: Μέτριοι παίκτες είναι για τον Παναθηναϊκό. Μέτριοι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Πελίστρι όταν μπήκε, σου άρεσε.
1: Ο Πελίστρι.
0: Στον Μακασέτα κάτι.
1: Ο Πελίστρι στον Άρη. Ο Πελίστρι είναι ρεζέρβα του Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτα έβαλε μια γκολάρα χθες.
0: Είπα, ο Γιαννιώτα είναι αδικημένο.
1: Άσε τώρα τον Πελίστρι. Έχω τον Γιαννιώτα στον Άρη ρεζέρβα και από τον Πελίστρι στον Παναθηναϊκό. Άμα τρελάνετε τώρα.
0: Τι δεν σου άρεσε χθες στην ΑΕΚ.
1: Η ένταση του παιχνιδιού δεν είχε ένταση. Είχε δύο κουρασμένα χάφτε φορμέ.
0: Εδώ σε θυμήθηκα.
1: Το Μάρι και τον Αυτόνα.
0: Μπράβο, εδώ σε θυμήθηκα. Η κόπωση τη ΑΕΚ.
1: Φάνηκε στο τρίτο παιχνίδι.
0: Μπράβο.
1: Και το έλεγε ο Μιχαλίτσος και ένα γυμναστή. Ο Γεωργόπουλο κάτω του αλέβατου μου λέει.
0: Η κόπωση δεν φαίνεται στο
1: μεθ. Στο μεθ επόμενο θα φανεί.
0: Χάθηκε και φάνηκε λίγο κουρασμένη.
1: Κουρασμένη και δεφορμέ.
0: Και αν δεν έπαιζε με 10 ο Παναθηναϊκός.
1: Μπορεί να χάνε κιόλα.
0: Το πιο πιθανό ήταν να χάσει παρά να κερδίσει.
1: Οπότε μην με βρίζουν οι αξίδες διαχρονικά. Ξέρω εγώ για μπομπάλα.
0: Μπορεί
1: να κάνω μια εβδομάδα λάθος.
0: Βέβαια ήταν ανώτερη η ΑΕΚ στο παιχνίδι.
1: Ναι, έχασε ευκαιρίες.
0: Έχασε ευκαιρίες σημαντικές.
1: Δεν έπρεπε να βγάλει το ζήνι ο Νίκολιτς.
0: Αυτό είναι ένα από τα λάθη που τα πιστώνουμε.
1: Και άφησε πολλή ώρα το Μάνι και τον Πινέδα στο παιχνίδι. Πολλή ώρα. Φώναζε το μάτσο ότι εκεί πονάει η ΑΕΚ.
0: Ναι. 1-20 με 2-15 τα expected εδώ. Στην Τούμπα πόσο ήταν τώρα, χαζά-χαζά, έτσι από περιέργεια.
1: Στην Τούμπα η ευστοχία ήταν πολύ καλή.
0: Μαζί. 2 με 2-30. Εντάξει. Ναι. Ο Ολυμπιακός σίγουρα άξιζε ακόμα ένα γκολ, δεν το συζητάμε. Είχε τις ευκαιρίες.
1: Ας το βάζε.
0: ο ΠΑΟΚ ήταν απλά εύστοχος.
1: Αστόβαζε, δεν μιλάει.
0: Ναι, αστόβαζε, αστόβαζε. Ναι, και ο ΠΑΟΚ αστάβαζε.
1: Και το τελείωμα είναι ικανότητα, δεν είναι τύχη.
0: 100%. Και παίζει και ο τερματοφύλακας ρόλο.
1: Όλοι παίζουν.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι η ΑΕΚ δεν μπόρεσε. Κάποια στιγμή μετά το 70 άρχισε να συμβιβάζεται με την ισοπαλία.
1: Η ΑΕΚ, εφόσον ο ΠΑΟΚ κέρδισε και ήταν 5 βαθμοί, σου λέει άσε μην το χάσω, πάω 6. Και το συντηρητισμό της τον βγάζω με κούραση και τεφορμάρισμα εγώ.
0: Εμένα αυτός που μου φαίνεται αρχίζει να τεφορμάρει τη ΣΥΝΑΕΚ είναι ο Στρακώσα. Δεν είναι σταθερός.
1: Ναι, έκανε κάτι λάθη εχθές.
0: Δεν είναι σταθερός.
1: Και
0: ναι.
1: δεν του βγήκε ο Ζάο Μάριο στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Εκεί θα προτιμούσα το Μάνταλο 20 λεπτά. 20 λεπτά το Μάνταλο. Παλεύεται η ΑΕΚ.
0: Παλεύεται λες.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ, αν δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα.
1: Όχι, έμπλεξε.
0: Έμπλεξε. Γιατί είναι καθαρά στο χέρι της.
1: Το Παναθηναϊκός δεν θα πάει να χάσει.
0: Ναι. Είναι καθαρά στο χέρι της ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά,
0: έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Αλλά
0: θα επιστρέψουμε να δούμε τις βαθμολογίες, το πρόγραμμα, τι δίνουν οι υπολογιστές. Έτσι, ποια ποσοστά δίνουν. Η ΑΕΚ όμως, αν θέλει να μην μπλέξει, γιατί μετά.
1: Οι υπολογιστές βλέπουν.
0: Ξέρετε πόσο σοβαρά θα είναι.
1: Βλέπουν συνθήκες, ψυχολογία, τα βλέπουν οι υπολογιστές.
0: Όχι, αυτά δεν μπορούν να τα
1: τσεκάνουν. Έλα, υπολογιστά, να μην σε κάνω τώρα.
0: Πάντως το 35 του ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα πήγε 17.
1: Είδες πως κατέβηκε στο μισό.
0: Άμα κάνει κανένα κουλό την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκης, που μεταλλευτεί όλο αυτό το τυρανακατοσούρα.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Θα δει το 17 πως θα πάει 9. Αλλά το ξαναλέω, όλα είναι στο χέρι και στα πόδια της ΑΕΚ.
1: Φιάστε.
0: Αν δεν κερδίσει όμως τον Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα, τον παντελώς αδιάφορο Παναθηναϊκό.
1: Έμπλεξε άσχημα.
0: Ναι, γιατί θα βαρύνει τα πόδια της. Θα φτύσει η ντούμπα μετά που εδώ θα γίνεται ο χαλασμός.
1: Παζουλισμός.
0: Ναι, και τελευταία αγωνιστική με συνέδεση με τον κακό της δαίμονα.
1: Χάρτη.
0: Ναι, ναι.
1: Φασαρία.
0: Και τελευταία αγωνιστική με τον κακό της δαίμονα συνέδρα της, με τον Ολυμπιακό.
1: Πάντα τέτοια να έχουμε.
0: Φίλε, δεν ξέρω αν το όνειρό μου επαληθευτεί, αλλά εγώ είδα 68-68-68.
1: Και σκέφτε το season.
0: Μπα, χθες είχε λίγο ψυχρά, είχα λίγο.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Για να γίνει αυτό το σενάριο, θα πρέπει η ΑΕΚ να πάρει έναν βαθμό στα επόμενα τρία και οι άλλοι να πάρουν 6.
1: 6.
0: Ναι, να κάνουν 2 νίκες και αυτοί να δούμε. Λοιπόν.
1: Τι ωραία.
0: Όχι 6, 7.
1: 7, 7, γιατί είναι.
0: Ισοπαλία στο μεταξύ τους και 2 νίκες. Ισοπαλία και 2 νίκες. Λοιπόν, βαθμολογήσουμε παίχτες ΑΕΚ Παναθηναϊκού μετά.
1: Μετά.
0: Να δούμε το πρόγραμμα, να δούμε τα ποσοστά, να δούμε τι έχουμε την επόμενη αγωνιστική. Μπαίνουμε σε full.
1: Πάμε ναι. Play out, Alex Ferguson, ιστορίες σε φράγματα.
0: Μπράβο. Tel News δεν θα έχουμε.
1: Tel News, βέβαια.
0: Έχουμε Γιώργο Πετρίδη, βαράμινας. Είχαμε τον Πάκου να κερδίσει το Περιστέρι, Πατριάρχη. Έχουμε πολύ πράγμα μέχρι και τις 11.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι οι εικόνες που παραγγέλνει ο Τέλης.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ακριβές από ό,τι παραγγέλνει ο
0: Τσαβίδης.
1: Ναι, παραγγέλνει και δυο. Έχω ένα φίλο ο οποίος ζωγραφίζει για αυτούς.
0: Ναι.
1: Όχι για τον Τέλειο ένας και ο άλλος είναι για τον άλλον. Αγιογραφίες.
0: Έχω την κουνιάδα μου που ζωγραφίζει για αυτούς.
1: Ποια είναι η κουνιάδα?
0: Η αδερφή της Τζέννης.
1: Τι ζωγραφίζει?
0: Αγιογραφίες.
1: Ναι, τι γνωρίζεις? Τον Τέλειο και στον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στον Σαββίδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χριστιανοί άνθρωποι.
0: Θα σε κάνω τον Άγιο Ράπ. Να τη πω να με φτιάξει τον Άγιο Ράπ. Σε βάλει με φωτοστέφανο, σε κάνει.
1: Ξέρει να κάνει.
0: Πλάκα,
1: τον Άγιο Ράπ.
0: Σε δύο φωτογραφίες σε φτιάξει όπως θέλει.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Σε βάλει ο Κόνοστα. Ναι, ρε.
1: Τι δουλειά κάνει αυτή?
0: Αγιογραφίες.
1: Αγιογράφησα είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αγιογραφίες.
1: Με τις εκκλησίες κάνεις καλή δουλειά.
0: Πιάνει το χέρι της πολύ τότε, όπως και
1: τη τότε πάω στο Άγιον Όρος να κάνω καμία κομπίνα.
0: Πιάνει πολύ το χέρι της όπως και τη Ζέρης που είναι.
1: Είναι καλλιτέχνη. Πατεμένη είναι.
0: Ναι, ρε.
1: Α, είναι καλλιτέχνη εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Πήρατε καλλιτέχνη.
0: Εμείς οι χιρπανέλε.
1: Πήραμε
0: καλλιτέχνη. Τι να κάνουμε. Αντίθετα έλκονται.
1: Έτσι.
0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, παιδιά, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή την φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε στο break, επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με play-off, με play-outs, με στατιστικά, με υπολογιστάδες. Έχουμε πολύ κουσκούς, πολύ σουσού μέχρι και τις 11.

Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: καλή σας ημέρα. Με τον ΠΑΟΚ να αναδεικνύει το μεγάλο κερδισμένο της βραδιάς και την ΑΕΚ να παραμένει σε θέση οδηγού, ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ πέταξε τον Ολυμπιακό με 3-1. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούς στη δεύτερη θέση με 61 βαθμούς, αλλά ο δικέφαλος υπερτερεί. Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 67 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται οριστικά στην τέταρτη θέση με 51. Για τις θέσεις 5-8, ο Λιβαδιακός επικράτησε άνετα του Βόλου με 5-2 στη Λιβαδιά, ενώ ο Άρης πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Όφη στην Κρήτη με 2-0. Στη βαθμολογία, ο Λιβαδιακός οδηγεί την κούρσα με 25, ακολουθεί ο Άρης στους 22, ο Όφη με 20, που έχει ήδη κλειδώσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή ως κυπελούχος, και ο Βόλος με 17 βαθμούς. Στα play-out, ο Πασαρακός και η ΑΕΛ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στις Σέρες. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε στην έδρα του τον Ατρόμητο με 4-2, ενώ η Κηφισιά πήρε σπουδαίο διπλό επικρατώντας του Πανετολικού με 1-0 μέσα στο Αγρίνιο. Στη βαθμολογία της παραμονής, ο Ατρόμητος βρίσκεται στην κορυφή με 40 βαθμούς, η Κηφισιά ακολουθεί με 34, ο Πανετολικός έχει 31, ο Πασαρακός και Αστέρας Τρίπολης ισοβαθμούν στους 28 και η ΑΕΛ βρίσκεται στην τελευταία θέση με 25. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία νίκη στο Παλατάκι του Περιστερίου με 91-79, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των play-off της Ελληνικής Λίγας Μπάσκετ. Απόψε στις 7 το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΜΕΤ για τον τρίτο τελικό της Volley League, με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1. Δράση στην Premier League σήμερα. Το πρόγραμμα για την 35η αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Chelsea Nottingham Forest στις 5 το απόγευμα και Everton Manchester City στις 10 το βράδυ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία σημειώνονται χαμηλές ταχύτητες στην κίνηση των οχημάτων, οι οποίες εκτείνονται έως 40 εκκλησίες και τα κοστινοπολίτικα αντίστοιχα. Κατσιμίδη και Τσιμισκή με μποτιλιάρισμα, ενώ το ίδιο ισχύει και για Εγνατία, Μίκη Θεοδωράκη και Παλαιού Σταθμού. Τέλος, Λεωφόρο Στρατού και Κωνσταντίνου Καραμαλή, επίσης με χαμηλές ταχύτητες. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου και αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
10: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Ψάχνεις αυτοκίνητο.
12: Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
22: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Επιτέλους μια Δευτέρα λίγο σκάσαμε χαμόγελο, ρε φίλε. Ξεχάσαμε πως είναι να δεις λίγο το ούλο μας, ρε φίλε. Ο ΜΕΙΤΕ πριν λίγο ποστάρισμα, να δεις πως αλλάζει. Τρεις τελικούς ακόμα λέει έχουμε.
1: Ο ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι, τρία στα τρία λέει θέλουμε.
1: Άντε βρε απατεώνα.
0: Τρεις τελικούς ακόμα λέει.
1: Απατεώνα ποδοσφαιριστή. Πήγες κρύφτηκες από τα στόπερ πίσω.
0: Δεν ήταν. Χθες ήταν επικίνδυνος. Χθες απλά ο ποδοσφαιρικός θεός,
1: ποδοσφαιρική απάτη.
0: Μας έδωσε κάτι από αυτά που μας πήρε όλο αυτό το διάστημα.
1: Ποδοσφαιρική απάτη, έλα τώρα. Έκανε και ποστάρισμα τώρα.
0: Στα καλά του δεν παίζεται όμως.
1: Ποια?
0: Στα καλά του.
1: Κι εγώ δεν παίζουμε στα καλά μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πότε είναι τα καλά μου.
0: Δεφορμέ. Και εσύ όταν, όταν γύρισες και έκανες την επέμβαση 1,5 μήνες σου δεφορμέ. Επειδή δεν τα λέμε.
1: Επέθανε, ρε φίλε, τι να κάνω.
0: Και αυτός πέθανε ποδοσφαιρικά.
1: Επέθανε.
0: Πέθανε. Να το ισχύω, να έτσι, να ενέσει, να τι να κάνουμε τώρα. Έτσι πάει αυτό στη ζωή. Λοιπόν.
1: Ας μην παίξει. Θα μου πεις εσύ γιατί ερχόσουν.
0: Εσύ γιατί ερχόσουν. Θέλει να είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ο Λουτσέσκου να δει πώς θα το διαχειριστεί το θέμα. Γιατί χθες αποτύχει δεν φάγαμε γκολ.
1: Όχι αποτύχει, εντάξει. Από ανικανότητα του Ολυμπιακού.
0: Συνδυασμός.
1: Τι τύχει.
0: Συνδυασμός.
1: Ας τα βάζαν. Ας το βάζει την κεφαλιά. Γιατί την έχασε. Ο Εκαμπή.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι λέει το Γκάλοπ. Είμαι πολύ περίεργος να δω λίγο σήμερα.
2: Τρεις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα. Τρεις επιλογές γιατί είναι και οι τρεις θέσεις που παίζονται στην ουσία. Καθώς ο Παναθηναϊκός έχει κλειδώσει την τέταρτη.
0: Μπράβο, Χάρη. Ναι,
2: έχει κλειδώσει την τέταρτη.
0: Τέλειωσε την τέταρτη θέση, την έχει καπαρώσει ο Παναθηναϊκός 100%.
1: Βάλ τον ύμνο του Παναθηναϊκού που κλείδωσε την τέταρτη θέση.
2: Και για μένα νομίζω κοστεί πολύ λάθος. Και η δήλωση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι επιτυχία λέει αυτό.
0: Τόπου και χρόνο.
2: Αυτό φαίνεται ότι.
1: Δεν πήρε. Πήρε 3.900 να βγάλει το Παναθηναϊκό τέταρτο.
2: Έλα. Σφύρα κοστί.
1: Το Γρηγόρη Κόκκινο να βάλω προπονητή, τέταρτο να το βγάλει το Παναθηναϊκό.
0: Εκτός τόπου και
1: ποιος
0: χρόνο.
1: Ποιο θε να βάλω. Θε να βάλω τον Τενέ. Ποιο θε να βάλω. Τι θα βάλω. Παίρνει με ένα προπονητή. Τον Παντέλη που ήταν κάτω.
2: Γρηγορίου, δεν τον έβγαζε τέταρτο.
0: Για του τραυματισμού μιλάω, Γιώργο. 10 τραυματισμού ταυτόχρονα και αυτή τη στιγμή ο Πακ φαντάζομαι πάλι έχει 5 απουσίες. Ολυμπιακός ήταν κομπλέ χθες. Έχει 5 απουσίες.
1: Ποιες ήταν οι 5 απουσίες?
0: Ο Γιακουμάκης.
1: Μπράβο.
0: Βασικότατος. Ο Ντεσπότο. Βασική αλλαγή. Βασική, όπως είπε και ο Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο το είπε. Εμείς εκεί έχουμε Ζήφκοβιτς Ντεσπότο. Λείπει και ο Ντεσπότο. Που ήταν τραυματίας. Ο Καμαρά που μπορούσε να μπει για αυτό 15 λεπτά.
1: Καμαρά είναι.
2: Ο Χατσίδης.
0: Ο Χατσίδης που φέτος έχει μπει από το πουθενά. Το πετάξαμε λέει το παιδί στα βαθιά.
1: Αχ το παιδί.
0: Εσύ, δεν είναι έτοιμη όλα. Ο κόσμος βιάζεται γενικώ. Βιάζονται.
1: Αχ το παιδί το πετάξαμε.
0: Του βάλαμε πίεση και βάρος παραπάνω πόσο σηκώνει αυτή την περίοδο λέει. Αυτό είπε επιλέξει συνέντευξη τύπου. Τον βάλαμε ξαφνικά να σηκώσει στι πλάτε του. Τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Εκεί που ήταν τρίτος. Όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Άρα λείπανε παίχτες θες.
1: Με τον τρόπο λείπανε.
0: Λοιπόν,
2: πάμε να δούμε το σημερινό μας ερώτημα. Το οποίο αφορά το που πιστεύει το κοινό ότι θα καταφέρει να φτάσει ο ΠΑΟΚ στο τρέχον πρωτάθλημα. Τρεις επιλογές. Θα αρκεστεί στην τρίτη θέση. Δηλαδή ότι στο Brand Fair που έχει με τον Ολυμπιακό στην ισοβαθμία των 61 που ο ΠΑΟΚ την έχει την ισοβαθμία, ότι κάτι θα γίνει και θα καταλήξει τρίτος ο δικέφαλος. Θα παραμείνει όπως είναι αυτή τη στιγμή βάσει της ισοβαθμίας στη δεύτερη θέση ή με το φλάσ ανοιχτό από αριστερά θα συνεχίσει την προσπέρασή του και θα καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα των 6 βαθμών με
1: 67. Η ΑΕΚ έτρεξε πολλά χιλιόμετρα τον προηγούμενο μήνα.
2: Και βγήκαν τώρα.
1: Νομίζω, μακάρι βέβαια, εγώ την ΑΕΚ θέλω.
0: Εσύ το έχει δηλώσει, ναι.
1: Το ΣΑΚ τη θέλω την ΑΕΚ, αλλά τη έριξα μπινελίκη χθες και TikTok και εδώ. Και όπου γουστάρεις.
0: Η ΑΕΚ, το ξαναλέω, εάν δεν καθαρίσει. Χάρη μας έχουμε κάτι. Όχι, αυτό είναι έτσι. Αν δεν καθαρίσει το μάτς με τον Παναθηναϊκό, να πάει πόσο
1: είναι τώρα, 67,
0: να πάει 70. Βέβαια, υπάρχει σενάριο που δίνει προτάσμα στην ΑΕΚ από την άλλη αγωνιστική.
1: Ναι, μπορεί να
0: νίκη
1: δικιά
0: τη, ισοπαλία
1: ο
0: Καρασκάκης.
1: Δεν το θέλουμε
0: η
1: αυτό.
0: Η σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος δύο αγωνιστικές.
1: Δεν το θέλω αυτό.
0: Αλλά αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει, ό,τι και να γίνει στο Καρασκάκης, θα πάει μέχρι το τέλος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί μετά παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι και θα ανοίξει πάρα πολύ αυτό. Ερώτησε η ΑΕΚ τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο.
0: Δεν έχει τελειώσει ακόμα το κομμάτι ισοβαθμιών του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
1: αφού έχει να παίξει.
2: Ακριβώς.
1: Στην Τούμπα.
0: Εάν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την ΑΕΚ.
1: Την καβαλάει.
0: Την παίρνει και την ισοβαθμία.
1: Καβαλάει, έτσι.
0: Την παίρνει και την ισοβαθμία.
1: Και με τον Ολυμπιακό, οπότε μετά πάει στην ισοβαθμία την τριπλή.
0: Ο μεγάλος, αν πάει 68-68-68.
1: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ.
0: Είλε, αν, ναι, το δούμε, ναι, και αυτό, αν το δούμε και
1: ο
0: αυτό.
1: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Άρα τσακαλέα.
0: Ναι.
1: Από τον τσακαλέα το κολλήσει.
0: Το ΠΑΟΚ.
1: Όταν έκανε εδώ τη
0: σειρά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έβγαλε μια πνίγμα, λέμε ΠΑΟΚ.
0: Άρα δεν έχει τελειώσει το κομμάτι τη ισοβαθμία. Απλά χθες ο ΠΑΟΚ πήρε την ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Αυτό έγινε. Αν τερματίσουν π.χ., το ξαναλέω, στου 67 Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, θα είναι ο ΠΑΟΚ δεύτερος και όχι ο Ολυμπιακός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Παναθηναϊκός είπαμε τέταρτο συνεχόμενα.
1: Ωραίο. Θρίαμβο.
0: Για ποιον θρίαμβο.
1: Κοροϊδεύω.
0: Ο να εδώ ο Αβραάμ ξεφωνίζει τον Μιχαήλ. Καλά, τα μηνύματα από τους κλασικούς που στέλνω κάθε φορά δεν τα διαβάζω γιατί είναι.
1: Αν υπάρχει στόπερ και Ζιόρα, χθες υπήρχε.
0: Ναι, πάλι γκολ φάγαμε σε μικρή περιοχή και το φόρτσα δίπλα στην ομάδα είναι μόνο σου. Εκεί, παιδιά, εκεί Αβραάμ, όλη η άμυνα δεν είναι καλά στημένη. Όλοι έχουν χαθεί θέσεις εντελώς.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και χάσανε και τον παίχτη. Έτσι.
1: Και δεν ήταν δύο στόπερ. Μου φαίνεται, ναι, εκεί στη διάδα ήταν ένα στόπερ με ένα μπακ. Δεν, ναι, θυμάμαι ποιοι ήταν στη διάδα και ήταν και μακριά. Αυτοί δείχνανε στο Νόβα. Ότι ήταν μακριά ο ένας με τον άλλον. Μα ζώνη παίζουνε, φίλε.
0: Ναι, παίζανε ζώνη, τον χάσανε τον. Λοιπόν, βαθμολογία.
1: Εγώ,
0: για να πάμε και στα άλλα.
1: Εγώ, όταν, ναι, παίζει την μπάλα, είναι να γίνει σέντρα. Θα έλεγα τον παίχτη μου, τον έναν. Όταν είναι στην πλευρά τη δικιά
0: να
1: σου.
0: Να είναι πάνω στον
1: κολλητό.
0: Να είσαι κοντά του. Ναι, τον χάσανε, τον χάσανε τελώς.
1: Είναι δύο, ρε παιδί μου. Είναι, θα σα πω, αριστερό στόπερο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Και γίνεται, ας πούμε, έφοδο από την πλευρά του μπάμπα. Έτσι. Όταν τον τριπλάρει τον μπάμπα, εσύ προσπάθησε να βγει πλάτη στο στόπερ. Μην κάθεσαι ζώνη. Mm. Αυτό να το εκπαιδεύσουμε. Δεν παίζει man to man. Εκείνη την ώρα, ναι, μόλις δει παπ.
0: Ακριβώς.
1: Για να κάνουμε αμινάρες.
0: Ακριβώς.
1: Για να κάνουμε αμινάρες.
0: ΑΕΚ 67.
1: Ωραία.
0: Έχει την επόμενη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Το μεθάνιο.
0: Εντάξει.
1: Από την.
0: Εγώ
1: από
0: είδα πω τα ρίσματά του θες. Μπήκα να επίτες να δω τι γίνεται.
1: Πολύ μεθάνιο. Πολύ μεθάνιο.
0: Έχασε ευκαιρία να τελειώσει το πρωτάθλημα χθες.
1: Μεθάνιο έβρεξε.
0: Κερδίζει τον Παναθηναϊκό, παίζει με 10 από το 4ο και τελειώνει τον αδιάβρο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ποιο ξέρει είναι αδιάβρο. Κέρδισε ο Παναθηναϊκό.
1: Αδιάβρο παίζει την μπάλα του.
0: Δεν χαρίζει. Εγώ λέω ότι δεν θα χαριστεί ούτε στο Φιλαδέλφια. Σα το φωνάζω και τον καιρό.
1: Και μπράβο του.
0: Ναι.
1: Και μπράβο του που
0: διαχρονικά
1: το
0: έτσι είναι.
1: Θα μπορούσε τον Ολυμπιακό να το χτυπήσει που εγώ το.
0: Θα το χτυπήσει ο Καραϊσκάκης. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Μια χαρά να το χτυπήσει. Όλους θα χτυπήσει. Και εμένα θα χτυπήσει τελευταία αγωνιστική.
1: Έτσι, έτσι το σωστό.
0: Το σωστό αυτό είναι. Γι' αυτό και θέλαμε Παναθηναϊκό και όχι Λεβαδιακό.
1: Μη μου γίνει ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά. Να έλα, καλή ομάδα.
0: Ένα μας μη μου νεύεις πριν 25 χρόνια. Ναι, εντάξει.
1: Μη μου γίνει, ΠΑΟΚ με τον Εθνικό στην Τούμπα.
0: Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ χωρίζεται στα χρόνια της φτώχειας, της μιζέριας που έβγαζε και αυτός κάποια κόμπλεξ και στα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη. Πες μου τι έχει κάνει στα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη για να σου πω εγώ.
1: Τι να κάνει.
0: Τι έγινε, έχει χαριστεί σε κανένα ποτέ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Με αυτό σε λέω. Ένα μάτσο έχει να λέει την Καλαμαριά στις εποχές της πενιχρές του ΠΑΟΚ. Τι να κάνει.
1: Να δίνετε τον Καραγεωργίου εκεί πέρα.
0: Λοιπόν. ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 61, Παναθηναϊκός σίγουρα τέταρτος 51.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί το λέω σίγουρα τέταρτος, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα οι ΠΑΟΚΣΙΣ λέγανε ότι θα έρθουμε και τέταρτη.
1: Κι.
0: Πολλοί λέγανε θα
1: έρθουμε. Καλά, είναι τέταρτη. Το limit up το είναι σημαντικό και το limit down. Από.
0: Μπράβο τι λέει. Ίδια ώρα την άλλη Κυριακή 10 η ώρα.
1: 10.
0: Την Κυριακή 10 Μαΐου και δεν λέω 10 η ώρα. 10 Μαΐου.
1: 10 Μαΐου.
0: Κανονικά πρέπει να είμαστε Βαρκελόνη.
1: 7.30 το
0: ναι. Ναι. Κανονικά Βαρκελόνη με τα τάμπλετ θα βλέπουμε τα ματσάκια.
1: Κάτσε να ανοίξει ρε ουρητήρας.
0: Έλα, αύριο θα μας κάνει ο Σαρόπουλος κουκλάκι.
1: Ο Σαρόπουλος θα μας κάνει, το ξέρω.
0: ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30. Και τα δύο ίδια ώρα πλέον. Τελειώσανε οι διακοιμάσεις. Ίδια ώρα. Γιατί παίζονται πολλά.
1: Και έχει και play up, ποιος τα βλέπει.
0: Ναι, τώρα θα πάμε. Και το λέω τελειώσα γιατί χθες εγώ ας πούμε τους έφαγα τους εύκολα. Του είπα είναι λάθος του ΠΑΟΚ. Και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το άλλο είναι χ, σβηστό. Βέβαια δεν υπολόγιζα στην αποβολή και λέω.
1: Μπετσό εσάρτη.
0: Μπετσό σαρώσαμε.
1: Είδα στο Facebook να
0: μπετσό σαρώσαμε.
1: Σε μελέτησα να πει. Σε χάρηκα.
0: Ναι.
1: Έτσι μου αρέσει να πηγαίνει ναι. καλά τι προβλέψει και η ομάδα σου, η οποία είναι καταπληκτική. Στην Ελλάδα, ο Μπετσό του Κουλιανού και του Ομίλου εδώ, γιατί το έχετε συνεταιρικά βλέπω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εσύ είσαι τεχνικό διευθυντή.
0: Εγώ είμαι ο ΣΕΟ, ναι.
1: Ναι, είσαι ο ΣΕΟ.
0: Ναι.
1: Πάτε πολύ καλά και καλά κάνετε.
0: Φτουφτού με. Ναι, τα δώσαμε. Χ τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δώσαμε 1002 χθες. Εντάξει, α μην μείνουμε εκεί. Όλο το team πυροβολούσε έτσι, και τα πήγε εξαιρετικά. Τελειώσαμε με τα playoff του πρωταθλητή.
1: Νομίζω ναι, τα άλλα δεν έχουν ένα ενδιαφέρον.
0: Playoff 5-8, τι να πούμε.
1: 5-8 να πούμε ότι κάνανε ένα 4-2 ύποπτο και ένα 7 συνύποπτο. Καλά, κάνανε.
0: Κάτσε 5-2. Α, λες το 4-2 του Αστέρα.
1: Το 4-2 είναι σκορτόπιο. Το σκόρτα ακούω 4-2, το μυαλό μου πάει στο πονηρό.
0: Και το 5-2.
1: Και το 7 συν, ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο λες, ναι. Ο Άρης κέρδισε όπως εγώ το περίμενα, η άλλη μεθυσμένη πολιτεία. Έτσι.
1: Φοβερό γκολ του Γιαννιώτα.
0: Γιαννιώτας βάζει γκολάρα και δείχνει ότι κακώς δεν τον εμπιστεύονται παραπάνω. Τα λέμε για τον Γιαννιώτα.
1: Είναι αθληταράς.
0: Ναι.
1: Είναι αθληταράς.
0: Του το δίνουμε του Γιαννιώτα, βέβαια.
1: Είναι αθληταράς.
0: Και έχει κάτι το οποίο σου λέω δεν μετριέται. Έχει πάθος
1: και ψυχή. Μεγάλο
0: και ψυχή. Μπαίνει είχε... μέσα ο Γιαννιώτας
1: ναι.
0: Και λες θα κάνει κάτι σίγουρα.
1: Είχα μια κουβέντα πριν ναι. τρεις μήνες, γειτονιά μου είναι.
0: Ναι.
1: Πριν τέσσερις μήνες.
0: Α, τον έχεις γειτονά.
1: Ναι, τον έκανα την ανάλυση. Λέω το τελείωμα. Μου λέει αν είχα και τελείωμα.
0: Δεν θα έπεσε εδώ. Αν είχα και τελείωμα, ναι.
1: Τι θες άλλο να πούμε. Έχει όλα τα άλλα.
0: Εμένα μου αρέσουν όλοι οι αθλητές που βγάζουν ψυχή και πάθος. Άρα ο Γιαννιώτας μπαίνει στην καρδιά μου.
1: Είναι αθληταρά.
0: Παίζουν παραπάνω από ό,τι μπορούν να παίξουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή είναι παίχτες του 7.
1: Και φοβερό τελείωμα.
0: Τρομερό. Ο Άρης άμα τερματίσει πέμπτος εκεί θα λίγο θα.
1: Κοίταξε ο.
0: Άμα τερματίσει πέμπτος λίγο θα σκέφτεται τον τελικό και θα λέει ρε εσύ μήπως σας το έπαιρναν οι άλλοι, τσάντσα έχουν πάρει πολλά.
1: Μπα.
0: Όχι λες.
1: Μπα, η κομπλαγιαρή.
0: Όταν δουν όμως την κλήρωση τον off το καλοκαίρι, γιατί στην αρχή υπάρχει χαρά, η έκρηξη χαρά, αλλά όταν φτάσουμε στα σοβαρά και δουν τον off στα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τι να σας κάνω.
0: Δεν έχουμε κάτι.
1: Δεν έρχεται ο Ιφσαούτ. Δεν τον θέλουν τον Άρη.
0: Προς το παρόν δεν έχει έρθει. Όχι.
1: Δεν τον θέλουν τον Άρη.
0: Δεν τον θέλουν. Άμα έβγαινε Ευρώπη θα ήταν πιο δελεαστικός. Εγώ σου λέω. Αιτία. Έχεις 10 εκατομμύρια που μπορείς να τα διεκδικήσεις.
1: Είναι σαν
0: η Ευρώπη είναι 10 εκατομμύρια που μπορείς να τα διεκδικήσεις.
1: Είναι σαν τη γυναίκα με τη ραγάδα που θα βάλει το καλτσόν να μην φαίνεται.
0: Όχι, με λες ραγάδες. Δεν τα θέλω καθόλου αυτά. Δεν τα θέλω
1: ραγάδες.
0: Ραγάδες, κιταρίτες, δεν τα θέλω καθόλου.
1: Δεν
0: τα
1: θες.
0: Λοιπόν.
1: Τότε να σε βάλουμε μία μόνιμη τριαντάλα δίπλα.
0: Όχι, φίλε, άμα οι γυναίκες στο εξωτερικό δεν τα έχουν αυτά. Είναι διατροφή, μπερδεύεσαι.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Αν δεις μια τσέχα 35 παντρεμένη, νομίζει η ραγάδα.
1: Και εδώ έχει γυναίκες 50
0: οι
1: οποίες οι φουκαριάρες τρέχουν στα γυμναστήρια.
0: Αυτά έχουν να κάνουν με τη διατροφή και που αφήνονται, να ξέρεις. Και το σκαρί, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Είναι το σκαρί, το ποντιακό έχει το. Εντάξει, εντάξει.
0: Ισχύει το Σάββατο, κύριε Γοσκαλική, δεν χαλάσατε ούτε ένα ευρώ και ήταν όλα κούτρα.
1: Ναι,
0: ισχύει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είχαμε hospitality, τα φιλαράκια μας
1: έγιναν σε αδέρφια τάσιους. Εσείς που λέτε
0: στο φιλοξένεια περάσαμε τέλεια, ναι.
1: Είχε πληρότητα 30 Απριλίου το ξενοδοχείο.
0: 80% πληρότητα.
1: 80% από αλλοδαπούς.
0: Φοβερό.
1: Ρουμάνα!
0: Εκείνη η Ρουμάνα. Πήγε η Ρουμάνα, τρόμαξε. Είδε τον Φρέντι Κρούκερ φαλακρό μπροστά τη, παιδιά. Δεν
1: τρελάθηκε η Ρουμάνα.
0: Πάει, μπέρδεψε τις πόρτες μετά, συγχυσμένος. Χτυπάει τα τζάμια, ανοίγει άλλη την κουρτίνα.
1: Η Μίνη να φωνάζει.
0: Τι στιγμές. Και όλα αυτά 3 ώρα το βράδυ. Έχει πέσει με στην πισίνα το κινητό, άγαλμα ελευθερία το κατάει ψηλά. Παιδιά, δεν υπάρχει. Τι καλή στιγμή ζούμε. Δηλαδή, αυτά να τα βιντεοσκοπείς να κάνεις εκατομμύρια views.
1: Φίλε,
0: πάμε Βαρκελόνη να κάνεις εκεί ανάκατα κάτω να δεις τι έγινε. Θα φτάσει το ράξ τα views. Θα το φτάσει το ράξ.
1: Κάτσε, μην κάνω κανένα πυρετό ρε.
0: Δεν κάνεις τίποτα.
1: Δεν λειτουργήσει ο κινητήρας, ο ουρητήρας και ο κινητήρας. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Έχει 5% πιθανότητα να αποτύχει αυτό.
0: Εδώ ένα σε κολλάει για τον κόσμο στην Τούμπα. Εντάξει.
1: Όχι, το respect, κοιτά πολύ καλή κερκίδα. Πάρα πολύ καλή κερκίδα. Από τις καλές κερκίδες που δεν περίμενα.
0: Αυτοί, το ξαναλέω, οι 20.000 είναι αυτοί που πηγαίνουν.
1: Κληρονομικότητες, λέει. Επίσης, οι ξένες μπορεί να μην έχουν κυταρίδιδα, αλλά είναι γεμάτες φακίδες.
0: Και πανάδες από
1: τον ήλιο. Κάτι βουτιές δεν έχουν.
0: Α, εμένα οι φακίδες μ' αρέσουν, να σου πω την αλήθεια.
1: Εμένα μ' αρέσουν.
0: Έχουν κάτι σεξ οι φακίδες.
1: Ναι.
0: Έτσι, αρκεί να μην είναι ζίγκα, αλλά άμα οι φακίδες μου αρέσουν εμένα. Δεν έχω.
1: Έχω δει εγώ ένα έργο με την Πίπη τη Φακιδομήτη σε μεγάλη ηλικία.
0: Α, την είδα κι εγώ. Τέτοια έργα βλέπω και οι δύο. Ρε τι ραπ και κούλ είμαστε. Βλέπουμε την Πίπη Φαυγιδομήτη που είναι στην εξοχή με τα άλογα.
1: Με τα άλογα, ναι.
0: Καλημέρα Νικόλα. Η ΑΕΚ έχει να χάσει 6 μήνες στο πρωτάθλημα. Αυτό λέω, επειδή έχει πολύ καιρό να χάσει. Και ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει 2 μήνες. Κάποια στιγμή νομοτέλεια έρχεται, παιδιά, να ξέρετε.
1: Κοίταξε. Το χειρότερο που μπορεί να πάθει η ΑΕΚ είναι το τεφορμάρισμα και η κούραση τα τρία τελευταία μας.
0: Και
1: να σας κάνω εγώ τηλεφώνω Δεκελία.
0: Πήγε στα πλέον με συν 2 και τώρα στο συν 6.
1: Μπράβο.
0: Αν κάποιοι νομίζουν αυτά γυρνάνε από τη μία μέρα στην άλλη, νομίζω ότι είναι γελασμένοι. Δεν είπαμε ότι γυρνάνε έτσι εύκολα απλά. Αλλά άμα σε πάρει Βάρνα, όπως με πήρε και εμένα,
1: έτσι.
0: Δύσκολα πέσαμε τα 100 κιλά. Yeah. Θέλει γκάτς, θέλει στιγμές να είναι μαζί σου.
1: Ο Μητροπάλος θα σε πάρει 100 κιλά.
0: Εμένα με πήρε εκεί που έπαιζα μπαλάρα και δεν έβλεπε κανένα, με πήρε μέχρι και το κύπελο όφη, έτσι. Που αν τον έβρισκα νορμάλ,
1: δηλαδή
0: θα μετρούσε δάχτυλα.
1: Θα βάλω εγώ το Μητροπάνο, είσαι με αυτό εδώ το κακό, το κακέκτυπο της μουσικής.
0: Αυτό εδώ τώρα θα πάω στο καλοκαίρι, μισό.
1: Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα.
0: Η νέα γενιά ακούει και Μητροπάνο παρεπιπτόντως.
1: Κοίτα, ακούς
0: ακούει και Σφαγιανάκη.
1: Καλά.
0: Άρα πρέπει και εμείς να μπούμε και στη νέα γενιά. Αν θέλουν να είμαστε σωστοί. Αυτό εδώ το τραγούδι τώρα που έχουμε εμείς. Το οποίο θα είναι το καλοκαίρι, το χ του καλοκαιριού. Στον δίνω από τώρα, πάρτο. Θα πας στα μπιτσόμενα. Πάμε να τα ακούσουμε. Επιστρέφουμε με play out. Και θα κάνουμε ένα σχόλιο για την Μπενφίκα.
1: Η Μπενφίκα γιατί?
0: Γιατί θα το πούμε μετά το break.
1: Ωραία, να μείνουν με την αγωνία οι ακροατές.
0: Έχουμε play out Μπενφίκα, tell news.
1: Ναι.
0: Έχουμε Γιώργο Πετρίδη εδώ να μας πει τα μπασκετικά. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη νίκη.
1: Να μας πει ποιος πληρώνει περισσότερα λεφτά για γεωγραφία.
0: Μεταγραφές, σενάρια.
1: Ο Σαβίδης ή ο.
0: Έχουμε Φέργιουσον.
1: Ναι. Ο Φέργιουσον πέθανε.
0: Όχι, αλλά βλέπεις, η Μάτσερ αρχίζει να πετάει και είναι προς το τέλος.
1: Μόλις έπατε το έμφραγμα, τριάρα έλεγε.
0: Αρχίζει να πετάει η Μάτσερ.
1: Ναι, ναι.
0: Άκου λίγο το άσμα τώρα και εσύ και οι υπόλοιποι να μαθαίνετε και λίγο μουσικά.
1: Ναι.
0: Έτσι για να μην μένετε πίσω.
1: Αϊ,
0: γεια, δώσε, Χολίδα.
1: Ναι, γεια, δώσε.

0: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων συγκροτούν τις δυνάμεις που θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για την επιχείρηση Ελευθερία για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Έντονη παραμένει η φημολογία περί πρόθεσης της κυβέρνησης να μπλοκάρει τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και να απορρίψει ταυτόχρονα την πρόταση προανακριτικής για γαλάζιους υπουργούς που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό το Πασόκ ασκεί πίεση στην κυβέρνηση προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρήτα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η συμπλοκή σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ 10 κρατουμένων και έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 εξ αυτών. Έκλεισε τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για δικαιούχους ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προσωπική ασφάλεια του Προέδρου της Ρωσίας έχει αυξηθεί δραματικά, αναφέρει έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που περιήλθε στην κατοχή του CNN. Αυτό είναι αποτέλεσμα των δολοφονιών υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και υπό τον φόβο για πραξικόπημα. Μεταξύ άλλων, στο δημοσίευμα αναφέρουν ότι μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται για τον Πούτιν απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ όσοι εργάζονται κοντά στο Ρώσο πρόεδρο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
11: ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
15: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
15: Για να μάθει.
14: Είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να

0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
3: Με το σώμα
4: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
18: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
19: Γύρισε στον κόσμο ανάπτυξη.

Πόδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11. Παιδιά, πήγα χθες Ράφαελ Πιτσάρα. Βρήκα και 2-3 ακροατές εκεί. Ο ένας έφευγε, ο άλλος έμπαινε. Μου λένε cool. Με σφίγγουν το χέρι μου, λέει τι να σου πω, ρε φίλε, είσαι εγγύηση. Παιδιά, όταν λέει κάτι ο cool, είναι πάντοτε εγγύηση. Πήγα λοιπόν οικογενειακός, έκατσα στη σαλονάρα. Πήρα πατσανέλα. Πήρα και τον καρκανέλι με το κοτόπουλο που είναι για μένα το υπέροχο πιάτο. Τα φτιάχνουν εκείνη την ώρα τα ζυμαρικά. Έπως και έχει έρθει και το μενού του αθλητή. Πιάτα που τρως και λες είμαι καλά, ε.
1: Ο Δερδαμανέλης ποιος είναι?
0: Τον καρκανέλι.
1: Ο καρκανέλι.
0: Τον καρκανέλι με το κοτόπουλο. Δεν το ξεκινάς στο πιάτο. Χάνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πένες ολικής άλεσης, κρέμα πυριάς, γάλα αμυγδάλου, κότα, τσις, κοτόπουλο, μπανιτάρια, σπανάκι και έχει έρθει σίζας, γεμάτη ενέργεια. Τέσσερα μαγαζιά, μία αξία, παιδιά. Ράφαελ Πιτσάρα, απλά δεν υπάρχει, είναι η πίτσα που ενώνει όλη την Ελλάδα πλέον. Εγώ δεν θα πω μόνο Θεσσαλονίκη και Βόρειο Ελλάδα. Όποιος έρχεται εδώ και δοκιμάζει, καταλαβαίνει τι λέμε.
1: Δεν πάμε να ανοίξουμε με τα παιδιά μία πίτσα κάτω στο Κολωνάκι, να πούμε. Αθήνα, να έρχονται οι πλούσιοι, να πούμε.
0: Γιατί εκεί μία φας... στο Κολωνάκι και μία πλατεία ταχυδρομείου στη Λάρισα.
1: Εκεί που.
0: Εγώ Λάρισα.
1: Ό,τι έχω φάει στο Κολωνάκι ήταν άθλιο, να ξέρετε.
0: Εντάξει, είναι μόνο το τέτοιο, ρε φίλε, το όνομα, το πρεστίζ.
1: Βρήκα ένα μαγαζί εκεί το οποίο ήταν, να πούμε, ένα κρεοπωλείο δίπλα. Άλλο ωραία, θα έχει ωραία κρέατα. Τίποτα.
0: Τίποτα, τζάμπα και η λάμπα.
1: Τίποτα. Φαίνεται δεν ξέρουν να τρώνε αυτοί εκεί κάτω.
0: Playouts!
1: Τα playouts είχαμε μάτσο, ωραία. Είχαμε...
0: Εδώ τώρα με έχουν βομβαρδίσει, πρέπει να το πούμε.
1: Γιατί σε βομβαρδίσαν?
0: Πρέπει να το πούμε.
1: Γιατί?
0: Για το θέμα του Λουτσέσκου, κάτι είπε θες.
1: Α, ναι, μου
0: πάνε στο καφενείο. Αυτός που συνέδωσε την είδηση ήταν ανενημέρωτος. Γιατί στου άντρε έδωσε κάποιο που ήσουν εκεί. Η Εθνική Ρουμανία εδώ και μια εβδομάδα έχει ανακοινώσει τον Γιώργη Χάτζη μέχρι το 2030.
1: Το υπέγραψε δηλαδή?
0: Ναι, βέβαια. Παρουσιάστηκε. Τι υπέγραψε? Παρουσιάστηκε. Ήταν ή ανενημέρωτος, ή ήθελε να διαβάλει, ήθελε να βάλει.
1: Ήταν λομβαρδιανός.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Λομβαρδιανός.
0: Απλά γιατί μου ήρθαν καμιά 6-7 μηνύματα και τα προσπέρασα.
1: Για πες το ρεπορτάζ το σωστό, τι λέει. Διότι
0: το ρεπορτάζ δεν είναι.
1: Θα υπογράψει επέκταση ο Ρουμάνος.
0: Έχει συμβόλαιο κι άλλο ένα χρόνο.
1: Τι λέει. Έλα, ένα χρόνο είναι χρόνο.
0: Με τη Λίμπαρα τώρα τέλειωνε το συμβόλαιο πριν ένα μήνα και ανανέωσε. Πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε για του χρόνου τέτοια περίοδο θα κάνει.
1: Ένα λεπτό.
0: Του χρόνου τέτοια περίοδο το ξανασυζητάμε. Του χρόνου τέτοια περίοδο, το Μάιο, το ξανασυζητάμε.
1: Δεν γίνονται έτσι δουλειές.
0: Έτσι. Πώς δεν γίνονται, μια χαρά γίνονται. Δεν υπάρχει κανένας προπονητής να. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις.
1: Τώρα,
0: να κλείνει συμβόλαιο. 1,5 χρόνο πριν τελειώσει το συμβόλαιο.
1: Εντάξει, τώρα μέχρι να τον καπαρώσει τώρα ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Θα έλεγε να βγούμε τον. Πώς το λένε, τον μάνατζέρ του, τον Μπίκα, τον.
0: Ο Γιώργος, ο Φούγιας.
1: Τον Κούγια.
0: Ναι.
1: Να πάει τον Πιτοφούγια, έλα εδώ να μιλήσουμε, κάνουμε μια κουβέντα τώρα. Πώς θα θέλετε κτλ. Κάνουμε μια κουβέντα διερευνητικού χαρακτήρος.
0: Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να μην πάρει το πρωτάθλημα με ΑΕΚ. Να μην κερδίσει τον Παναθηναϊκό συνέδρος. Πράγμα το οποίο δεν το πιστεύω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ναι. Ναι, είπαμε, είναι καθαρά στα πόδια της.
1: Δηλαδή
0: ΑΕΚ.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Εσύ λες ότι πήγε στη Ρουμανία άλλο. Σωστό. Η πληροφόρηση πολύ καλή.
0: Όχι,
1: και...
0: εγώ έχω την είδηση.
1: Είδηση.
0: Και δεν υπήρχε καν τέτοιο.
1: Υπάρχει θέμα. Είδηση για επέκταση συμβολέου του Λουτσέσκου.
0: Αυτή τη στιγμή όχι. Ναι. Άλλα συζητήθηκαν.
1: Δεν λέω ότι, ναι.
0: Αυτά που συζητήθηκαν ήταν προς ένα στόχο. Να ανυψώσουν το ηθικό και του προπονητή και των παιχτών για να κάνουν μεγάλο φινάλε.
1: Ναι, αλλά.
0: Αυτό ήταν. Δεν ναι, συζητήθηκε αλλά... κάτι άλλο αυτό.
1: Ναι, αλλά ο Μαρινάκης εκεί, ανάλογο κάτι, τον έκανε επέκταση τον άλλον.
0: Εντάξει, ο καθένας λειτουργεί όπως θέλει, ρε φίλε. Εξήγησε, λέει, τους αδιάβαστους περί διετησίας ότι δεν επηρεάζει φάση κάθε παίχτης που είναι σε θέση offside, περιοπτικού πεδίου κτλ. Λέει εδώ ένας φίλος μου διετητής. Έτσι. Είπα, η φάση είναι γκρίζα ζώνη.
1: Τι ομάδα είναι ο φίλος μας ο διετητής?
0: Δεν ξέρω.
1: Μεγάλος ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Κρίμα που δεν έχει κάμερα, είστε τεράστιοι, ρε παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, καλή κράτη μου.
1: Άσε, ρε, η μαγεία του ραδιοφώνου δεν έχει να κάνει με το τηλεοπτικό. Το ραδιόφωνο πρέπει να γίνεται απρόσωπα. Τα βλέπεις τώρα την κρυμάτσα.
0: Όχι, πλέον έχει πάει αλλού το ραδιόφωνο. Αλλάζει συνέχεια μορφές και το ραδιόφωνο. Ναι. Οπτικοποιείται, ξέρουν τα μούτρα μας από τα social. Αλλάζει το ραδιόφωνο, πρέπει να ακολουθούμε τις εξελίξεις εποχής.
1: Άμα ήταν να μας βλέπουν, να μας ακούγε τα μούτρα μας, δεν μας άκουγε κανένας. Μούτρα δεν είναι αυτά.
0: Εντάξει, μούτρα ξεμούτρα. Αυτά μούτρα είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι θέλει αυτός να μας βλέπει κιόλα.
0: Ναι.
1: Βάλε μια κάμερα να μας βλέπει. Τι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Έχει, ναι. Είναι πολύ ωραίο το στατιστικό μέχρι στιγμής. Φέτος ο Ολυμπιακός δεν μας έχει κερδίσει. Η τελευταία του ευκαιρία είναι στις 10 Μαΐου. Άμα δεν νικήσουν.
1: Το είχε πάρει τώρα αέρα το Ολυμπιακό.
0: Θα είναι η πρώτη φορά που δεν μας έχει κερδίσει ποτέ σε μια χρονιά.
1: Με ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Ποτέ σε μια χρονιά. Κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς.
0: Σε πόσα μάτς τώρα. Play-off, μία νίκη, όλο και κάπου θα έκανε.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, με συγχωρείς. Δηλαδή το 76 που πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Άρα πρέπει να πας εκεί πίσω. Ναι. Αυτό λέμε.
1: 0-4 στο Καραϊσκάκι, 3-1
0: μέσα εδώ. Πρέπει να πας στο 76.
1: Ποτέ, δηλαδή.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια.
1: Άστε τώρα.
0: Ο Γερεμέγερ βάζει τα λεφτά, μερικά μηνύματα διαβάζει που παίζει. Είναι μακράν ο κορυφαίος επιθετικός αυτής
1: της εποχής. Το Value for Money είναι ο ορισμός του Value for Money ο Γερεμέγερ.
0: Είχα τρελαθεί Ολυμπιακή κάτι. Με τον απληρωματικό του Παναθηναϊκού μας κερδίζει ο Πάο, γράφαν, κάνα ράνα. Βέβαια δεν εξετάζει κανένας ότι ο Παναθηναϊκός είναι νεκροταφείο ποδοσφαιριστών εδώ και 2-3 χρόνια. Έχουν φύγει κι άλλοι και κάνουν παπάδες από τον Παναθηναϊκό. Έχει φύγει ο Παλάσιος, έχει φύγει ο Λοντίκιν, έχει φύγει ο Μπέρμπιτς. Πιο μέτριοι παίχτες και σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Έλα μωρέ, τι έκανε ο Λοντίκιν και ο Παλάσιος.
0: Θα βγάζανε ευρώ και το Λεβαδιακό.
1: Το Λεβαδιακό. Σε χαίρο πολύ. Και κόρυθες με τον Αλέβα το 7ο έβγαινε. Σοβαρά
0: μιλάω. Ακόμα και αν κερδίσει
1: το Λεβαδιακό που τον κάνετε Μπαρσελόνα να πούμε.
0: Ναι, αν κερδίσει λέει η ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, λέει, ναι, όπως είπες, και εμείς, ναι, κάνουμε το 3-3, εμείς παίρνουμε το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να χάσει ξανά η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, τελευταία αγωνιστική.
1: Σου λέει το σενάριο είναι αυτό. Πόσα τα 100
0: και έχω. Στο αίτητο δεν μας είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, νομίζω. Το 19.
1: 0-1 και 3-1.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι λέει η παραπληροφορία.
0: Ναι, αλλά τα play-off, ρε φίλε. Τώρα και με play-off.
1: Εντάξει. Με play-off 4 μάτς, εκεί θα το μετρήσει, είναι πολλά τα μάτς.
0: Έχω πάει Μιλάνο με τη γυναίκα μου βόλτα και έβαλα εσάς να ακούσω, λέει. Πόσο ξύλο θα φάω, αλλά δεν πειράζει, χαλάλη σας.
1: Μάλλον την έχεις βαρεθεί τη γυναίκα σου και τις κάνεις το δώρο.
0: Εντάξει, τώρα δεν γίνει να μην ακούσει κάτι, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε,
0: με
1: τώρα.
0: Τα παουκάρας. Έχουμε δύο μήνες, ξυπνάμε τώρα. Δευτέρες και τρώμε φλόκους.
1: Έλα ρε τώρα, παίρνεις τη γυναίκα σου να πούμε ή τη φιλινάδα σου και ακούς τώρα. Δύο μέρες δεν θα ακούσεις.
0: Τώρα, όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Τώρα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Δεν γίνεται.
1: Ερωτικό ξενέρωμα είναι αυτό τώρα.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Πώς δεν
0: γίνεται. Πότε είχαμε παίξει με τον. Πότε είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Δύναμο Κιέβου εδώ στην Τούμπα.
1: Το 1973.
0: Το 1973.
1: Είχατε, ναι, δώσει το.
0: Την Τούμπα είχαμε δώσει.
1: Τούμπα να παίξει με τη Δύναμο Κιέβου.
0: Η Χούντα το είχε δώσει το γήπεδο βασικά, όχι εμείς.
1: Τη Χούντα καλά.
0: Είπε, η Χούντα είπε, δώσε του το γήπεδο.
1: Τα είχατε καλά με τη Χούντα εσείς. Ο Άρης τα είχε καλά το 67 μέχρι το 70 και εσείς τη δεύτερη. Τη δεύτερη τριετία τα είχατε μια χαρά.
0: Εντάξει, δεν τα θυμάμαι αυτά, γέννητος είμαι.
1: Ο Άρης με τον Γκράτζιο και τον Γκαμπάνι 67-70 είχε τη Χούντα μαζί του και το έπαιρνε λεφτά κόλπα ο πατέρα μου το σπίτι.
0: Που ναι, πήρε, εντάξει, για να τα λες.
1: Πριν και τέτοια, σοβαρά μιλάς τώρα. Η Χούντα και 70-73 το μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πού να
0: πει. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί γκολ στα πλέον, έτσι.
1: Πίσω είναι καλή.
0: Αν και ο Μουκουντή. Μου κουντί, φίλε, ναι, κάνει θράψη.
1: Τελικά.
0: Παρότι τα μπακ τους δεν είναι πόσα κολλήσει η γυμνία.
1: Κουράστηκε και ο Ρώτα, είδα πάνω κάτω. Σε φούσκωση
0: δεν
1: έχει. Δεν έχει.
0: Σε φούσκωση
1: ο Ρώτα,
0: αυτά που
1: Ρώτα, ο Ρώτα,
0: ναι.
1: Νίκο.
0: Ναι.
1: Ο Ρώτα δεν έχει ποιότητα σαν παίκτη. Αλλά όταν βάζει πάθος, ανέβασμα και τρεξίματα κτλ. Καλύπτει, καλύπτει την ποιοτική του αδυναμία. Τώρα το παιδί, να πούμε, δεν το σε λογικό.
0: Δεν έχει ποιότητα. Κόπος.
1: Ο άλλος ο μπακ δεν έχει ποιότητα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Έχει τη σταμπά.
0: Η ΑΕΚ έχει δύο ρεκόρ τώρα.
1: Ναι,
0: για δεν έχει δεχτεί γκολ.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός ως τώρα δεν έχει βάλει γκολ στα playoff. Έχει τρία μάτς άγκολος. Δεν θα βάλει ένα στη Φιλαδέλφια.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Δεν θα βάλει ένα στη Φιλαδέλφια. Νομίζω τελειακά να το δεις.
1: Μα μου λες αυτά που μου έλεγε ο Κιάμος προχθές.
0: Μα,
1: τα ίδια μου λέει.
0: Μα σου τα είπα πριν, θα πει ο Κιάμος, εγώ στα έλεγα.
1: Ναι, δεν λέω ότι έχει τα ίδια.
0: Στοιχηματικά εγώ σου μιλούσα. Ο Παναθηναϊκός σας έλεγε ότι θα κόψει σίγουρα βαθμούς.
1: Το στατιστικό που λες εσύ και ο Κιάμος έχετε δίκιο.
0: Βέβαια.
1: Είναι βέβαια εξής αυτός από το φόβο του, με είπε.
0: Πάνω σε φιλαράκι, με έχουμε κάνει εδώ εκπομπές σου με τρόπο.
1: Λέει, άμα έρθω απάνω θα
0: πάμε. Θα πάμε, ναι, θα πάμε να το δούμε.
1: Πάμε να το δούμε.
0: Έχουμε κάνει στοιχηματικές εκπομπές 2003-2004 εδώ και μετά πηγαίναμε. Καλά, ο Κιάμος έχει το καλύτερο 15-20 λεπτό που έχει γίνει ποτέ στα ελληνικά μπουζούκια εκείνα τα χρόνια. Εκείνο το 20 λεπτό του Κιάμου, για αυτούς που ξέρουν, στην πύλη αξιού, όπου ανεβαίναν 3.000 πάνω στα τραπέζια. Μιλάμε τώρα για.
1: Ωραία πράγματα.
0: Άσο, δεν υπάρχει. Δεν
1: ωραία
0: υπάρχει,
1: πράγματα.
0: Τεράστιο πανούλη.
1: Το χρήμα από την Ευρώπη ερχόταν άφθονο, το τρώγαμε.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Μια χαρά, μια χαρά, να είναι καλά.
0: Η Δυναμό Κιέβου του Μπλαχίν τότε, όπως μου λέει ο Βαρδάκης.
1: Τι θέλει ο Βαρδάκης,
0: μπορεί να πει. Ακούει, ρε φίλε, το. Τι να κάνω.
1: Τον έκανα μπαμ από το Facebook.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά.
0: Ο Κιάμος δηλαδή λέει ότι θα γίνει.
1: Ο Κιάμος μου είπε, αποκλείεται εμείς να πάρουμε σε μια σεζόν 4 μάτς τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται. Κάπου θα χάσουμε.
0: Εγώ τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Δύσκολα ο Παναθηναϊκός.
1: Κάτσε να τον ξαναπάρω τον Κιάμο.
0: Πάρτον, πάρτον, πάρτον, γιατί καλά πάει αυτό με τον Κιάμο.
1: Τι πλάκα.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο σήμερα.
1: Ναι.
0: Δύσκολο ο Παναθηναϊκός να μην βάλει γκολ την Κυριακή.
1: Πώς θα βάλει γκολ.
0: Στατιστικά.
1: Έχει.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Έχει σακατέψει τον Τετέι. Είναι νεκροταφείο center for ο Παναθηναϊκός.
0: Βάλτε Τετέι anytime scorers. Βάλτε ό,τι έχετε και δεν έχετε.
1: Έχετε σακατέψει τον Τετέι. Τον έχετε εκνευρίσει. Χθες τον έβαλε έξω δεξιά. Να μπαίνει ο Αντίνος. Να μπαίνει ο
0: Αντίνος
1: και ο Ταμπόρδα μέσα που δεν μπαίνανε. Εγκλήματα επιθετικού ποδοσφαίρου. 3.900 παίρνει το χρόνο και έχει τον Παναθηναϊκό επιθετικά ανύπαρκτο. Έχει ακατέψει τον Μπακασέτα και διαλύσει τον Τετέι. Άντε, μπράβο.
0: Μπράβο, Ντίνο μου. Γλυκό μαγό, δε πώ γυρίζει. Με αμέσω χαλάρα από κάτω. Τι μουσικάρε είναι αυτέ που παίζετε σήμερα επιτέλου. Να, εδώ.
1: Εξήμιζα. Εν τω μεταξύ, ευτυχώ η πισίνα ήταν θερμενόμενη γιατί θα τραβούσε.
0: Ευτυχώ, φίλε. Ευτυχώ
1: τα θερμενόμενη.
0: Λοιπόν, ο Μουκουτίκο Ρεύμα δεν είναι απροσπέλαστη. Απλά μαζεύουν τα λάθη, λέει, του Ρότα πολλές φορές.
1: Εν τω μεταξύ, η Ρωμάλα πήγε στον Τάσο και έκανε παράπονο.
0: Η Ρωμά. Λογικό, ρε φίλε. Τώρα είδε το ξαφνικά. Ένα τερατάκι να βγαίνει από την πισίνα. Βρεγμένο στο δωμάτιο, να χτυπάει το τζάμι. Φαντάζομαι και τα μάτια του έχουν γουρλώσει, έχουν πεταχτεί έξω από την τζαμαρία.
1: Έχω αδυνατήσει τα μάτια
0: του. Ναι, φίλε. Άστο, αστρομακτικό θέαμα. Δηλαδή, άλλη κοιμότα ξύπνησε, ακούει το τζάμι ξαφνικά και βλέπει ένα σαν το μάτραγο πέκε. Πλάκα με κάτι τρεφή.
1: Είχα μια φιλινάδα. Είχα μια φιλινάδα η οποία ήταν και διπλανή μου στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: μην μπενεύεσαι πολύ, λέει, γιατί από σώμα είσαι καλό γυσαλτή, αλλά είσαι σαν βάτραχο.
0: Ναι, αλλά τώρα πέσυνα.
1: Ναι. Στα 40 με λέει: έκανα λάθο. Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Μην είδε την τηλεόραση.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Είπαμε γι' αυτό, παιδιά. Προσπαθήστε να γίνετε κάτι, κάποιο με.
1: Αν είστε σαβάτροι,
0: γιατί οι γυναίκες σας βλέπουν μετά διαφορετικά.
1: Όχι, σας βλέπουν, μας βλέπουν μας καπιταλιστικά. Βλέπουν,
0: καπιταλιστικά.
1: Καπιταλιστικά μας βλέπουν οι γυναίκες.
0: Ναι, στο φίξ γινόταν εκείνο ο χαμός.
1: Φίξ.
0: Ναι. Στο φίξ,
1: Ο Κιάβος πόσο χρόνο είναι. Το γιο του,
0: λίγο πιο μικρό από μένα.
1: Με το γιο του μίλησα 15.
0: Ένας 45.
1: Τρελαμένος μαζί μας, μας άκουγε.
0: Ναι, τρελαμένος.
1: Του Κιάβου, ναι, 15 χρονών.
0: 45. Έχω κατέβει και Αθήνα κάτω από τον Κιάβο και μάλιστα στον Κιάβο όταν τελευταία φορά που είχα πάει Αθήνα είχα βγάλει και ένα τρελό στοίχημα. Μπόκα τότε και πανηγύριζα μέσα στα μπουζούκια και το μεταξύ δεν είχα πολλά λεφτά μαζί μου, αλλά επειδή κέρδισε το στοίχημα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ναι. Άμα πάρουνε καραμεροκάμματα, ναι. Το...
0: Πανετολικός 31.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τελειώσει ο Πανετολικός.
1: Πανετολικός
0: έπλεξε.
1: Ναι. Εκεί έπρεπε να πάρει τον πόντο.
0: Ναι.
1: Πάλι θα ήταν μπλεγμένος λίγο, αλλά τώρα έχει μπλέξει.
0: 28 ο Πασαραϊκός.
1: Ναι.
0: Είναι σε θέση παραμονής αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: 28 ο Αστέρας.
1: Ο οποίος είναι καλύτερος.
0: Ο οποίος αρχίζει και παίζει όντως σύμφωνα με την αξία του και είναι καλύτερος από όλους
1: άλλους. Πίσω έχει θέματα, μπροστά πετάει.
0: Μπράβο. Και η ΑΕΛ 25 τελευταία.
1: Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε, να μην έκανε μαγκές στον ΠΑΟΚ.
0: Έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι ουσιαστικά πληρώνουμε κάποια αποτελέσματα. Δεν αναφέρθηκε μόνο στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όχι, αυτό τα αποτελέσματα
0: κάποια
1: είναι.
0: Κάποια αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια χάλασαν πολύ κόσμο, λέει.
1: Κοίταξε.
0: Και αναφέρεται στο 0-0 μέσα στο Καραϊσκάκη και στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ έμαθα ότι ο Παντελίδης με τον πρόεδρο στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ διαφωνήσαν για κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και υπηρήσει το Παντελίδη, έγινε 1-1. Και μετά είχε η Κατιούσα κλίμακα. Βέβαια, αυτή και η Λάρισα γιατί δεν παρουσίασε το έργο. Ναι. Αν ήταν η Λάρισα καλή, δεν μπορούσε να τη φάνε. Τώρα, εχθές μια φάση είναι.
0: Ναι, μια φάση είναι. Μια φάση. Ο Πασαραϊκός μάζεψε και κόσμο, έτσι αυτό το παιχνίδι, να πούμε.
1: Ναι, γιατί την άλλη φορά με τον Ατρόμητο δεν είχε μαζέψει.
0: Όχι, τώρα το ήταν και μεσοβδόμαδα. Το ψιλογέμισε.
1: Ναι.
0: Ο Πασαραϊκός έχει ευκαιρία τώρα. Παίζει με την αδιάφορη και φυσιά.
1: Πού παίζει όμως.
0: Συνέδρα του. 7η αγωνιστική, έχουν μείνει 4 παιχνίδια.
1: Πότε είναι αυτό το match.
0: Αυτά είναι τώρα Σάββατο 9 και Κυριακή 10 έχουμε τα play-off.
1: Θα σε πάρω με το κόρταμπα να πάμε, αν λειτουργήσει ο κινητήρας μου, ο ρητήρας μου.
0: Εάν δεν είμαστε κάπου εκτός
1: Ελλάδας. Αν δεν είμαστε, σε πάρω να πάμε 80
0: χιλιόμετρα. Αν δεν είμαστε, πάμε, ναι.
1: Τζιτζιλώνη θα σε πάω.
0: Βρε, πάμε, πάμε και με μένα, με το δικό μου μπαμπά.
1: Όχι,
0: με πετρελάκι, με... γαζάκι, χρακ.
1: Πάμε με δυσκολία, γιατί.
0: Ωραία, ναι. Εντάξει, εγώ αγαπάω Κόρδοβα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ωε, δεν είδες πόσο μου γκρίζει, ωραία.
0: Λέω, ρε, εσύ τόσο θόρυβο που βγάζει και κοιτάζω 40 το κοντέρα. Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Τώρα πρέπει να δίνει τρελά γκάζια. Πολύ χορύπασε εσύ το κορδοβάκι, αλλά τίμιο.
1: Είσαι και πιάσει 140.
0: Να φεύγουν πόρτες.
1: Στην τελική έχει. 193. Μετά τα 140 ακούγονται.
0: Τρίζουν τώρα.
1: Ου, σαν τα κότα.
0: Εγώ φοβάμαι μην φύγει καμιά πόρτα κατά
1: τα μία. Λείπει μια έκτη ταχύτητα από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, για να το ξεκουράσει.
1: Να το ξεκουράσει λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, Πασαρακός και Κηφισιά 4 η ώρα το Σάββατο.
1: Πάμε για.
0: Πάμε, μόνο να πάμε για τσίπουρα.
1: Ακόμα, θα σου πω τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Θα αγκαρέψουμε τον.
0: Τον Πριώνα.
1: Πριώνα.
0: Δεν πήγαμε όμως.
1: Δεν μπορέσαμε.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Θα αγκαρέψουμε τον Σιδηρόπουλο να μας κάνει ανάταξη σπονδύλων.
0: Α, ναι, το βρήκα. Το είχα βρει. Ναι.
1: Θα φάμε ένα καλό πρωινό.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στο μάτς και μετά θα φάμε ένα απόγευμα το βραδινό και θα μας φιλοξενήσουν εκεί και στις σουίτες εκεί του. Αυτό και θα γυρίσουμε την Κυριακή.
0: Πάντως σε μια πληροφορία που μου έρχεται από τα Σέρας είναι ότι.
1: Θα κάνουν γήπεδο,
0: Όχι, όχι, εκεί στα VIP έβριζαν τον ΠΑΟΚ. Φώναζαν κάτι για τον ΠΑΟΚ έβριζαν και σε ΡΕΗ.
1: Δεν ξέρουν σε ΡΕΗ.
0: Εγώ στο αναφέρω γιατί υπόθηκε, έγινε.
1: Όχι, λάθος.
0: Και με ενημέρωσαν. Ότι στα VIP έβριζαν τον ΠΑΟΚ. Ακούστηκε σε θυματάκι.
1: Κακός.
0: Ναι.
1: Κακός.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω τι και πώς. Το αναφέρω, απλά το αφήνω εδώ πέρα.
1: Εγώ προσπάθησα να μιλήσω με ένα σε ΡΕΗ, δεν κατάλαβα τι με έλεγε. Έλεγε ήταν αδικία γιατί.
0: Α, ναι,
1: μα ήταν πέναλτι αφού. Μου βάζει δηλαδή τα.
0: Δεν είχε άρθρα μέσα, ναι.
1: Είναι άναρθρη.
0: Αττική σύνταξη, αττική σύνταξη.
1: Είναι άναρθρη.
0: Ναι.
1: Ακουστή ζέτα, είπε μπαμπά, μαμά, πάμε, φάμε. Τίποτα, άρθρο
0: δεν έχει. Δεν έχει άρθρα. Ποιο
1: μπαμπά, μαμά.
0: Είναι αρθροφάγο.
1: Ναι. Ποιο είναι αρθροφάγο, ο Μπούζο.
0: Ο Μπούζο είναι αρθροφάγο. Ναι. Άλλο.
1: Καρυπίδη είπε.
0: Αττική σύνταξη είναι αυτό τώρα.
1: Καρυπίδη είπε Λεοντιάδη, πάμε, φάμε. Ναι.
0: Λοιπόν, το Σάββατο στα Σέρας, Πασαραϊκός και Κηφισιά, ευκαιρία έχει ο Πασαραϊκός.
1: Ναι.
0: Γιατί την ίδια ώρα σχεδόν στις 5
1: γίνεται μάχη.
0: Η ΑΕΛ παίζει με τον Αστέρα.
1: 5 ώρα,
0: Εγώ βλέπω Αστέρα.
1: ΑΕΛ,
0: Χιδίο.
1: Μάλιστα.
0: Θα βράζει το γήπεδο. Δεν είναι καλά η ΑΕΛ. Τώρα δεν ξέρω, καμιά φορά είδες και χθες ο ΠΑΟΚ σε μάτσο ο οποίο δεν του βγήκε, ρε παιδί μου. Φαίνονταν δεν του βγαίνει, είχε τις στιγμές μαζί του.
1: Ναι, ενώ στην Κρήτη δεν τις είχε, όντως.
0: Όχι, όχι. Και εδώ εμείς το είδαμε το
1: μαγικό.
0: Κόντρα στο ρεύμα, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός ο τελικός.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Απλά έχασε το κύπελλο γιατί οι τρεις στιγμές ήταν υπέρ του όφη, όλες.
1: Δηλαδή το βιολογικό του κομμάτι δεν ήταν.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Πήγα εγώ το ξανάδα γιατί λέω ρε παιδιά τα τρεξίματα το ξανάδα.
0: Έτρεχε συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Ασταμάτητο. Και...
1: Στην παράταση κόντρα στη ροή του παιχνιδιού.
0: Αλλά είπαμε τον γκολ που τρώει από το πέναντι δεν υπάρχει. Είναι σαν να κάποιο του κοροδεύει με τα νεύρα μα. Και ατρόμητο Πανετολικό. Εδώ ο Πανετολικό θα χρειαστεί κάτι στι 7.30.
1: Και εδώ άμα χάσει ο Πανετολικό μπλέκει το έργο λίγο,
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Α, οι Λαρισαίοι έβριζαν το.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Οι Λαρισαίοι.
1: Οι Λαρισαίοι λένε δεν καθίσαμε να χάσουμε και την πληρώνουμε.
0: Οι Λαρισαίοι στα VIP του Πασαραϊκού έβριζαν τον ΠΑΟΚ. Έτσι, στεκόντουσαν μόνο σε εμάς. Γενικότερα στέκονται μόνο σε εμάς.
1: Παιδιά, μισό λεπτό.
0: Παρότι ο Ολυμπιακός και αυτός είναι παρατρεχάμενος.
1: Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχουν κανόνες. Στη νύχτα υπάρχουν κανόνες. Δεν θα ξεφύγω. Παντού υπάρχουν κανόνες. Όταν ξεφεύγεις από τους κανόνες, δηλαδή. Όταν είχες καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ και έχεις και καλές συναλλαγές κτλ., ανέβηκες κατηγορία.
0: Ναι.
1: Έναντι Μακεδονικού, έναντι Πασεραϊκού, έναντι άλλων ομάδων.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ανέβηκες κατηγορία. Μετά αλλάζει η χρονιά. Δεν είναι εσαί το έργο. Μετά λοιπόν έρχεται η Λάρισα να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Και εσύ του κόβεις τον ΠΑΟΚ 2 βαθμούς. Άλλο του κόβεις το πρωτάθλημα. Άλλο του κάνει ζημιά. Άρα πάει η φιλία. Μετά ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι εκδικητικός.
0: Ναι, ρε, ναι, να ρε, έχει, όλα αλλάζουν. Τα πάντα ρί, ρε, φίλε.
1: Να έχει να πούμε τα μέσα και τα έξω.
0: Τα πάντα ρί. Σωστά το λες.
1: Καλησπέρα, μάλλον την καλή μου εβδομάδα στον κύριο Διαμαντίδη, τον εξαίρετο φίλο μου.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα.
0: Κουλ, μου φαίνεται extreme να κάνουμε τέταρτη νίκη τον Ολυμπιακό μέσα μια σεζόν. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κόψει βαθμούς στην ΑΕΚ και στη Φιλαδέλφεια.
1: Αυτό πότε είναι, Νίκο μου, Τετάρτη είναι αυτά τα μάτς.
0: Όχι,
1: Κυριακή. Τώρα.
0: Όχι. Η ΑΕΛ ζητά να πούμε το ηχητικό φωτιά VAR με επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ. Τι είπαν στη φάση του πέναλτι.
1: Ναι, έτσι. Δεν ξέρω αν ο νόμος το επιτρέπει. Στα ξένα κράτη βγαίνει ο διαιτητής και μιλάει.
0: Και μιλάει δημόσια.
1: Εδώ τώρα υπάρχει ομερτά.
0: Βέβαια, ο διάλογος δεν φαίνεται, αλλά βγαίνει με το μικρόφωνο και μιλάει.
1: Ναι.
0: Είπαμε τα play-off την άλλη εβδομάδα είναι την ίδια ώρα 7.30. ΑΕΚ Πανάθα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Πότε είναι, Κυριακή. Ωραία.
0: Κυριακή. Θα πάμε σε διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε.
1: 10 του μήνος.
0: τη διοίκηση του Πανσεραϊκού υπάρχουν πάρα πολλοί Ολυμπιακοί. Πάντως, να ξέρεις, λέει Κουλ. Εντάξει, το ξέρω. Το ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί Ολυμπιακοί στη διοίκηση εκεί. Το ξέρουμε αυτό. Δεν χρειάζεται ανάλυση ιδιαίτερη. Θα επιστρέψουμε από το πέσιμο.
1: Το πέσιμο.
0: Μέσα στην πισίνα.
1: Όχι, έξω.
0: Α, έξω, έξω.
1: Στην Ρουμάνα, Ρουμάνα στο πεζούλι.
0: Θα επιστρέψουμε με μπασκετικά νέα.
1: Θα ήθελα να ξέρω πώς θα βαθμολογήσει το ξενοδοχείο η Ρουμάνα.
0: Φίλε, πόσες πιθανότητες δίνει ένας τουρίστας να πάει σε ένα ωραίο πολυτελές ξενοδοχείο με πισίνες,
1: φαγητό καλό, ναι.
0: Και ξαφνικά να την ξυπνήσει ένας βατραχάδοπος.
1: Βατραχομούρης.
0: Βρεγμένος ως το κόκαλο, 3 ώρα και στυπάει το τζάμι γιατί μπέρδεψε τα δωμάτια. Τι πράγμα είσαι, ρε Θεόφοβε. Λοιπόν, επιστρέφουμε Πετρίδη.
1: Ήμουνα πέμπτο από τα δεξιά.
0: Πάμε, γιατί ο χρόνος θα μας κυνηγήσει.
1: Και εγώ.
0: Εσύ πήγες στο τέταρτο.
1: Από αριστερά.
0: Πήγες ανάποδα.
1: Πήγα ανάποδα.
0: Σμαράδα έχουμε εδώ τώρα για, για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε με μπάσκετ.
1: Θα πήγες για το μεγάλο
0: ΠΑΟΚ. Μπάσκετ τώρα, έχουμε μεταγραφικά πολλά εκεί. Έχουμε πολλά μεταγραφικά πολλά.
1: Ανοίγει τα παντελόνια του και πετάει λεφτά.
0: Έχουμε ΠΑΟΚ Περιστέρι, έχουμε Πετρίδη. Να το ρωτήσει για τον Μπιλμπάο, ό,τι θες. Θα το κάνεις ό,τι ερωτήματα γουστάρεις.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, εδώ θα είμαστε. Break και επιστρέφουμε. Πρέπει να έχω σημεία. Δεν έπεσε και σαν άγωμα ρούμα κανένα skydive. Με το αρώμα σου έχω τρελά. Μαμπελά εσύ για μένα.
4: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλή σας ημέρα. Με τον ΠΑΟΚ να αναδεικνύει το μεγάλο κερδισμένος της βραδιάς και την ΑΕΚ να παραμένει σε θέση οδηγού, ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ πέταξε τον Ολυμπιακό με 3-1. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούς στη δεύτερη θέση με 61 βαθμούς, αλλά ο δικέφαλος υπερτερεί. Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 67, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται οριστικά στην τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Λιβαδιακός επικράτησε άνετα του Βόλου με 5-2 στη Λιβαδιά, ενώ ο Άρης πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Όφη στην Κρήτη με 2-0. Στη βαθμολογία, ο Λιβαδιακός οδηγεί την κούρσα με 25 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης στους 22, ο Όφη με 20, που έχει ήδη κλειδώσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή ως κυπελούχος, και ο Βόλος με 17. Στα play-out, ο Πασεραϊκός και η ΑΕΛ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στις Σέρες. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε στην έδρα του τον Ατρόμητο με 4-2, ενώ η Κηφισιά πήρε σπουδαίο διπλό επικρατώντας του Πανετολικού με 1-0 μέσα στο Αγρίνιο. Στη βαθμολογία της παραμονής, ο Ατρόμητος βρίσκεται στην κορυφή με 40 βαθμούς, η Κηφισιά ακολουθεί με 34, ο Πανετολικός έχει 31, ο Πασαραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης ο βαθμούς στους 28 και η ΑΕΛ βρίσκεται στην τελευταία θέση με 25 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία νίκη στο Παλατάκι επί του Περιστερίου με 91-79, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των play-off της Ελληνικής Λίγκας Μπάσκετ. Απόψε στις 7 το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Μετς για τον τρίτο τελικό της Volley League, με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1. Δράση στην Premier League σήμερα. Το πρόγραμμα για την 35η αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Chelsea Nottingham Forest στις 5 το απόγευμα και Everton Manchester City στις 10 το βράδυ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουλίδης. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, καθώς και στην Αγίου Δημητρίου, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες είναι αισθητές στο μεγαλύτερο μήκος τους. Ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση και στην περιοχή του Βαρδάρη, με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένο όγκο οχημάτων. Κίνηση καταγράφεται επίσης στη λεωφόρο Στρατού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τρίποντο, τρίποντο.
2: Μεσχάρα μου.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πίτσα από 88.gr.
8: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Φίλε και φίλοι του Μετρόπολη, καλή σα ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 192.600 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με με 110.000 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 410.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Είμαι πλέον σε μια ηλικία, παιδιά, που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φαίνεται αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέτουμε ένα μπετόνι βεζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήρι. Πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Να μπούμε στις κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάμε στην τελική ευθεία. Θα έχουμε σε λίγο Γιώργο Πετρίδη για να μας πάει λίγο στα μπασκετικά, τα οποία ήταν σημαντικά όσον αφορά τον ΠΑΟ κυρίως, γιατί είχε παιχνίδι ο ΠΑΟ κόντρα τώρα κόντρα. Τέλος πάντων, κανονικά δεν έπρεπε να το βάλω να παίξει τον ΠΑΟ.
1: Γιατί, τι είναι.
0: Γιατί. Θα μας πει ο Γιώργος. Κανονικά, εντάξει, ο ΠΑΟ είναι πιο ταλαιπωρημένη ομάδα, σου βάλει να παίξει με τους άλλους. Λοιπόν, έχουμε και πολλά μεταγραφικά, αλλά πάμε να πέσει το χαλί, γιατί θέλουμε χορηγία, είπαμε.
1: Ναι, ναι, χορηγία.
0: Και την κυνηγάμε διακάως. Εγώ
1: την κυνηγάω.
0: Και τώρα. Τέλειους με τον Γιώργο Πετρίδη.
2: Στο FIBA Euro Cup και το ΠΑΟ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να φτάνει μέχρι την πηγή, αλλά να μην πει νερό. Θα έλεγα ότι αυτό γίνεται με εξίσου οδυνηρό τρόπο, όπως με την προηγούμενη χρονιά.

0: Να δω που θα βάλεις καμπάνες του χρόνου, ρε μπαγάσα. Βιάζεστε όλοι.
1: Το μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Βιάζεστε και στο ποδόσφαιρο βιαστήκανε πολύ. Κάτσε να δούμε, αλλά και στο μπάσκετ βιάζεστε με τις καμπάνες. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, καλό πρωινό, φίλε.
2: Από Μούρθια δεν έχεις κάτι, Θανάση? Καλημέρα.
0: Δεν έχει.
2: Μάζεσαι η.
0: Η κασέτα, ναι. Έλεγα στον συνεργάτη μου, συνοδοιπόρο, φίλο, κουμπάρο
2: και συναγωνιστή,
0: ναι, ότι θα μπορούσε να μην παίξει ούτε ο ΠΑΟΚ τώρα. Δεν κατάλαβα γιατί να παίζει μόνο ο ΠΑΟΚ.
1: Άλλη κλαίμε.
2: Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι. Το ότι δεν παίζουν οι υπόλοιποι είναι το μη φυσιολογικό.
0: Ακριβώς,
2: αλλά
0: οι άλλοι
2: είναι...
0: σε κουράζονται. Ο ΠΑΟΚ να μπει πάλι.
2: Όχι. Κοίταξε, είναι μια κατάσταση παγιωμένη αυτή, ειδικά για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όταν ακολουθούν play-off. Όταν μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο μεταξύ των αγώνων των play-off της Ευρωλίγκας και πριν το Final Four, συνεννούν οι ομάδες σε αυτό, στο να μην παίζουν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, όχι η φετινή, είναι χρόνια.
0: Γιατί φάνηκε κάποια στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ είχε έλλειψη ενέργεια στο παιχνίδι. Ναι.
1: Κουρασάν, παιδιά, κουρασάν.
0: Ναι, είχε έλλειψη ενέργεια.
1: Χωρίς κουρασάν δεν σε σέβονται.
0: Στο τέλος είχε λίγο δυνάμει στο Ταϊρή και το πήρε, ρε παιδί.
1: Κουρασάν, παιδιά, κουρασάν.
2: Στις τελευταίες 56 μέρες από τη στιγμή που έγινε αλλαγή προπονητή, 56 μέρες. Το χθεσινό ήταν 15ο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι πολλά. Όπως ουσιαστικά... για μένα έχει κάνει λάθος και στο ποδόσφαιρο η ΕΠΟ, που φορτώνει όλες τις ομάδες εκεί τα μάτς κυπέλου στον Ιανουάριο-Φεβρουάριο που κρίνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ελληνικών ομάδων.
2: Ναι.
0: Φέτος υπάρχει ο ΠΑΟΚ για αυτό το κομμάτι. Που είχε προχώρησε, είχε κύπελα με τελικά ιστορίες και τα ευρωπαϊκά και διαλύθηκε.
2: Ναι.
0: Πάρτε ρε φίλε, τώρα τόσο καιρό καθόμαστε. Κράτατα και πιο μετά, είδαμε που καταντήσαμε τα play-off. 5-8 να είναι αδιάφορα γιατί το τελικό στο πήρε το outsider. Θα το πάρει μια φορά. Τέλος πάντων.
2: Πάντως, επί της ουσίας, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έδωσε 15 παιχνίδια σε 56 ημέρες. Έχει βγάλει πρόγραμμα, πρόγραμμα Ευρωλίγκας με ρόστερ ομάδας FIBA Euro Cup. Γιατί το rotation του είναι αυτό με το οποίο αναγκάστηκε να αρχίσει τη σεζόν. Γιατί όπως ξέρουμε, άλλα τα δεδομένα στην αρχή της χρονιάς και άλλα στην πορεία της. Λοιπόν. Και μέσα σε αυτό, το πρόγραμμα, Νίκο και Κωστή, σε αυτά τα 15 παιχνίδια κέρδισε τα 10.
0: Ναι,
2: και από τα 5 που έχασε, το μόνο που τον πλήγωσε ήταν βέβαιος αυτό στο Μπιλμπάο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν χωρίς κόστος.
0: Ναι,
2: οι 4 ήττες που έκανε.
0: Αλήθεια λες. Χθες πάντως πήρε μια νίκη επιβεβαιώνοντας ότι το έχει το Περιστέρι.
2: Κοίταξε, είναι ποιοτικά ανώτερος του Περιστερίου, η οποία είναι πολύ σκληρή ομάδα.
0: Βέβαια.
2: Έτσι αλλιώς ήταν μια από τις καλύτερες άμυνες στο πρωτάθλημα. Πολύ σκληρή ομάδα. Αυτό είναι το παιχνίδι της. Εκεί το πηγαίνει. Εξού και οι πολλές βολές που εκτέλεσε ο ΠΑΟΚ, το είπε ο ίδιος ο Κωνσταντόπουλος, ο προπονητής του Περιστερίου χθες. Ήταν μια νίκη. Κοίταξε, πάντα μετά από παιχνίδια όπως αυτό που έδωσε ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία, παιχνίδια που κρίνουν ένα στόχο, είτε το κερδίσει, το χάσει, είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα επιστρέψει μετά από αυτό. Το πώς θα το διαχειριστεί, το άδειασμα το ψυχολογικό. Και είδαμε χθες η συνέντευξη τύπου τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Παντελή Μπούτσκο, να βουρκώνει. Δέχονται πίεση αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω το έχει διαχειριστεί πάρα πολύ καλά. Προφανώς στο τέλος της σεζόν, αν μπορούσε να έχει βάλει και έναν τίτλο.
0: Θα ήταν το ιδανικό.
2: Θα ήταν το ιδανικό, ακριβώς. Θα ήταν το ιδανικό.
0: Αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ.
2: Αλλά έτσι μιλάμε και έτσι κι αλλιώς μιλάμε, Νίκο, για μια σεζόν ορόσημο.
0: Που αλλάζει, γυρίζω διακόπτη, εγώ θα πω.
1: Μεταγραφές, πέστε τα ονόματα και άστα.
0: Μεταγραφές του Μήτρου Λόγκ είναι μία που την
1: μεταγραφές, πέστε.
2: Κάτσε, εσύ έχουμε. Το μπάσκετ πότε αρχίζει μετά. Πότε έχουμε.
0: Πιάνουμε.
2: Ναι, τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
2: Αρχίζουμε από τον Απρίλιο να λέμε ονόματα. Εντάξει, υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν και συμφωνίες. Θα ενεργοποιηθούν, αυτό μπορώ να πω εγώ.
1: Ευρωλίγκα θα πληρώσετε ένα
2: παιχνίδι. Θα ενεργοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες με το τέλος της σεζόν, δηλαδή με το που τελειώσει η σεζόν, αυτόματα. Θα αρχίσει να παίρνει επίσημη μορφή.
0: Με ρωτάνε για ένα παίχτη, όχι αν έκλεισε ή όχι,
2: ναι.
0: Πιάνει από
1: την αξία του.
0: Για
1: την αξία,
0: το
1: αξία του.
2: Για το Μαοντό Λότ. Καταρχήν από τον είχε ο Τρινκέρι στην Μπάμπερκ.
0: Στην Μπάμπερκ, μπράβο.
2: Ναι, δεν είναι άγνωστη. Τώρα είναι στις Άλγκυρες, ναι. Είναι ένας εξαιρετικός γκάρντ. Παίχτης ομάδας.
0: Okay.
2: Εξαιρετικό στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Τίμιος επιφετικά, δηλαδή δεν παίζει 4 εναντίον. Ναι, δεν παίζει 4 εναντίον 5 όταν είναι μέσα, δηλαδή. Είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός με μεγάλες παραστάσεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να βάλει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του παίκτες που έχουν βιογραφικό στο υψηλότερο επίπεδο. Να αρχίσει να του μπολιάζει αυτές τις εικόνες, να αρχίσει να ανεβαίνει συνολικά μέσα από αυτή την παρουσία τέτοιων παιχτών. Ο Λό είναι ένας τέτοιος. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Αλλά είπαμε ότι προέχει να τελειώσει η σεζόν, να μπει ο ΠΑΟΚ στην τετράδα, να, γιατί είναι πια κοντά σε αυτό. Και μετά από κανένα δύο-τρεις εβδομάδες όλα αυτά θα αρχίσουν να παίρνουν μορφή.
0: Σάρκα και οστά.
2: Ναι, ναι. Και με ξένους και με Έλληνες υπάρχουν και, και συμφωνίες, υπάρχουν και περιπτώσεις παιχτών που είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές μαζί τους.
0: Από τους Έλληνες εκτός του Μήτρου Λόμπου που είναι Έλληνας, έτσι να το πω.
2: Έλληνα, ναι, έχει ελληνικό διαβατήριο, η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Ο αδερφός του άλλος παίζει ως Έλληνας ο Νάρη. Ναι.
1: Ο Μήτρου Λόγκ.
2: Έχουν παίξει και στην εθνική
0: και αυτό λέγεται Μήτρου το ελληνικό και Λόγκ το ξένο.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή κοσμογυρισμένο.
1: Μήτρο το λένε.
0: Μήτρου.
2: Μήτρου.
0: Επίσης πολύ έντονο το όνομα του Μπαζίνα και με τον Καλάθι πες μας τι γίνεται, γιατί έχει.
1: Τι Μπαζίνα, ρε, έχει το φροντιστήριο εδώ πάνω στα.
0: Όχι.
1: Στη Λαμπράκη.
0: Όχι.
1: Άλλο Μπαζίνα είναι.
0: Για τον Καλάθι τι συμβαίνει, καταρχήν, πού είμαστε, να κλείσουμε μαζί.
2: Πολύ, ναι, πολύ σύντομα να πω ότι. Υπάρχει θέμα Καλάθι προφανώς. Η Παρτίζαν τον θέλει να τον κρατήσει. Αλλά εδώ έχει μπει βυνατά ο ΠΑΟΚ και.
0: Το καλά θέλει μοιάζει... στην Ελλάδα, μάλλον από ό,τι αντιλαμβάνω.
2: Ναι,
0: είναι το όπλο.
2: Αλλά και, όχι, δεν είναι εκεί το όπλο. Το όπλο είναι το όρομα που του δίνει ο ΠΑΟΚ. Η πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση που φέρεται να του έχει κάνει. Ναι, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ρεσενικό. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο τώρα τη Βελιγράδη Θεσσαλονίκη που είναι. Ξέρω εγώ. 7 ώρες και με το αεροπλάνο είναι σαν να πηγαίνει στην Αθήνα, α πούμε. Και η παρουσία του Τρινκέρι παίζει τον ρόλο της, όπως θα παίξει και σε κάθε άλλη συμφωνία. Νομίζω ότι θα δούμε και άλλα τέτοια ονόματα να ξεπηδούν. Όχι, νομίζω, είναι δεδομένο.
0: Σίγουρα θα το δούμε.
2: Και μέσα σε αυτά είναι και του Καλάθι.
0: Και ένα τελευταίο, θα έχουμε, λέει, ρώτα τον Γιώργο, εργασίες στο γήπεδο επέκτασης μετά το τέλος σεζόν.
2: Κοίταξε, αυτό που μπορώ να πω.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

The time is right to enjoy yourself.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Ευνοεί όσους έρχονται For All. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Happy days, ήδη!

0: κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 8. Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τη μετρητή. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
9: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
8: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: ακόμη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει της κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Δραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδερφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση.
1: Ανοίγεις λίγο το χρηματιστικό για να μπορώ να λειτουργήσω. Έρχομαι σε 4 λεπτά όταν θα μίλα εσύ, γιατί εδώ σας έχω πει δεν μπορώ με ζέστη. Πατάτε το αυτοκίνητο.
0: Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
1: Άντε, σε 2 λεπτά θα έρθω.
0: 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε μαζί με τον Κωστή. Bananas Doll. Σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ, η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί ή στο σχολείο. Μετά από ένα ποδοσφαιρικό κυρίως Σαββατοκύριακο με πολύ έντονες συγκινήσεις, τόσο στην κορυφή. Μετά από ένα ποδοσφαιρικό κυρίως Σαββατοκύριακο με πολύ έντονες συγκινήσεις.

0: play-offs με αποτέλεσμα να αποκτήσουν άλλο ενδιαφέρον, να είναι αδιάφορα δηλαδή τα παιχνίδια στο 5-8. Μετά από αυτό νομίζω ότι τα παιχνίδια αυτά έχει μειωθεί η αξία τους τόσο ως ενδιαφέρον όσο και ως τηλεοπτικό ενδιαφέρον και οπαδικό ενδιαφέρον και φύλαθλο ενδιαφέρον και πάει λέγοντας. Οπότε αυτά δεν μετράνε. Το ενδιαφέρον ήταν ότι σε αντίθεση με την περασμένη αγωνιστική, ειδικά για τα play-off, είδαμε δύο πολύ σπουδαία παιχνίδια με πολύ καλό ρυθμό, πολύ ενδιαφέρον, με θέαμα και με πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να συζητήσει, όπως και με αυτά τα οποία συνέβησαν στα play-out, και εκεί υπάρχει πολλή κουβέντα που μπορεί να γίνει, κυρίως για το παιχνίδι το οποίο έγινε στις Σέρες αλλά και αυτό στον Πανετολικό, γιατί πολλά μπορούμε να εικάζουμε, πολλά μπορούμε να σκεφτόμαστε, αλλά δεν είναι πάντα έτσι όπως νομίζουμε. Τι κάνεις Κωστή?
1: Σε ψευδεστή σε ζούμε δηλαδή?
0: Όχι.
1: Τότε τι λες?
0: Θεωρούμε δεδομένο.
1: Ότι δηλαδή τι? Ποιο είναι αυτό το οποίο μπορεί να γρήμε εμείς?
0: Θεωρήσαμε δεδομένο ότι το παιχνίδι στο Αγρίνιο θα λήξει χ.
1: Ότι θα το φτιάξουν χ.
0: Επειδή τους βολεύει θα το φτιάξουν. Δεν λέγαμε ότι θα το κάνουν για στοιχηματικούς λόγους.
1: Είπα εγώ ότι θα το κάνουν για
0: στοιχηματικούς λόγους. Δεν είπα για σένα. Μόνο για σένα δεν είπα. Λοιπόν, αλλά καμιά φορά άλλο τι φανταζόμαστε εμείς και άλλο τι ισχύει. Να ήταν τελευταία αγωνιστική και από ένα βαθμό να σωνόταν και οι δύο.
1: Δεν θα το είχε το στοίχημα τότε.
0: Το πιο πιθανό είναι να μην το είχε στοίχημα
1: εκεί. Να το οικονομήσετε εσείς,
0: να γίνετε. Να το είχε ένα 20, κάπως έτσι.
1: Το είχε ένα 10, 1-0-5.
0: Κάπως έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό για εμάς, με πρώτο εμένα, οι οποίοι σκεφτόμαστε πονηρά. Άσχετα με το αν δεν ασχολήθηκα με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν είναι πάντα όπως νομίζουμε.
1: Πάμε ρε με το βρωμοστοίχημα. Τελείωνε μεσημεριάτικα με το βρωμοστοίχημα κάθε φορά.
0: Το εντυπωσιακό έγινε στα play-off.
1: Ποιο είναι τα play-off?
0: Τι έγινε? Είδαμε ένα ΠΑΟΚ μεταμορφωμένο.
1: Πού τον είδες μεταμορφωμένο?
0: Στην αποτελεσματικότητα.
1: Ποιο μεταμορφωμένο? Τη σέντρα δεν πέρασε το πρώτο ημίχρονο.
0: Στην αποτελεσματικότητα.
1: Ποια αποτελεσματικότητα? Μεταμορφωμένο, τι θα πει?
0: Είμαι σαφής.
1: Τι σαφής να είσαι?
0: Στην αποτελεσματικότητα.
1: Έπεσε από το Λευκό Πύργο, βρήκε πορτοφόλι, πήγε στον Τωρέα απέναντι και στο
0: Βάζα.
1: Α, σε με καημένα.
0: Α, τα βάζα.
1: Όχι μεταμορφωμένο ο Πάπα. Α, τα βάζα. Μεταμορφωμένο.
0: Δεν μου λε.
1: Κέντρο ήταν αυτό μεταμορφωμένο.
0: Ο Ζήφκοβιτς ήταν εξαιρετικό.
1: Για τον Πάουκ μιλάμε, δεν μιλάμε για ένα παίχτη.
0: Για πολλά θα πούμε. Ο Παυλένκα ήταν εξαιρετικός.
1: Ο Πάοκ ήταν για τα πανηγύρια στο πρώτο ημίχρονο. Καθόλου μεταμορφωμένος. Μετά ισορρόπησε λίγο με τον Οστόι.
0: Οι δύο στόπερ ήταν σοβαροί.
1: Ρε κόκκινε, το μεταμορφωμένος ξέρεις τι σημαίνει. Στην Κρήτη, στο Βόλο πολύ καλύτερα έπαιξε.
0: Δεν είπα ρε φίλε ότι, ότι ήταν άθλιος και ξαφνικά
1: έπαιξε. Το βρήκες το αποτέλεσμα. Μάλλα. Τώρα με το αποτέλεσμα κάνει την κριτική εσείς.
0: Αυτά πες τα πουθένα αλλού ξέρω.
1: Εσύ σένα τα λέω. Μεταμορφωμένος.
0: Να τα βάζει ο Ολυμπιακός.
1: Πού άλλο είναι αυτό ρε. Κι άλλο μεταμορφωμένος. Χάλια ήτανε. Ο Πάο χάλια ήτανε.
0: Όχι, δεν ήταν χάλια.
1: Πώς δεν ήταν χάλια?
0: Τόσο μπορεί.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, μίλα για μπάλα. Τι σε μιλήσουμε για καμία ακόμα, τίποτα για κανένα σίγουρα.
0: Όχι, δεν με
1: για μπάλα, δεν μπορώ να μιλάω μαζί σου. Για μπάλα, δεν μπορώ να κάνω πικ-πονκ.
0: Ο Πάο στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ενώ έχανε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, ευτύχησε να σκοράρει στην πρώτη ευκαιρία.
1: Είδες ρε τι έγινε στο κέντρο.
0: Φυσικά.
1: Τι έγινε στο κέντρο?
0: Κυριάρχησε ο Ολυμπιακός.
1: Πώς, με ποιο τρόπο κυριάρχησε? Για ποιο λόγο κυριάρχησε?
0: Αυτό δεν υπήρχε ο...
1: Αυτό δεν είναι απάντηση.
0: Δεν υπήρχε ο Μεϊτέ.
1: Σε κάνουν μάθημα να πάει στην τάξη, στη σχολή δημοσιογραφίας πάνω στην τακτική. Γιατί ήταν εκεί, ποιο λόγο?
0: Γιατί Μεϊτέ δεν υπήρχε.
1: Γιατί τι έκανε?
0: Δεν υπήρχε ο Μεϊτέ.
1: Τι έκανε?
0: Στα πρώτα 5 με 10 λεπτά κάνει 3 λάθη.
1: Μάλιστα.
0: Σοβαρότητα. Mm. Μετά αρχίζει και είναι εξαφανισμένος.
1: Μάλιστα.
0: Τον βλέπω κάπου ανάμεσα στα στόπερ.
1: Μάλιστα. Άκουσες εκπομπή το πρωί?
0: Δεν άκουσα, όχι.
1: Ωραία, πες τα τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, με ρωτάς τι έγινε. Ο μόνος που έτρεχε ήταν ο Κομήρης Ζωαφύρης. Ο οποίος για κάποιο λόγο το παρατήρησα πάρα πολύ χτες, που δεν καταλαβαίνω, δεν τολμάει να κουνηθεί προς τα μπροστά. Δεν κάνει τίποτα να κινηθεί προς τα μπροστά.
1: Φοβάται.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το έχει.
0: Δεν έχω. Το έχει.
1: Πού το?
0: Το έχει δείξει Σλάβια.
1: Σλάβια εδώ δεν είναι.
0: Αν θες να κάνουμε τέτοιο διάλογο.
1: Τι μα, Σλάβια μα εδώ. Κοροϊδεύουμε.
0: Δεν θα είναι εκπομπή αυτή.
1: Φυσικά και κοροϊδεύουμε. Σλάβια.
0: Ο οποίος μπροστά δεν κινείται.
1: Μάλιστα.
0: Και ο οποίος παρά το γεγονός ότι είχε κίτρινη κάρτα από νωρίς, ρίσκαρε ο Λουσέσκου, γιατί έβλεπε ότι ο Μεϊτέ δεν να τον διατηρήσει με πολύ μεγάλο κίνδυνο μέσα στο γήπεδο.

0: γιατί δεν έβαλε τον Μπιάνκο στο 40, στο 60.
1: Γιατί προφανώς δεν τον εμπιστεύεται.
0: Μάλιστα. Άθαμε και στο θησαυρό με τον Μπιάνκο.
1: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
0: Σωστά μιλάς.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Παοκιάσαμε εδώ μέσα.
1: Τι έγινε?
0: Παοκιάσαμε εδώ μέσα. Μιλάνε 24 ώρες για τον Πάο, άλλε δύο και εσύ. Άλλο, τι έγινε?
1: Όχι, θα πω σοβαρά πράγματα.
0: Να, δεν λέει.
1: Αν θες, μην μιλάς καθόλου.
0: Δεν δε, γιατί να μιλήσω.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ας φρόντιζε να σκοράρει. Και ο Ολυμπιακός χάθηκε μετά το 2-1. Mm. Αν εξαιρέσει το σουτ του Τσικίνιο, κάνει μια πολύ.
0: Τσικίνιο.
1: Τσικίνιο, ναι.
0: Τσικίνιο.
1: Ναι. Που βγάζει πολύ ωραία από Αυλέγκα. Από εκεί και πέρα χάθηκε στο γήπεδο.
0: Τι θες να κάνει δηλαδή? Έχει χάσει 10 ευκαιρίες, τρώει γκολ κόντρα στη ροή του παιχνιού, τι θες να κάνει?
1: Λέω κάτι διαφορετικό. Λέω κάτι διαφορετικό.
0: Σαν αυτά... τι να κάνει δηλαδή?
1: Λέω κάτι διαφορετικό.
0: Και ο Πάοκ δηλαδή τι έκανε μετά το 70? Έπαιξε την μπάλα τη ζωή του, να πούμε.
1: Όχι.
0: Τι έκανε δηλαδή? Ήταν παραπάνω πολύ... από τον Ολυμπιακό. Η... τι έκανε παραπάνω?
1: Έδειχνε ότι δεν ακινδυνεύει καθόλου.
0: Δεν ακινδυνεύει.
1: Κυκλοφορούσε την μπάλα σωστά. Mm. Ο Κωνσταντέλιας χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο.
0: Τι, την μπάλα δεν ακούμπησε. Σε 32 λεπτό πήρε την μπάλα
1: πρώτη. Χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο.
0: Να παίξει.
1: Έβγαλε μία assist και μία ασύλληπτη παλιά για να βγάλει την assist μετά ο Ζίβκοβιτς και να, κάνει, να βάλει το δεύτερο κόλλο και ρεμέγε.
0: Δεν πίεσε, δεν μάρκαρε, περπάταγε. Εντάξει, τι έκανε την παλιά. Μπράβο, του συγχαρητήρια.
1: Αυτά που μπορούσε τα έκανε.
0: Τι σημαντικά πράγματα.
1: Ο Τάισον δείχνει ότι είναι,
0: είναι
1: πολύ κουρασμένο. Δεν μπορεί.
0: Τελείωσε ο Τάισον.
1: Ότι δεν μπορεί για φέτος.
0: Αυτή είναι ικανή να τον κάνουν τη συμβόλαια του χρόνου.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Στο λέω
1: αν παίρνει λίγα, γιατί να μην τον κάνουν.
0: Δηλαδή θα είμαι εγώ και ρήπιο και εσύ.
1: Έχει βάλει 7 ή 8 γκολ, δεν είμαι σίγουρο.
0: Όσα και αν έβαλε η εικόνα του το τελευταίο δίμηνο.
1: Ρε φίλε, πώς θα παίρνει ο Τάισον, ο Γερεμέγεφ?
0: Για τον Τάισον μιλάς?
1: Για τον Γερεμέγεφ.
0: Δεν ξέρω.
1: 200-300 χιλιάρικα.
0: Πώς το είναι, ναι.
1: Και βάζει 8 γκολ σε ένα γύρο και δεν του καρτάνε.
0: Για τον Τάισον σε μιλάνε.
1: Για τον Τάισον είναι άξιο τη μοίρα.
0: Για τον Τάισον μιλάνε, ελληνικά μιλάω.
1: Ακόμη και ο Μεϊτέ.
0: Ναι.
1: Μετά το 2-1 ξεθάρεψε. Έκανε κανένα δύο πολύ καλές μπαλιές.
0: Ου. Μεγάλο παιχτάρι.
1: Αμυντικά δεν βοήθησε.
0: Α. Έπεσε από το Λευκό Πύργο, πάω και βρέθηκε όρθιος. Βρήκε πορτοφόλι, πήγε στο τωρέι, πήγε και δύο ουίσκι. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Χρειάζεται και αυτό. Εσύ δεν πιστεύεις στην τύχη.
0: Ορίστε.
1: Εσύ δεν πιστεύεις.
0: Ανικανότητα εκτέλεση στο παιχτό του Ολυμπιακού. Καμία τύχη.
1: Ωραία.
0: Και ικανότητα του τερματοφύλακα. Και για ποια τύχη μιλάω? Σου μίλες εγώ για τύχη.
1: Και τι να κάνω από εκεί πέρα?
0: Είπα εγώ να κάνεις κάτι, ρε. Σε είπα εγώ να κάνεις κάτι.
1: Όλα μπορούν να συμβούν. Πού είναι όλα αυτά που λέγανε
0: κάτι? Άρα, αμήλες ότι ήταν μεταμορφωμένος ο ΠΑΟΚ. Δράμα ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Μεταμορφωμένος στην αποτελεσματικότητα.
0: Άσε τώρα,
1: είμαι σαφής.
0: Άστα.
1: Στην αποτελεσματικότητα.
0: Άστα, εντάξει, άστα. Μεταμορφωμένος, πες τα σε κανέναν άλλον.
1: Δεν προήλθανε.
0: Να κάνεις τον καλό.
1: Άστα. Δεν προήλθανε. Σε ποιο να κάνω τον καλό?
0: Έλα, ρε, κάνε, ωραιοποίησε τη μετριότητα εσύ. Ωραιοποίησε τη μετριότητα. Στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Τι έγινε, εξήδες τα πράγματα.
1: Θα φτάσουμε. Δεν σ' άρεσε τα παιχνίδια που είδες?
0: Ποια να μ' αρέσουν?
1: Συγκριτικά με αυτά που είδαμε στην πρεμιέρα. Ήταν πολύ καλύτερα.
0: Ή καλύτερα.
1: Πιο συναρπαστικά, είχαν καλύτερο ρυθμό.
0: Τι συναρπαστικό έχει δηλαδή?
1: Και το ένα και το άλλο.
0: Το ΠΑΟΚ το παιχνίδι.
1: Έπαιρνε σόρκο ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ?
0: Όχι.
1: Στο 1-1.
0: Όχι.
1: Εγώ
0: έβλεπα... έπαιρνα.
1: Εγώ έβλεπα κόσμο να φορτώνει τον Ολυμπιακό.
0: Τόσο μυαλό έχει. Τα χάσε ο Ολυμπιακός. Πώς θα κάνει άλλες 8 τελικές?
1: Αυτό είναι στατιστικό που
0: δίνεις. Στατιστικό είναι βέβαια.
1: Δεν είναι ποδοσφαιρικό.
0: Στατιστικό το οποίο είναι πολύ καλό.
1: Το
0: στατιστικό.
1: Το σέβομαι.
0: Θα χάσω εγώ 8 ευκαιρίες, 9 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Τώρα έχεις στο δικό μου πεδίο και κάνει μαγεία.
0: Με καλή μπάλα και τέτοια. Το δεύτερο ημίχρονο λογικά δεν μπορεί να κάνει.
1: Όταν δεν καταφέρνει να τα βάλει.
0: Και όταν δεν είμαι σε φόρμα μεγάλο όπως είναι ο Ολυμπιακός σε καμία φόρμα, πώς θα κάνω εγώ 2
1: ημίχρονο? Έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι σε φόρμα.
0: Ωραία.
1: Κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Έκανε καλές.
0: Ρε κόκκινε, κυκλοφόρησε την μπάλα. Κυκλοφόρησε την μπάλα για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Γιατί βρήκε να πούμε τον Κωνσταντέλια με τα χέρια στη μέση, τρίτο χαφ.
1: Το Μεϊτέ να μην υπάρχει.
0: Ο Μεϊτέ ήταν πίσω στα στόπερ και κοροϊδεύε. Και έτρεχε ο Φουκάλα σαν τον Βέγκο Ζαφίρες. Και του βγάλε και τέταρτο χαφ το Ροντινέ που δεν ακολουθούσε ο Μπάμπα. Γι' αυτό κυκλοφόρησε.
1: Συμφωνούμε.
0: Την μπάλα. Πάμε παρακάτω να τσουλήσουμε να πούμε.
1: Λοιπόν, αυτό δίνει το δικαίωμα τον ΠΑΟΚ να ελπίζει.
0: Ναι, φυσικά να ελπίζει. Όταν είσαι μαθηματικά μέσα στα. Θα φυσικά για κύριε.
1: Τι μαθηματικά θα εξηγηθώ.
0: Σιγά του αντέπει άλλου που έχω.
1: Τελειώνει 3-1 το μάτς.
0: Μάλιστα.
1: Και λες με τα σιγουριά ότι και με τα βεβαιότητα, όχι εσύ, όλοι.
0: Ότι.
1: Να η ευκαιρία τη ΑΕΚ να πάρει το παιχνίδι του Παναθηναϊκό.
0: Για τελειώνει.
1: Και να είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Όχι για τελειώνει, αγκαλιά.
0: Εντάξει.
1: Και βλέπουμε ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Στο οποίο.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να κερδίσει και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ακόμη και ο Παναθηναϊκός που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 20 λεπτό, θα μπορούσε να έχει κερδίσει.
0: Τι να κερδίσει, ρε, το ψωφίμι. Τι να κερδίσει.
1: Αλλά έχει δει τι έχει χάσει.
0: Ναι, τι έχασε. Μια ευκαιρία τότε το που σούταρε σε αντιπίδες.
1: Αυτό που κάνει ο, ναι, ο Μπακασέτας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευκαιρία.
0: Τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Να κερδίσει το ψωφίμι πώς. Με εξτρέμ τον Τετέι. Και να πατάνε οι δύο ανύπαρκτοι στην περιοχή. Πώς να κερδίσει. Ένας... Πρέπει να πεθάνει ο Θεός για να κερδίσει.
1: Ένας Τετέι.
0: Τετέι.
1: Έκανε άνω κάτω την άμυνα του Παναθηναϊκού.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Του ΣΑΕΚ.
0: Στον Παναθηναϊκό παίζει.
1: Τη ΣΑΕΚ.
0: Ναι,
1: ένας Τετέι κόντυψε να βγάλει 90 λεπτό μόνος του.
0: Ο Τετέι.
1: Ναι.
0: Ο βλάκας της αγωνιστικής.
1: Γιατί βλάκας.
0: Βλάκας.
1: Πεκταράς είναι.
0: Ναι, αλλά είναι και βλάκας.
1: Θα αφήσει η εποχή.
0: Βλάκας. Στον Παναθηναϊκό. Τα κόκαλά του θα αφήσει.
1: Θα αφήσει
0: το Παναθηναϊκό θα αφήσει τα κόκαλά του. Έτσι όπως το πάει το
1: έργο. Ο παίκτης αυτός θα αφήσει εποχή.
0: Πού αλλού, όχι εδώ.
1: Δεν ξέρω πού. Ναι. Το ποδοσφαιρικό του παράδεισο που θα το βρει κάποιος, κανείς δεν γνωρίζει.
0: Εκεί,
1: το Γιάρεμτσουκ δεν το θέλω στον Ολυμπιακό.
0: Εκεί έχει την ποδοσφαιρική του κόλαση.
1: Δεν το θέλω στον Ολυμπιακό. Ναι. Πήγε στη Λιόν και σκοράρει κατά λοιπάς.
0: Λάθος του.
1: Το πρώτο είναι ή το τελευταίο. Λίγοι παίκτες σε κάποιες ομάδες. Δεν κάναν τίποτα και πήγαν κάπου αλλού και διαπρέψανε.
0: Ο Γιάρεμτσου.
1: Ο Γιάρεμτσου κατευθείαν.
0: Ο Γερεμέγεφ.
1: Οπότε δεν μπορεί να κατηγορείς. Λοιπόν.
0: Εάν δεν κατηγορώ, τι δουλειά θα κάνω.
1: Κριτική. Δεν είναι κατηγορώ η κριτική.
0: Κριτική, άμα είναι καλή, δεν είναι καλή.
1: Υπάρχει καλή και κακή. Δεν είναι κατηγορώ.
0: Η κακή πουλάει.
1: Δεν είμαστε δικαστήριο. Η κακή κάνει σκληρή κριτική. Άμα κάνει κάτι λάθος ο άλλος, κατεσέ. Για να μην πω εγώ, γιατί έχω να πω πολλά. Τι λάθος.
0: 23 βαθμούς θερμοκρασία έβαλε, ρε φελέ.
1: Πόσο να βάλω.
0: Βάλε 19 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Είσαι ηλίθιος.
0: Σκάσουμε εδώ μέσα.
1: Δεν κάνεις μόνος εγώ, δεν κάνει κι άλλος. Έχει δροσιά.
0: Όχι.
1: Έχει.
0: Υπάρχουμε γυμνός εδώ, δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω το θέαμα, δεν θέλω.
0: Μια χαρά είναι το θέαμα.
1: Δεν θέλω.
0: Μια χαρά είναι το θέαμα.
1: Δεν θέλω.
0: Εσύ μην γίνεις γυμνός. Θέαμα με σένα δεν πρόκειται να δούμε. Ότι πραγματικά έχει ζέστη εδώ μέσα.
1: Δεν έχει ζέστη. Δεν έχει ζέστη. Σου κάνουν όλα τα χατήρια και τραβώνεις κιόλας. Τι λάθος έκανε ο Νίκολης, κατά τη γνώμη σου.
0: Έβγαλε το Ζήνη, πρώτον. Και δεύτερον, τέντωσε τον Πινέδα και τον Μάριν που ήταν το πρόβλημα της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Τρίτον, έπρεπε να βάλει τον άλλο τον εξτρέμ, πώς το λένε. Μου διαφεύγει το όνομά του, τέλος πάντων. Τον είχε απέξω, τον Κοτεσά τον είχε έξω. Τον Κοτέσα τον είχε έξω. Ο Ηλίασον είναι σαν τα φορτηγά που δεν στρίβουνε. Και κακώς τον έβαλε, πρέπει να τον να το φτιάξει εκεί.
1: Γιατί κακώς έβγαλε το Ζήνη.
0: Έβαλε την Άιτ Φακλάνα, τρεις μήνες είχε να παίξει άλλη Φακλάνα.
1: Ποιος είναι να παίξει.
0: Ποιον έβαλε στη θέση του Ζήνη.
1: Το Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς άμα περπατήσετε στον δρόμο θα λαχανιάσει ο Γιώβιτς.
1: Επειδή είσαι σε άλλο κόσμο.
0: Ναι, είμαι σε άλλο κόσμο. Πώς θα βγάλεις το Ζήνη, ρε. Ο Ζήνη γίνεται εξτρέμ. Το 4-4-2. Δεύτερο φορ πετάγεται εξτρέμ.
1: Μπορώ να πατήσω.
0: Περίμενε, ρε.
1: Πολύ εύκολο.
0: Περίμενε. Μπάλα, θες να μιλήσουμε. Παίζουν με δύο φορ, το Ζήνη και τον άλλον, τον Βάρκα. Πετάγεται έξω αριστερά ο Ζήνη, ο Βάρκα σέντερ φορ, δεξιά ο Κοϊτά. Και έρχεται ο Χαφ. Στους δύο Χαφ, τρίτος ο. Πώς το λένε τον άλλο, παίζει στην άκρη. Μισό λεπτό.
1: Ο Περέιρα.
0: Ο Περέιρα έχετε τρίτο χάφ.
1: Ο καλύτερος παίκτης
0: και αλλάζει το σύστημα. Και πετάει τρεις χάφ εναντίον.
1: Ο καλύτερος
0: παίκτης. Και παίρνει το κέντρο. Τι μας λες, θα βγάλω το Ζήνη τώρα. Σοβαρά μιλάς.
1: Δεν μου λες. Ποιο είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ΑΕΚ φέτος.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο.
1: Μάλιστα μεταγραφή. Ο Γιώβιτς.
0: Ναι, και λοιπόν.
1: Εσύ τι θες να πεις, ότι ο κορυφαίος παίκτης που έχουν πάρει.
0: Ναι.
1: Που έχει βάλει φέτος 7 γκολ στο βαθμό.
0: Χίλια να βάλει. Ναι. Σε αυτό το μάτς δεν τον βάζω.
1: Να τελειώσω.
0: Δεν τον βγάζω το. Βγάλ το Βράγκα έξω. Βγάλ το Βράγκα έξω.
1: Βάργαλη.
0: Βγάλ το Βράγκα έξω.
1: Σιγά μου κάνει και ένα βραγί.
0: Το Ζήνη δεν το βγάζει έξω. Μέχρι να πεθάνει είναι εκεί.
1: Το Ζήνη.
0: Άσε με καημένα τώρα. Έβγαλε το Ζήνη τώρα.
1: Έκανε προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Με Βάργα Γιώβιτς. Εγώ πίστευα θα ξεκινήσει με Βάργα Γιώβιτς.
0: Τώρα λοιπόν, ελληνικά ξέρεις.
1: Γιατί.
0: Ο Γιώβιτς παίζει στο ματς τρεις θέσεις. Τρεις θέσεις. Οι άλλοι δύο είναι βαριά κορμιά. Παίζουν και οι δύο μέσα. Όταν έχεις κουρασμένο τον Πινέδα και τον Μάριν, γίνεσαι βαριά ομάδα. Το καταλαβαίνεις. Βάζεις και τον Ελίασον Γέρο. Τρεις μήνες έχει να παίξει και όχι τον Κουτεσά. Την κάνεις ακόμα πιο βαριά την ομάδα. 10 εναντίον 11. Και βάζεις τον Ζωάο Μάριο Παλέμαχο στα 18. να κάνει παιχνίδι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Και οι άλλοι χεστήκαν απάνω τους, με συγχωρείς για την έκφραση, οι αεξίδες, με 6 βαθμούς μπροστά, έχουν το. Γιατί η ΑΕΚ, που θα τους είπα, θα είναι κουρασμένοι και ντεφορμέ, δεν έγινε στο επόμενο παιχνίδι, έγινε στο μέθε επόμενο παιχνίδι. Φάτε τι λοιπόν, αεξίδες. Στην μπάλα δεν πιάνομαι, να πούμε. Δεν πιάνομαι. Αεξίδες.
1: Το πήρα το πρωτάθλημα,
0: βέβαια. Ας το πάρει.
1: Το πήρα.
0: Κάποιος κακός. Κάποιος κακός από τους τρεις θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να μην το πάρει κάποιος.
1: Ο λιγότερο κακός.
0: Θα το πάρει ο λιγότερο κακός. Μας τρελαίνεται. Και δικαιούται. Σύμφωνα με αυτά που. Θα το πάρει η ΑΕΚ.
1: Γιατί
0: και ποιος μου λέει εμένα αυτή τη μαντεψιά, την ποδοσφαιρική που έκανα, δεν τη δώσει την ΑΕΚ τα τελευταία τρία παιχνίδια και να το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Πόσο θέλει δηλαδή να γίνει αυτό.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Πόσο θέλει η ΑΕΚ να έσκασε.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Θα εξηγήσω τα σενάρια.
0: Μάιος μπήκε, ναι.
1: Θα εξηγήσω τα σενάρια που κάνουν την ΑΕΚ να αισθάνεται πολύ ενοχικά που δεν πήρε το θεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν το έπαιρνε ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Καλά, βολεύτηκε μετά το 75, είδε τα χάλια της και σου λέει ας μην χάσουν.
1: Ακολούθησαν την λογική που λέει αν δεν μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι φρόντισε να μην το χάσει.
0: Αυτά το αλέφαντο είναι.
1: Δεν διαφωνώ, δεν είπα ότι είναι δικό μου. Κάτι όμως το οποίο μπορεί να πληρωθεί, όσο για κέρδος μπορεί να μας μιλάει ο κύριος Νίκολιτς ότι ο βαθμός είναι κέρδος και μοιάζει κέρδος, μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι κέρδος. Και το γιατί θα σας το πούμε αμέσως με το διάλειμμα.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές?
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
8: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Best of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με Service. Τα βάκη 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: ενέργειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρι και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ για εσάς οι οποίοι μπορεί να χρειαστείτε οποιαδήποτε ώρα ή μέρα κλειδαρά, αποθηκεύστε το 23 10 85 27 27, γιατί παρέχει σέρβις 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54 301, με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox, σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ο Κυριάκος λέει: καλησπέρα Γρόντι και Κωστή. Προετοιμασία για Μετάλλικα το Σάββατο. Χαμός, καλή εκπομπή. Όντως πολύ καλή.
1: Ναι, έχω μια φίλη. Θέλω να κατέβει κάτω. Μετάλλικα. Ελεύθερη, 40 είναι. Παιδιά, σκυλιά δεν έχει. Πάμπρικα, πιτσιρικά εκεί να κάνει κανένα κόλπο. Μια χαρά είναι. Να συνεσκωθεί να πάει. Εσύ θα πας.
0: Μετάλλικα.
1: Να πας του Μετάλλικα. Τι έγινε ο προπονητής του Ηρακλή? Δεν σε είπα είναι κρίμα ο ανθρωπάκος να έρθει εδώ πέρα, να σηκωθεί να φύγει να βρει την υγειά του?
0: Γιατί εγώ τι είπα?
1: Ε, τι είπες? Πήγε εκεί σε εγκαταστάσεις, τι, τα λούκια βουλωμένα βρήκε? Τι βρήκε?
0: Θα σου πω δύο πράγματα για να γνωρίζεις.
1: Τι βρήκε? Σαπίλα βρήκε, τι βρήκε?
0: Δύο πράγματα για να
1: γνωρίζεις. Το καφτατζόγλιο λέει το έκανε ο Βρούτσης. Δεν βρήκε τα λεφτά, τα πήρε ο άλλος ο δικός, να το φτιάξει το καφτατζόγλιο. Πήγε στο καφτατζόγλιο και είδε τρελάθηκε ο ανθρωπάκος. Πήρε κάτι δρόμους, ζήτησε τριπλάσια λεφτά από Ευγένεια για να του πούνε όχι να φύγει. Τι να του πει? Ότι ζουν στην παλαιολιθική, στην εποχή του λίθου, να πούμε. Τι είναι, ισχύει?
0: Δεν ισχύει τίποτα.
1: Τι ισχύει, ρε, για πες μας. Τι ισχύει?
0: Κάνεις η παραπληροφόρηση.
1: Πες μας εσύ που ξέρεις γιατί έφυγε ο ανθρωπάκος σε μια μέρα.
0: Θα σου πω.
1: Για πες μας.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν συναντήθηκε ποτέ.
1: Ναι, με τον Μανεβασιώτη.
0: Με τον κύριο Μανεβασιώτη.
1: Πάλι καλά, γιατί θα βγει πιο μπροστά με το συναντούσε τον Μανεβασιώτη.
0: Δεύτερον. Επειδή μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην μιλάνε ή να μην ξέρουν ελληνικά.
1: Ναι.
0: Αλλά γνωρίζουν.
1: Είχε εκπρόσωπο, δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Γνωρίζουν και ρωτάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή ήταν τα τελευταία δύο χρόνια άνεργος.
1: Ποιος ήτανε, αυτός? Ναι, ωραία.
0: Σου λέει, ας δοκιμάσω την τύχη μου για κάτι άλλο. 64-65 είμαι. Πόσα χρόνια θα προπονώ ακόμα?
1: 5-6.
0: Λοιπόν, γερός να είναι να μπορέσει να ξαναπροπονήσει.
1: Ωραία, γιατί? Εντάξει, το μάγουλό του το είδα καλό.
0: Λοιπόν.
1: Υγεία είχε. Πες μας τώρα.
0: Όταν έμαθε.
1: Ναι.
0: Ότι ξέρεις ο πρόεδρος δεν θέλει build-up.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει συστήματα συστημένα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει το ένα, δεν θέλει το άλλο.
1: Ναι.
0: Του έστειλε ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και το λέμε συγχωρείτε, εγώ φεύγω.
1: Σε εγκαταστάσεις είδε όμως. Σαπίλα, σκουριές είδε. Στις σκουριές θα τον πηγαίνα λιγότερο θα έβρισκε.
0: Πού είδε σκουριές? Στη Μίκρα.
1: Στη Μίκρα.
0: Μίκρα.
1: Ναι, δεν είδε σκουριές στη Μίκρα. Εσύ έχεις πάει στη Μίκρα τα τελευταία χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Τι είδες, δεν είδες σκουριές?
0: Ποιες σκουριές, ρε, είσαι ανόητο.
1: Τι είδες δηλαδή?
0: Κουκλίνει
1: Μίκρα. Κουκλίνει
0: Μίκρα.
1: Θες να πάρουμε το κόρτεμα τώρα και να πάμε στη Μίκρα να τη βρούμε? Ότι δεν καθόλου κουκλί.
0: Ό,τι στίγμα θέλει.
1: Καφτατζόγλιο πήγε.
0: Με ρώτησε κάτι για τη Μίκρα. Η Μίκρα είναι κουκλί.
1: Κουκλί η Μίκρα.
0: Τη φτιάξανε. Ναι.
1: Α, φτιάξανε τη Μίκρα. Σκουριές έμα θα είχε.
0: Ποιες σκουριές είχε, ρε.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Καφτατζόγλιο πήγε.
0: Με ρώτησε για τη Μίκρα.
1: Ένα-ένα.
0: Η Μίκρα είναι καταπληκτική.
1: Μάλιστα. Τι είδε δηλαδή και δεν του άρεσε?
0: Αυτά που έμαθε.
1: Ναι.
0: Και το ότι
1: έπρεπε να έρθει στην Ελλάδα δηλαδή για να τα μάθει. Δεν μπορούσε να του τα πει δηλαδή ο εκπρόσωπος ωφελός?
0: Προφανώς το κάνανε τα εισιτήρια για να έρθει.
1: Δηλαδή κάνανε έξοδα για να του πούνε αυτά που θα του λέγανε εκεί για να μην έρθει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς λειτουργούνε.
1: Δηλαδή... Ξέρεις, ρε, δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω ότι είδα εγκαταστάσεις.
0: Δεν είχε κανένα πρόβλημα τις εγκαταστάσεις.
1: Κατά τζόγλε δηλαδή. Το καθοδόν... λένε. Πήγε, γιατί δεν ξέρω.
0: Τον είπαν ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμα. Μέσα στο καλοκαίρι θα ετοιμαστούν. Και όταν έμαθε και ότι δεν θέλει για αποζημιώσεις, έχει μικρότερο ποσό και ρήτρα, λέει εντάξει δεν με ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα. Έχεις κανένα νέο για κανένα άλλο προπονητή να πούμε?
0: Ναι.
1: Πες μας.
0: Τενές.
1: Τώρα μιλάμε σοβαρά ή κάνουμε κάτι?
0: Σοβαρά μιλάω, για να πάει γούρι.
1: Άτε, τελείωνε.
0: Αρθεί ο Τενές για να πάει γούρι.
1: Ναι.
0: Να πάει καλά η χρονιά, πάρουν πρωτάθλημα. Βγάζω άκρη, βγάζει κανείς άκρη με το μεγαλομέτωχο του Ηρακλή?
1: Με όλους μπορεί να βγάλεις άκρη.
0: Εγώ άκρη δεν βγάζω. Εντάξει. Σου μετέφερα ό,τι ακριβώς έγινε.
1: Ό,τι πεις.
0: Και σου είχα πει δεν πρόκειται να
1: υπάρξει. Ό,τι πεις, κύριε. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε τα τσάικ. Και λέω γιατί θα ανησυχούσα πάρα πολύ αν ήμουν εξής. Σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι, εγώ ανησυχώ καιρό που με έξει. Και του είχα κρούσει. Κάτσε, κάτσε δευτερόλεπτα. Του είχα κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου με αυτέ τι ομάδε, τι Έλληνε και τι Μέλιε. Και, και τα φουλαρίσματα κτλ. Και να η αξεφούσκωσε σαν το λάστιχο.
0: Εσύ τα είπε, θα τα πω κι
1: εγώ. Πε τα εσύ μετά.
0: Εγώ θα πω άλλα.
1: Πε άλλα εσύ.
0: Το ότι δεν κέρδισε η ΑΕΚ, μόνο καλό δεν είναι. Είναι πάρα
1: δεν είναι
0: πολύ
1: μόνο αυτό, Γρηγόρη. Η εικόνα τη είναι. Δεν είναι ότι δεν κέρδισε.
0: Δεν αγχώθηκα τόσο με την εικόνα τη.
1: Α, δεν αγχώθηκε.
0: Όχι. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Όντας ακίνδυνος βαθμολογικά, είναι πιο επικίνδυνος. Γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Η ΑΕΚ όταν είναι, για κάποιο λόγο, όταν είναι φαβορή ή είναι ψηλά, δείχνει ότι αγχώνεται πάρα πολύ και προσπαθεί να το διαχειριστεί.
1: Όταν τελειώσει πες μου να ξυπνήσω.
0: Λοιπόν, κοιμήσου, πάρε έναν υπνάκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί και να κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή που μας έρχεται, δεν εξασφαλίζει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Εκτός αν γίνει η κέντα για τους άλλους.
1: Γίνει ισοπαλία.
0: Στο Καραϊσκάκη και βγει ισοπαλία. Είναι το μοναδικό σενάριο που τη βγάζει πρωταθλήτρια τώρα. Να κερδίσει η ίδια.
1: Αν δεν κερδίσει όμως και βγει ισοπαλία, πάλι παίζεται.
0: Λοιπόν, γιατί είναι πιο δύσκολα μετά. Γιατί είναι μόνη της εναντίον όλων. Τι εννοώ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θέλουν ή πρωτάθλημα ή δεύτερη θέση. Και Παναθηναϊκός δεν χαρίζεται πουθενά. Άρα έχει τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
1: Οι άλλοι έχουν εύκολα.
0: Οι άλλοι δεν είναι καλά γενικότερα. Οι άλλοι δεν είναι καλά γενικότερα. Γιατί έχει να παίξει και με ΑΕΚ και με ΠΑΟΚ και με Ολυμπιακό. Το ότι θα παίξει ντουο με τον ΠΑΟΚ δεν μου λέει κάτι. Μόνο σου είπες ότι ο ΠΑΟΚ δεν έθελξε. Ήταν αποτελεσματικός, έλεγα στο ξεκίνημα με σαφήνεια.
1: Δεν είπες καμιά σαφήνεια. Είπες μεταμορφωμένος ΠΑΟΚ. Άστα.
0: Έκανε κάποια ευκαιρία πέρα από το δοκάρι του Καμαρά στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: Ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 3-0.
1: Ναι.
0: Έκανε κάποια ευκαιρία.
1: Όχι.
0: Όχι. Με την ΑΕΚ μετά το 1-0. Χάνει το Γεραμέγεφ.
1: Ποια ΑΕΚ, 1-0.
0: Με τον Ολυμπιακό χτες. Μετά το 1-0.
1: Ναι, σε αντεπίθεση. Ναι.
0: Τι σημασία έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κακό να παίζει με κόντρα επιθέσεις και να βάζει γκολ.
1: Μάλιστα. Όχι.
0: Λοιπόν, έκανε και άλλες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ.
1: Έκανε.
0: Άρα είχε μια βελτίωση. Με την ΑΕΚ ήταν άθλιος και έλεγα. Ποιος, δεν λέω
1: ποιο παιχνίδι έκανε καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Στην Κρήτη, στο Βόλο που έχασε ή χθες.
0: Το Βόλο δεν ήταν κακό. Το Βόλο για μισή ώρα ήταν κυριαρχικός. Με τον Όφη όπως έπαιζε.
1: Και λοιπόν. Ας τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚιάσαμε. Ας τον.
0: Για την ΑΕΚ λέω.
1: Πάμε. ΠΑΟΚιάσαμε εδώ μέσα.
0: Εσύ.
1: Τι θες.
0: Λέω ότι το άγχος μπορεί να δημιουργήσει ζημιά. Να την κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Άμα είμαι καλά εγώ φίλε. Ούτε άγχος εγώ ούτε τίποτα. Όταν είμαι δεν είμαι καλά, τότε με πιάνω ανασφάλεις, έχω άγχη. Άμα είναι καλά η ΑΕΚ, δεν κάνει ένα άγχος. Τι άγχος να έχει. Τρεξίματα δεν είχε, ενέργεια δεν είχε, φυσική κατάσταση δεν
0: σε
1: είχε.
0: Σε πληροφορώ μέχρι την αποβολή η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έβγαζε τρομερή ενέργεια.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Μετά την αποβολή τι έβγαλε.
0: Μετά. Έβγαζε μια σιγουριά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ότι θα το πάρει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ρίξε ένα ρυθμό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πει γιατί έριξε το ρυθμό μετά.
1: Ποιο.
0: Η ΑΕΚ.
1: Δεν μπορούσε να δώσει.
0: Μετά το 20.
1: Δεν φορμαρίστηκε, ναι.
0: Ρε με δουλεύει.
1: Κουράστηκε. Δεν φορμαρίστηκε.
0: 20 λεπτά μπορούσε να τρέξει.
1: Δεν μπορεί να τρέξει άλλο. Δεν μπορεί να έχει φρεσκάδα τώρα.
0: Δηλαδή,
1: η ΑΕΚ έχει δεφορμάρισμα σε φρεσκάδα. Αυτά τα παιχνίδια πιστεύω θα τα πάει έτσι.
0: Τότε πρέπει να κάνει αλλαγές στον πάγκο. Πρέπει να κάνει rotation.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να κάνω. Με τον Πινέδα. Ο Πινέδα και ο Μάριν δεν τη βγάζουν μέχρι 17.
0: Έπρεπε να κάνει rotation τότε.
1: Rotation. Δεν ξέρω τι.
0: Rotation.
1: Δεν ξέρω τα έχω
0: μετά. Να ξεκινήσει με Μάνταλο, με Λιούπηση, με Κουτέσα.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, με Γιώβιτς.
1: Είναι,
0: και όχι,
1: είναι φορτωμένοι αυτοί.
0: Διαφωνείς με αυτό?
1: Όχι, είναι φορτωμένοι αυτοί.
0: Θα έπρεπε αυτούς.
1: Ναι.
0: Ακόμη και με τον Παναθηναϊκό να του δώσει ένα. Άρα πρέπει να κάνει 5 αλλαγές.
1: Πρέπει να κάνει, ναι. Ναι.
0: Άρα
1: ναι.
0: Μιλάω σωστά, ε.
1: Σάμιλας.
0: Καλά το πας. Έλα, πρέπει να τη φάσουν. Πρέπει να συνήθεις. Πρέπει να τη φάσεις.
1: Αύριο θα κάνεις μόνος εκπομπή. Ή θα κάνεις με κάποιον άλλο που θα σε βρει ο Μπούζος εδώ. Κανόνισε. Τρίτη δεν
0: έρχομαι. Εσένα σε βρίσκουν. Εσύ είσαι ο Στάρ. Εγώ είμαι.
1: Τι. Ένας... Κατουρημένες ποδιές φυλάω για να μου φέρουν άνθρωπο. Καθόλου Στάρ δεν είμαι. Έχει δει κανένα Στάρ με κόρτο με 21 χρόνια. Άρα δεν είμαι καθόλου Στάρ.
0: Κόρτο μα είναι το επίσημο.
1: Ναι, ενώ τα άλλα. Τα έχω στα γκαράζ, δεν βλέπεις.
0: Όχι, ρε. Εντάξει, εταιρείες που συνεργάζεσαι και καλά κάνεις. Είναι πολύ πιο ευφυές αυτό.
1: Ποιες είναι, τι συνεργάζομαι, δηλαδή τι κάνω.
0: Δεν παίρνεις αυτοκίνητο με πετρέλαιο, θα κάνεις ένα ταξίδι.
1: Όταν έχω διαφήμιση το παίρνω τζάμπα, όταν δεν έχω διαφήμιση το πληρώνω.
0: Γιατί εγώ είπα το κλέβεις.
1: Ναι, άρα τι.
0: Είναι ευφυές αυτό που κάνεις. Ευφυές είναι αυτό που κάνεις. Γιατί αν δεν έχεις γκαράζ, ένα αυτοκίνητο να σκουβάζει με ρόδες στους δρόμους.
1: Κουβάζει, τι είναι.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Περνάω γύφτο, το τραβάει ένα κλέψιμο.
0: Του τραβάει μια γρατζουνιά με το
1: φρέ. Γρατζουνιά δεν είναι τίποτα. Στο φάει λάχανο γύφτο, θα το κάνει κομμάτι, το πουλήσει 50.000 και θα βγάλει.
0: Ποιο διαφωνεί.
1: Άντε, πάμε τώρα. Άλλο.
0: Σε χάλασε που σου είπα.
1: Σε λέω αύριο θα γίνει μόνο σου. Θα
0: γίνω μόνο μου.
1: Θα κάνει εκπομπή μόνο σου.
0: Εντάξει, αν μπορούσε και δεν πάθω κανένα ζημιά.
1: Τι ζημιά να πάθει.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ θα μπορούσα χειρουργείο, θα πάθει ζημιά. Μπορεί εγώ να πάθω ζημιά.
0: Ενώ εγώ είμαι καλά όλο αυτό καιρό.
1: Πιο πολύ κινδυνεύω εγώ αύριο από σένα τουλάχιστον με τη μέρα μου.
0: Αύριο δεν θα πάθεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Αύριο θα βγει, τάκ, θα σου το βγάλει. Ναι. Θα με πάρει τηλέφωνο, μετά θα μου στείλει ένα μηνυματάκι. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά.
1: Ανησυχείς με πολύ, ε. Ναι.
0: Όχι, χαίρομαι.
1: Όχι, δεν λέω, μήπως. Δεν φας το μεσημέρι, άμα δεν βγω από μέσα.
0: Δεν τρώω ούτε εσύ άλλο.
1: Γιατί δεν τρως?
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς?
0: Όχι.
1: Έχω φέρει κάτι γεμιστά από το μαγειρίο.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορείς?
0: Από την Παρασκευή με δύο γιαούρτια.
1: Μα κάνεις την ένεση γι' αυτό.
0: Δεν μπορώ να φάω.
1: Πώς λέγεται η ένεση που κάνεις?
0: Οζεμπίκ.
1: Οζεμπίκ.
0: Οζεμπίκ.
1: Οζεμπίκ. Τι κάνει αυτή?
0: Πετούν αρμένο, το στομάχι κλειδώνει.
1: Για να χάσεις κιλά.
0: Ναι.
1: Και τι θες να φας? Εντάξει, για να χάσεις κιλά δεν πρέπει να τρως.
0: Δεν μπορείς.
1: Αφού βάζεις την ένεση.
0: Μια φορά τη βάζεις, τη βδομάδα.
1: Φαίνεται θα είναι ισχυρή, τι να σου πω.
0: Το ξέρω, είναι πάρα πολύ ισχυρή. Δεν μπορεί να φας, δεν μπορεί να. Σήμερα μου είναι το πρωί ένα γιαουρτάκι και δύο φέτες κασέρι για να πάρω τα φάρμακα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή εσύ παίρνεις 16 φάρμακα με δύο γιαουρτάκια.
0: Ο λόγος που κάνω.
1: Θα γίνει το στομάχι σου σάκος του μπόξ, θα πω.
0: Ο λόγος. Καταρχήν παίρνω φάρμακο που μου δίνει ο γιατρός, φάρμακο το οποίο προστατεύει.
1: Α, και άλλο φάρμακο, 17ο.
0: Το πρώτο, όχι από τα 16. Κερλόν λέγεται.
1: Περλόν.
0: Κερλόν.
1: Κερλόν.
0: Το οποίο προστατεύει το στομάχι.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην πάθει καμία διάθεση και τίποτα άλλο.
1: Μπορώ
0: και τη μάσκα λίγο.
1: Είδες.
0: Κάνα δύο ώρες όμως, δεν μπορώ παραπάνω.
1: Αντιφάνω παραπάνω. Αφού δεν έπασε διάτρηση στομάχου με αυτά που έχεις πιει τόσα χρόνια, δεν απάθεις ποτέ μου μαζί. Είναι εκπαιδευμένο το στομάχι.
0: Μίλες καλά, κουβέντα γιατί είσαι ακαδέμης. Μίλες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σε παρακαλώ. Πες για τις ομάδες σου, τι θέλεις. Άστα.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός.
0: Σε τι δεν ήμουν.
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, πες, ναι.
0: Chelsea Nottingham Forest. Πες μου, ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μάτς είναι αυτό.
0: Πρωταθλήματος.
1: Chelsea Nottingham Forest. Ή Chelsea θα κερδίσει.
0: Κάτσε εδώ πώς δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό τα κλείσατε στην Τούμπα, τα προποτζήθηκα. Βάλε με 10 ευρώ, βάλε με 20 ευρώ.
0: Μπορεί να περάσει τον πράκτορα,
1: ναι.
0: 5 χρόνια εκείνο, σου πει αν ποτέ έχει λείψει ένα ευρώ από μένα.
1: Εγώ ξέρω ότι όχι εξαιτία σου. Εξαιτία κάτι τύπων να έχουν κλείσει προποτζήθηκα, να πούμε.
0: Εγώ φίλε, αφήνω τα χρήματά μου, παίζει αυτά εδώ, το λέω 20 ευρώ την εβδομάδα, 50.
1: Ναι.
0: Πάρε να τα παίξει.
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω, έρχομαι.
1: Να πάθει και τίποτα, ρε.
0: Όχι, για να μην είμαι εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι σαν να έχει το κινητό μπροστά σου.
1: Άμα είσαι εκεί, τι θα πάθει.
0: Ρε φίλε, θα σου πω κάτι, το έλεγα στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Λέω καλά που είχα τον Μπελά με το Ζεμπίκ το Σαββατοκύριακο. Γιατί θα έπαιζε ένα πενιντάρικο που υποτίθεται ότι με περίσευε και ό,τι και να έπαιζα το έχανα. Ό,τι και να έπαιζα στο live.
1: Ναι.
0: Έχανε δηλαδή Γιουβέντζο τη Βερόνα 0-1.
1: Μάλιστα.
0: Κάποια στιγμή έδινε δύο φράγκα του να το γυρίσει η Γιουβέντζο. Λέω ρε φίλε, ένα δεκάρικο το 20 το βάζει εδώ. Θα το γυρίσει, δεν μπορεί να μην το γυρίσει.
1: Ναι.
0: 1-1 έμεινε το μάτς.
1: Άκλαυτο.
0: Και πόσα ακόμη.
1: Πάει στο στίγμα, πάμε άλλο.
0: Αυτό σου λέω για να δεις τι κατσίκι είσαι, θα κερδίσει η Νότιγχαμ Φόρεστ.
1: Μάλιστα.
0: Και ας έχει και παιχνίδι την Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Έγινε Μπαρτσελόνα η Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Εσύ δεν είναι ίδιο στο λιγότερο που πάω και θα κάσει με την ξαδερφούλα, με τον ξάδερφο τον Ολυμπιακό να χάσει.
1: Ποιο ξάδερφο.
0: Του
1: ρώτησα, θα το δώσετε ή θα παίξετε στα ίσια. Σου έκανα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τι και θέλετε.
0: Τελικά το έδωσε
1: και. Τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Αν τα κερδίσετε με τον Ολυμπιακό, το πάρει ΑΕΚ. Που τιμήσετε. Ενώ με τον Ολυμπιακό τα έχετε καλά. Παιχνίδι έκανα. Ραδιοφωνικό παιχνίδι.
0: Ναι. Οι διοικήσεις έχουν σχέση καλά.
1: Για τον κόσμο εγώ ήθελα. Δεν με νοιάζει οι διοικήσεις. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚΣ, το έδινα το μάτς στον Ολυμπιακό. Για να μην το πάρει ΑΕΚ.
0: Τώρα το μετάνιωσε.
1: Το οποίο τιμισώ.
0: Τώρα το μετάνιωσε.
1: Όχι, γιατί το.
0: Ξαναμπήκε στο κόλπο.
1: Ποιο κόλπο. Του πρωταθλήματος.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ ανόητοι και οι δύο για να το λήξουν εκεί, στο Καραϊσκάκι.
1: Μα σκοτωθούν. Και άμα είναι στο 88 εκεί, τι να κάτσει. Ποιο πρέπει να κάτσει να χάσει. Ποιο πρέπει να χάσει.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει.
0: Πώς μπορεί να τα βρει εκεί.
1: Εκεί δεν τα βρει.
0: Δεν τα
1: βρει. Παίζει μέχρι το τελευταίο λεπτό, μήπως και.
0: Από τώρα το λέω, εκεί καμιά κόκκινη κάρτα χωράει.
1: Δεν ξέρω, έπιασα πέναλτι κόκκινη κάρτα από τον Πασεράκο και με λέγανε είσαι μάγος εχθές.
0: Από το πέναλτι και δεν ξέρω. Θα πρέπει να στείλει.
1: Δεν είναι.
0: Άσερτ. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Λοιπόν, είναι ή δεν είναι.
0: Και δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Γιατί δεν είναι, δεν βρήκε το χέρι του.
0: Δεν είναι. Καταρχήν.
1: Ήταν παρατεταμένο το χέρι.
0: Είναι κεφαλιά από συμπαίκτη αν πήγαινε η μπάλα.
1: Ναι.
0: Έστω και παρά.
1: Το χέρι που ήταν.
0: Το χέρι είναι ψηλά.
1: Γιατί να ήταν ψηλά, την κόμμενα χαιρετούσε, τι έκανε.
0: Δεύτερο, το σμπρώχνει ο παίκτη του Σεωρώνα πίσω. Υπάρχει φάουλ.
1: Ποιο?
0: Το παίκτη ο παίκτη του Πανσεραϊκού.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είχα ποντάρει.
1: Διπλό εγώ το είχα ποντάρει.
0: Είχα ποντάρει άσο.
1: Σε...
0: Ναι. Εγώ είχα ποντάρει άσο. Θα κερδίζουν οι Σέρες. Το πρώτο ήταν κιόλα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και ήταν καλύτερο ο Πανσεραϊκό.
1: Δεν το είδα το μάτς. Κοκκινή σα Χαλκιδική.
0: Κόντρα στη ροή του αγώνα.
1: Δεν το είδα. Δεν το είδα. Ψέματα. Δεν μπέλιασα.
0: Κόντρα στη ροή του αγώνα προηγήθηκε η ΑΕΛ. Αλλά το πέναλτι που σφυρίζει η Βάρος δεν υπάρχει ποτέ.
1: Γιατί το σφύριξε.
0: Γιατί άραγε. Μόνο ο ίδιος μπορεί να απαντήσει. Τι είμαι εγώ, ΑΕΛ ή αντιπανσεραϊκός.
1: Συμιλούσες με τον Παντελίδη και έλεγε ότι εγώ το μάζω με τον Πάκο το χτύπησα και κάποιοι δεν θέλανε να το χτυπήσω. Θα τα πούμε όλα ή θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε όλα όπως είναι.
1: Πες τα, για.
0: Είπε ότι ο Παντελάκης ζήτησε να προπονείται με β' ομάδα και μου το βάλανε να είναι.
1: Φράσε τον Παντελάκη. Ο Παντελάκης είναι ένα κομμάτι τη Λάρισα. Αυτή είναι. Άστο Παντελάκη.
0: Άστο Παντελάκη. Χαρίστηκε στον Ολυμπιακό.
1: Άλλο λέμε.
0: Απάντησε.
1: Ποιο.
0: Χαρίστηκε στον Ολυμπιακό.
1: Γι' αυτό τι. Γι' αυτό το.
0: Χαρίστηκε στην ΑΕΚ. Δηλαδή αυτό το πρωτάθλημα θέλουμε.
1: Αυτό θέλουμε, ρε, ναι.
0: Όχι, εγώ δεν το θέλω.
1: Δεν το θέλει. Τίμιο, ε. Τίμιο.
0: Ναι, γιατί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πες μας γιατί το σφύριξε.
0: Εσύ θα μου πεις. Για να πέσει η ΑΕΛ.
1: Γιατί να πέσει η ΑΕΛ.
0: Να πέσει η ΑΕΛ.
1: Γιατί έκανε μαγεία στον Ολυμπιακό
0: και
1: τον
0: Πάο. Γιατί είναι φρόνιμο παιδί.
1: Μπράβο.
0: Υπάκουω.
1: Μπράβο. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Και θέλετε εσείς Έλληνες διαιτητές του χρόνου.
0: Με συγχωρείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Μπράβο για τον προγνωστικό.
1: Θέλει ο Γκαγκάτσης Έλληνες διαιτητές. Εγώ τους θέλω για να γίνονται τέτοια, να έχω δουλειά. Αλλά για το ποδόσφαιρο το ελληνικό δεν είναι καλό. Για εμάς τους μπαχαλάκηδες των μικροφώνων είναι πολύ καλό.
0: Για να έχουμε, να κάνουμε σε
1: συζητήσεις. Πάρα πολύ καλό.
0: Για να κλαίγονται, να τσιρίζουν, ναι, να φωνάν. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορώ να πουκλάμε αδικία όμως. Εγώ τώρα τι φταίω να μυρίζω τα πόδια σου.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Οικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
3: Σοβάς τετρακρίλ από την Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα. Την απόφαση της κυβέρνησης να μην συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή στη σκιά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και παρά τις πιέσεις της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν τη συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής. Πρόταση να συγκληθεί η ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για σοβαρές ενδείξεις αδιαφανών χειρισμών της υπόθεσης των υποκλοπών. Στη Βουλή έφτασε το ζήτημα της ενδεχόμενης κατάργησης της αεροπορικής βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Η Κυριακή Μάλαμα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πέτρος Παπάς του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, αναφερόμενοι στον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου αλλά και στις θέσεις εργασίας που αναμένεται να χαθούν. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ με σαφείς αιχμές προς τον Νίκο Ανδουλάκη ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης. Τη δήλωσή του αναφέρθηκε στην απόφαση του Προέδρου του κόμματος το 2023 να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας, όπως σημείωσε, την εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Παράλληλα, ο κ. Καστανίδης κατήγγειλε πως συνεργάτες του κ. Ανδουλάκη, που διορίστηκαν στον τομέα του οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν, όπως σημείωσε, να τον καλέσουν ως ομιλητή. Δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ιράν, ανέφερε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η τιμή στο αργό πετρέλαιο Brent παρουσίασε αύξηση 5%, φτάνοντας στα 113,8 δολάρια το βαρέλι σε νέο υψηλό τετραετίας. Τέλος, ο κίνδυνος από τον Χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλό σήμερα, υποστήριξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά το θάνατο τριών ανθρώπων και τη μόλυνση άλλων τριών που νόσησαν ενώ βρίσκονταν σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Μυρίζει λουχουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι.
17: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
21: Μήπως λεφτά.
20: Τα λες και λεφτά.
21: Coupons.
1: Coupons.
21: Από πού ακούστηκε αυτό?
22: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
23: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
24: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
25: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
27: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
29: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
28: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
30: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
32: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
33: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
34: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
35: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
34: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
36: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Επιστρέψαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στην κορυφή της επίθεσης, στη ρύθμιση των ήχων με απλά ελληνικά. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διάγραφε το οριστικά και εγώ σκόπα το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας ένα δικροφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου, αδερφοί Κωνσταντινίδη? Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου στο 19.54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Και Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να στέλνετε μήνυμα στην εκπομπή. Για διάβασα εδώ.
1: Εκλογές μετά τη ΔΕΘ, 27 Σεπτεμβρίου, επικρατέστερη η ημερομηνία.
0: Ποιος είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που είπε?
1: Ποιος είναι ο πρώτος στην Ελλάδα, ο κόκκινος? Θα πάρει το βραβείο Μπούλιτζερ και αύξηση από το μισθό σου.
0: Τι λέγανε τότε, οριόταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είχες πληροφορία από το Πρωθυπουργικό Γραφείο?
0: Δεν έχω επαφές.
1: Τότε πώς το ήξερε?
0: Έβλεπα τι γίνεται.
1: Α, εικασία έκανε.
0: Καμία εικασία.
1: Δεν έκανε εικασία, δεν μίλησες με τους πρωθυπουργούς.
0: Έβλεπα τι γίνεται.
1: Α, εικασία έκανε.
0: Καμία εικασία.

0: Το έχει μήνες, δύο μήνες.
1: Ακριβώς. Και λέω, γιατί να το κάνει τώρα αυτό? Κάπου αποσκοπεί, δεν πατάει λεφτά.
0: Ωραία.
1: Άρα λέω, πάμε για εκλογές.
0: Ας πάμε.
1: Θα εξαγγείλει ό,τι θα εξαγγείλει.
0: Θα ξαναβγεί αυτός και τελείως.
1: Δεν ξέρω ποιος θα βγει.
0: Ποιος θα βγει, άλλος θα βγει.
1: Γιατί να βγει άλλος?
0: Ποιος άλλος θα βγει? Είστε ικανοί να βγάλετε άλλον?
1: Όταν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ το 24, το πίστευε κανείς? Όταν γίνανε οι εκλογές στην Αθήνα, πίστευε κανείς ότι ο κύριος Χάρης Δούκας θα κάνει αυτή την ανατροπή?
0: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να χάσει τις εκλογές? Άμα δώσει το καλοκαίρι στους συνταξιούχους 150 ευρώ αύξηση. Τι να με πεις, ρε?
1: Άκουρε λίγο.
0: Τι να με πεις.
1: Υπάρχουν πράγματα.
0: Τι να με πεις, ρε?
1: Άκου για να μαθαίνεις.
0: Τι να μάθω, ρε κοκκίνα? Αυτά που ξέρω, τι να μάθω.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Δεν είμαι σίγουρος. Σας πετάξει δύο, δύο κουραμάνες ψωμί, να πούμε.
1: Γιατί ο Κώστας ο Καραμαλής έχασε τις εκλογές από το Πάνδρεο, το Γιώργο?
0: Ο Κώστας ο Καραμαλής έχασε τις εκλογές αυτό. Γιατί διέταξε ο Άσιγκτον γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Και δεν τις έχασε από τον Πανδρέο τον Γιώργο?
1: Από τον Πανδρέο της.
0: Από τον Γιώργο?
1: Ναι.
0: Τότε που, για ποια χρονιά μιλάς?
1: Το 10.
0: Το? Για το 10, εγώ σου μιλάω για πιο μπροστά.
1: Γιατί τις έχασε?
0: Τότε που έβγαινε η Μοσχολιού και πανηγύριζε και μετά έπαιρνε
1: πρώτα. Όποτε είναι, ρε παιδί μου, 8-9-10. Ναι. Για ποιο λόγο τις έχασε?
0: Εντολή.
1: Γιατί ήξερε ότι θα σκάσει η ιστορία με τα μνημόνια? Όταν άρχισε να μιλάει για υπερφορολόγηση και χίλια δυο
0: πράγματα. Πότε δεν τα βρήκε με τους Ρώσους ο Καραμαλής?
1: Αυτό έγινε πολύ πιο πριν.
0: Γι' αυτό τις έχασε.
1: Δεν έγινε γι' αυτό, ρε. Μην είσαι εγωιστής. Άκου.
0: Πήγα κάνει μαγκές ο Καραμαλής.
1: Ξέρεις εσύ. Ανακοινώθηκε.
0: Το σύρα σύνταξη. Να τρώει γαρδούμπες.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Στη Ραφίνα, ρε. Ανακοινώθηκε. Το σύνταξη στη Ραφίνα να τρώει. Κάτσε εκεί, του λένε χοντρό. Μην ασχολείσαι, μην ξαναβγείς. Είσαι υπό το καθεστώς επιτήρησης.
1: Ότι είμαστε ένα κράτος το οποίο είναι υποτελής περισσότερο, θα το δεχτώ. Το ότι ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη κλείνει την έδρα της μια πολύ μεγάλη αεροπορική εταιρεία, το έμαθες?
0: Δεν μου κάνει καμία αίσθηση.
1: Ναι, αυτό σημαίνει χάσιμο πολλών εισόδων για την πόλη.
0: Ποια πόλη, ρε? Εγώ πήγα στο Τάσιο το ξενοδοχείο και είχε 80% πληρότητα 30 Απριλίου, ρε. Σοβαρά μιλάς?
1: Για όλους τον Γρηγόρη.
0: Ναι, τι?
1: Για το αεροδρόμιο, τι ζημιά του κάνει αυτό?
0: Τι ζημιά του κάνει, ρε?
1: Κάνει.
0: Βαλκάνια έρχονται, ρε. Ποια ζημιά, ποια αεροδρόμιο? Όλα τα Βαλκάνια έρχονται εδώ πέρα. 80% 30 Απριλίου.
1: Πέρα από τις 4.
0: Μας τρελάνεις τώρα.
1: Καλά. Πέρα από τις 4.
0: 80% 30 Απριλίου με καταρακτώδη βροχή είχε πληρότητα άλλο. Θα μας τρελάνεις τώρα.
1: Καλά.
0: Ποια αεροδρόμιο?
1: Όταν καταλάβεις τι σημαίνει το κλείσιμο κάθε εταιρείας, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που δεν έχει τον πακτολό εταιρείων που έχει η Αθήνα.
0: Ρε, μην κλαίτε, ρε. Έχει όλα τα Βαλκάνια περνάνε από εδώ, Χαλκιδικές. Άστο τώρα. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θα έχουν κάτω.
1: Και
0: εδώ.
1: Σώστε.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εδώ σωμένοι είστε.
1: Δεν είναι σωμένοι.
0: Ρε, εσύ στο Λούσιφερ πάω, ρε. Πίνω ένα ποτό.
1: Και?
0: Με πέμπτη μέρα.
1: Ναι.
0: Παρασκευή. Μπαίνουν 1000 άτομα.
1: Και
0: 800 είναι ξένοι, ρε. Α, με τρελάνετε, ρε. Απρίλιο μήνα. Άμα πλακώσει ο Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, θα γίνει παρανάλαμα του Πυρός. Τι κλαίτε, ρε? Μαύρα λεφτά κουβαλάτε. Οι μισοί γίνατε, πώς τους λένε, influencers. Θα μας τρελάνετε, ρε. Τι κλαίτε, ρε?
1: Κονομάνε όλοι influencers.
0: Τι ξέρεις στη Γαλλία, άμα πεθάνεις, ότι το 40% δεν μπορεί να το πάρει το παιδί σου, έγινε όμως πληρώνει και πληρώνει το σπίτι 40%. Μια χαρά είμαστε. Έχετε κυκλοφορήσει το μαύρο χρήμα, θα ρίξει πιο μαύρο από τη Δεδροπόταμο είναι. Μα τρελάνετε. Τι θε τώρα, λέμε στο ράδιο πράγματα που δεν πρέπει. Το σταματάω εδώ. Το κόβω εδώ.
1: Ποιο βλέπει να σώζεται?
0: Η Τρίπολη.
1: Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Με.
0: Ή με.
1: Και να πέφτουνε.
0: Οι τρεις είναι, ρε κόκκινε.
1: Και θα πέσει δηλαδή η ΑΕΛ και ο Παναθηναϊκός?
0: Ναι. Η ΑΕΛ θα έπεσε ήδη.
1: Ο Παναθηναϊκός γιατί να πέσει? Δεν κινδυνεύει το Αγρίνιο.
0: Τι παίζει τώρα?
1: Δεν κινδυνεύει το Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο.
1: Ναι,
0: τι πάει το Αγρίνιο? Το Αγρίνιο έχει 30 τόσους βαθμούς.
1: 31 έχει.
0: 31 βαθμούς το Αγρίνιο.
1: Και 28 έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, κάνει άλλη μια τρεις βαθμούς το Αγρίνιο. Θα πέσει το Αγρίνιο. Πώς θα πέσει το Αγρίνιο?
1: Ρωτάω, γιατί να μην πέσει.
0: Και γιατί να πέσει το Αγρίνιο? Πού έχει να παίξει το Αγρίνιο? Τρία μάτς. Ξέρεις.
1: Τρεις τελικούς έχει.
0: Ναι, γιατί άλλοι τι έχουν? Πώς θα πέσει το Αγρίνιο?
1: Πολύ σίγουρος ακούω.
0: Πώς θα πέσει το Αγρίνιο, πες μας τον τρόπο. Πώς θα πέσει, θα το παίξω ένα κολομπίδι.

0: Πέσουμε.
1: Εγώ δεν
0: Πώς θα πέσει το Αγρίνιο.
1: Φίλε, από τη στιγμή που δεν πήρε πόντο.
0: Ναι.
1: Έχει τρία παιχνίδια τελικούς.
0: Ωραία. Τρεις σύντες άμα κάνει το Αγρίνιο, μπορεί να πέσει το Αγρίνιο. Εντάξει.
1: Τώρα παίζει Πανσεραϊκός και Φυσιά.
0: Και εγώ μπορώ να πω αύριο για ένα τέταρτο και να κολλήσω ένα μικρόβιο και να πεθάνω. Τι θα μπε, με το 3% πιθανότητα
1: να
0: παίζει.
1: Τέλειωσε λίγο.
0: Τέλειωσε, ναι.
1: Παίζει Πανσεραϊκός και Φυσιά.
0: Ναι.
1: Και Φυσιά δείχνει άντι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. ΑΕΛ Αστέρας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και Ατρόμητος Πανετολικός. Ο Ατρόμητος δείχνει δεν χαρίζει.
0: Ωραία, και τι μας νοιάζει εμάς τώρα ποιος θα πέσει. Δηλαδή το ακροατήριο νοιάζεται ποιος θα πέσει, θα παίξει το Αγρίνιο ή θα παίξει, ξέρω εγώ, η Λάρισα. Ενδιαφέρει το κοινό τώρα 4 και 20 απέξω το Αγρίνιο.
1: Ωραία, τι θες να πούμε τότε. Πες μου.
0: Τι θέλω να πούμε τότε. Mm. Τι μου. Για play out, θα πούμε. Να πεις για, για το ωραίο 4-2 που έκανε ο Ατρόμητος και για τα 7 σύν που έκανε ο Μπέος. Τι την ομορφιά.
1: Τρία πέναλτι και ο κόκκινη.
0: Πολύ ωραία.
1: Του κάνεις bed builder αυτό και
0: όχι, όχι, τι θα κάνει. Θα κάτσει να σκάσει, να μαλώνει εκεί με τον Κομπότη. Δυο τσακάλια που από 8 χρονών στη δουλειά, στην επιβίωση και στη μάχη, να πούμε.
1: Εννοείται.
0: Τι θα κάνει.
1: Δεν του κολλάσε.
0: Τι θα τον κολλήσω. Γιατί θα τον πω. Γιατί το έκανε 7 συν. Έτσι γουστάρω και το έκανα.
1: Δεν το έκανε.
0: Δεν το έκανα. Δεν το έκανα. Του βγήκε. Μου βγήκε, θα σου πει.
1: Ναι. Βγήκε. Εννοείται. Μπάλα είναι.
0: Τι να κάνει. Αν δεν το κάνει, θα σε πούν κορόιδο.
1: Μπάλα είναι.
0: Μπάλα είναι.
1: Για την κολάρα του Γιαννιώτα, τι έχει να πει.
0: Για την κολάρα του Γιαννιώτα.
1: Ναι. Για την κολάρα.
0: Ποια κολάρα, ρε, γκόλεβα.
1: Γκολάρα.
0: Μα σε παίρνει και. Κοίτα, ο Γιαννιώτα είναι ένα παίκτη που είναι αθληταρά. Είναι εκρηκτικό, φυσική κατάσταση. Δεν με νοιάζει άμα είναι άρρωστο ή αν δεν είναι άρρωστο ο Αριανό. Εγώ ξέρω το κομμάτι του ποδοσφαιρικού έχει πάθο. Είναι φοβερή ζωή, αθλητική. Αθλητική ζωή, φοβερή. Γυναίκα του, το κοριτσάκι του. Δεν κάνει. Γέρι να είναι. Τα παιδιά. Αδικήθηκε σε αυτό τον Άρη. Τρίπλα μεγάλη δεν έχει, έχει όμως. Έκρηξη πάνω στην τρίπλα έχει. Γερά πόδια έχει. Δεν έχει, βάζει εύκολα γκολ. Αν έβαζε και εύκολα γκολ, θα ήταν μόνιμα στον Ολυμπιακό Εξτρέμ και θα ήταν τώρα με 4 πολυκατοικίες. Δεν έχει το πρόβλημα στον γκολ. Το έκατσε εχθές. Ναι. Από αυτούς που έχει ο Άρης, λίγο χρόνο συμμετοχής πήρε. Πιστεύω ότι είναι αδικημένος.
1: Με πρόλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να έχει περισσότερο.
0: 100% περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αθληταράς. Εγώ. Ναι,
1: γιατί έχει λιγότερο.
0: Πού να ξέρω εγώ, ρε Σικόκκινη, γιατί
1: έχει λιγότερο. Σου.
0: Πού να ξέρω εγώ, γιατί είναι λιγότερο. Ποιο ήταν προπονητή στον Άρη, να πούμε.
1: Οχιμένεθ.
0: Οχιμένεθ. Είναι, έχει προπονητή, Οχιμένεθ.
1: Ήτανε.
0: Ήτανε προπονητή. Εγώ σε ένα κανένα τσίρκο για να πετάει του κρίκου για να τον βάλω. Για προπονητή δεν τον έχω το Οχιμένεθ. Έχει με αυτή τη μούρη του Σωτήρη Μουστάκα. Για καμιά παράσταση να κάνει ο Οχιμένεθ. Κόντεψε να διαλύσει τον Άρη, Οχιμένεθ.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Δεν φταίει και αυτός, εγώ φταίω. Το υλικό του δηλαδή ήταν τόσο μάπα για να πάει ο Άρης πίσω από το Λεβαδιακό. Σιγά το Λεβαδιακό. Με τα πεταμένα του Παναθηναϊκού έπαιζε. Έκανε ένα γύρο, κόλωσε μετά. Ο Λεβαδιακός μας είχε σπρίξει. Και εσύ ο Λεβαδιακός, δεν είχε ο Άβελ. Τελείωσε, καθάρισε το έργο.
1: Ο Λεβαδιακός,
0: ναι. Ο Λεβαδιακός. Τι είναι ο Λεβαδιακός. Μια πόλη 10.000 κάτοικοι, 50 ταβέρνες, 4 κτηνοτρόφοι. 5 ΟΠΕΚΕΠΕ, τι είναι η Λεβαδιά. Α, πράγμα να πούμε. Far West, τι είναι η Λεβαδιά. Ένα νερόμυλο. Τι. Λεβαδιά.
1: Δεν μου λες το ξέρω ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή ήταν μέσα στις τρεις κορυφαίες επιθέσεις της Ευρώπης.
0: Ποια ήταν η στιγμή.
1: Πριν από ένα τρίμηνο.
0: Τώρα που πέρασε το τρίμηνο, τι είναι.
1: Είναι νομίζω στις δύο κορυφαίες Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο είναι.
0: Εντάξει ρε, Λεβαδιακός είναι, φυσικά πολύ είναι.
1: Αυτό σαν
0: ναι, βέβαια.
1: Στατιστικό.
0: Αλλά μην μας τρελάνετε
1: 51
0: τώρα.
1: Γκολ.
0: Η Μπαρτσελόνα έπαιξε μια ωραία μπάλα.
1: 51 γκολ.
0: Με ταχύτητα.
1: Η ΑΕΚ έχει.
0: Ναι.
1: 49 γκολ.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ έχει 52 γκολ.
0: Και γιατί δεν παίρνει πρωτάθλημα ο Λεβαδιακός. Αφού έχει 60 γκολ, να πούμε.
1: Σου είπα πόσο καλή επίθεση έχει.
0: Ναι, αλλά και στόπερ που τρώνε τα γκολ. Και μπακ που τρώνε τα γκολ.
1: Γιατί διαστρεβλώνεις.
0: Τι να διαστρεβλώνεις με τη Λεβαδιά, μας πρίξατε ένα χρόνο. Μας βγάλετε τα σκότια, αλλά πούμε τη Λεβαδιά.
1: Δεν μου λες πουλάει το δεξί μπακ ένα σκαλό λεφτά στον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος πουλάει.
1: Το δεξί του μπακ.
0: Γιατί τον πουλάει στον Παναθηναϊκό.
1: Αφού τον θέλει ο Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, τον πουλάει. Παιχταράς. Τσάπρας. Πολύ ωραίος. Ασισταδόρος, ανεβαίνει, κάνει ράνι. Πολύ ωραίος. Παιχταράς. Εγώ τον ήθελα στην ομάδα μου, όποια ήταν. Από εκεί και πέρα τι θες να κάνω.
1: Ο Βίχος δεν είναι καλός.
0: Ποιος?
1: Ο Βίχος.
0: Αριστερό μπακ. Ναι. Πολύ καλός.
1: Ο Κωστή.
0: Χαφ.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός.
1: Ο Όσβολτ.
0: Μέτρια πράγματα.
1: Μέτρια.
0: Εντάξει, στον χώρο μπροστά.
1: Δεν χρειάζονται και αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είπαμε. Έφτασε σε ένα σημείο, έσκασε, τελείωσε. Λεβαδιά είσαι, εντάξει, λεβαδιά είσαι. Ήρεμα.
1: Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ομάδες.
0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Από τα χαμηλότερα στρώματα να παρουσιάζουν κάτι διαφορετικό και να βλέπεις να παίζουν συναρπαστικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, στην Αγγλία, στην Ισπανία, ναι, εδώ όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Κάποια στιγμή και εδώ.
0: Δεν μ' αρέσει. Γιατί θα τους τραβήξουμε το χαλάκι, γιατί οι μεγάλες ομάδες. Είμαστε καπιταλιστές περισσότερο εδώ πέρα, στο ποδόσφαιρο και σε όλα, και δεν θα τους αφήσουμε να γιάσουν. Τι θα κάνουμε. Αμα ήταν, τους αφήναμε. Μια φορά αφήσαμε τη Λάρισα για λόγο Πασόκ, γιατί ήταν η αποκέντρωση τότε το σύνθημα, να πούμε. Εντάξει.
1: Αν δεν κόβαν την Ελλάδα στα δύο, δεν το πέρανε.
0: Κόψαν την Ελλάδα στα δύο, είχαν ψήφους εκεί. Φοβήθηκαν. Μεγάλους ψήφους είχαν.
1: Γιατί πρέπει να λέμε αλήθεια. Ναι, τα παιδιά τα νέα δεν τους ζήσανε.
0: Ναι.
1: Αν δεν κόβαν την Ελλάδα στα δύο. Με τα λάστιχα και να λένε ότι μην κάνετε μαγκές, γιατί πήγαν στα πάνω στα χαρτιά. Με ομαδάρα τότε ο Κάμπος. Μια δεκαετία η ΑΕΛ έβγαλε παικταράδες.
0: Τι σύνθημα είχε το κόμμα σου τότε?
1: Αποκέντρωση.
0: Μπράβο.
1: Ήταν λάθος.
0: Η αποκέντρωση.
1: Φυσικά.
0: Στην επικοινωνία η Πασόκη, αριστούχοι πανεπιστημίου. Δεν πιάνονται. Εδώ αποκέντρωση. Το 85 πήρε πρωτάθλημα από Πάουκ που θα το πρώτο Παναθηναϊκός. Αποκέντρωση. Πιο μπροστά βέβαια ήταν αυτό, αν θυμάμαι καλά. Διόρθωσέ με. Ο Πάουκ το πρωτάθλημα πιο μπροστά από την αποκέντρωση ήταν.
1: Κουλούρι.
0: Το πρωτάθλημα του Κουλούρι, ναι. Το πρωτάθλημα του Κουλούρι.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Ο κόσμος έχει
0: μια. Αν ήθελε.
1: Με κάνεις κακό.
0: Αν ήθελε ο Παναθηναϊκός να το πάρει, και το χιωμαδάρο Πάουκ, έτσι. Αν ήθελε ο Παναθηναϊκός να το πάρει, ο Τζέντεβιτς θα ήταν μέσα κλειδωμένος σε ντουλάπα, να πούμε. Θα τον είχε στείλει ο Βαρδινογιάννης, αν το ήθελε να το πάρει. Πασόκ ο Βαρδινογιάννης, να πούμε, με το Πασόκ. Έκανε τις δουλειές του μια χαρά.
1: Ήταν στο γήπεδο
0: χθες. Ποιος?
1: Είναι 92.
0: Όχι. Το 36 είναι. Το 35 είναι. Είναι 90 χρονών είναι.
1: Αν είναι το 35 είναι 91.
0: Το 36 μου φαίνεται είναι. Νομίζω είναι το 36. Είναι 90 χρονών.
1: Το λέει η ψυχή του. Το γήπεδο.
0: Τι θες να κάνει, ρε κόκκινε, κάτσε στο δωμάτιο, περιμένει να πεθάνει. Και Αντωνιάδης, 80 χρονών με αρρώστια, ήταν στο γήπεδο. Τι θες να κάνει, πέθανε η γυναίκα του, χείρος, να κάτσει στο σπίτι, τι να κάνει, να βλέπει τους τοίχους. Πήγε στο γήπεδο. Το γήπεδο, η παρηγοριά είναι. Κάτσε στο σπίτι σου 90 χρονών και 85, να κάνει τι. Να έχει το φως ανοιχτό και να είσαι απ' έξω φύλακα, μην έρθει ο Χάρος να σε πάρει.
1: 7 Απριλίου 36, έχεις δίκιο.
0: Το 36, 90 χρονών. Τον έσωσε ότι η τρέλα του και του είναι η ελαφρύ σκαρή, να πούμε. Πολύ ελαφρύ σκαρή. Εγώ τον είδα στην Αθήνα, τον μίλησα, πολύ ελαφρύ σκαρή.
1: Πάντα ήταν Αθήνα.
0: Πάντα. Ήταν πετσί και κόκαλο. 140, πώς το λένε, χοληστερίνες, τέτοια δεν είχε τίποτα. Δεν τον βρήκε κάτι κακό, καλασόκο, στο εφυλάξη τον άνθρωπο, ας πάει 100. Οι άλλοι πώς πήγε 100, πλέσα, σας πάνε όλοι. Μην πεθάνει ο άνθρωπος.
1: Κοιτάξτε, αν είναι έτσι και μπορείς και πηγαίνεις στο γήπεδο και είσαι αυτοσυντηρούμενος, να πας.
0: Εάν δεν είσαι αυτοσυντηρούμενος, πώς θα πας στο γήπεδο? Έχεις δει κανένα μία αυτοσυντηρούμενο που πηγαίνει στο γήπεδο? Άμα δεν είσαι αυτοσυντηρούμενος, σε πάνε, πώς ήταν αυτά τα κέντρα αποκατάστασης.
1: Άστα. Η γυροκομεία έχει χιλιάδιο.
0: Έχει. Η ζωή έχει πολλά.
1: Έχει δίκιο να μιλάει για ληστεία ο Ολυμπιακός.
0: Ληστεία για ποιο πράγμα? Για τον γκολ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, offside είναι, γιατί αλλά είναι για ληστεία δεν θα μυρίσει ο
1: Ολυμπιακός. Αφού ο Ορτέγκα τον καλύπτει.
0: Μπορεί να τον καλύπτει όμως ο Ορτέγκα. Γιατί η ληστεία είναι.
1: Το είδα εγώ, τον καλύπτει.
0: Ο αριστερά που ήταν.
1: Ναι.
0: Άμα το είδε το τσεκ, δηλαδή, ο άλλος επηρέαζε τη φάση, δηλαδή, αλλά τι ο Ορτέγκα.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Αν με ρωτάς αν επηρεάζει τη φάση ο Μπάμπα.
0: Αν ήταν offside θα την επηρεάζει. Ναι.
1: Την επηρεάζει γιατί κάνει και εκείνη προ την
0: άλλη. Ναι, αλλά τον καλύπτει ο Ορτέγκα από ό,τι βλέπω.
1: Αυτό λέω.
0: Τελείωσε. Άλλο δεν υπάρχει καμία ληστεία.
1: Και υπάρχει και κάτι άλλο. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι έγινε απέναντι πρώτη Παναθηναϊκού και το έπαιρνε εξοδητητής.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί την σώζει την ΑΕΚ το ότι ο Τετέι είναι ο πρώτος που βάζει το χέρι πίσω στην πλάτη του αμυντικού της ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος δηλαδή που κάνει αντικανονικό μαρκάρισμα, κάνει θετικό φάουλ.
0: Και μετά, ναι.
1: Και μετά το κάνει απέναντι.
0: Ο Τετέι είναι βλάκας.
1: Πανέξυπνος.
0: Όχι. Είναι ο Βλάκας της χρονιάς.
1: Αλλά.
0: Ο Τετέ είναι ο Βλάκας της χρονιάς. Ποδοσφαιρικά, ε. Ο Βλάκας.
1: Ο Τετέ, φίλε.
0: Ναι.
1: Θα πουληθεί πολλά λεφτά.
0: Αν έτσι, αυτό... έτσι, έτσι, αν τώρα, έτσι, έτσι.
1: Αν αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν το χαζέψουν δόξα, λεφτά και οι ομίγυροι. Θα κάνει και μεγάλη καριέρα και θα πάρει και πολλά.
0: Δεν είναι από τη Νεάπολη, ρε φίλε, να χαζέψει. Από την Αφρική είναι, δεν είναι από τη Νεάπολη. Ταπεινός άνθρωπος.
1: Αυτό γεννημένος.
0: Ναι, ταπεινός είναι.
1: Είδα και τον Αντοκούμπο. Ταπεινός ήταν και τώρα βρίζει στο Παναγίες.
0: Επειδή βρίζει τα στομή, δεν είναι ταπεινός.
1: Όχι.
0: Δηλαδή εμείς που βρίζουμε τις διάφορες αυτές δεν είμαστε ταπεινοί.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Όταν βρίζει τα θεία, όχι.
0: Μάλιστα. Εσύ το κουτσομπολεύει τι ζωές των άλλων, καλά είναι.
1: Τι ζωές.
0: Ναι, ναι, κουτσομπόλι.
1: Αλλά λέγε ό,τι θέλεις.
0: Με τις γριές θα πούμε που κάνεις παρέα. Ε! Τι δεν είσαι ταπεινός, κουτσομπόλι.
1: Εγώ είπα ότι είμαι ταπεινός.
0: Άντε, μπράβο.
1: Άλλο το ένα.
0: Δηλαδή επειδή βρίζει την Παναγία, ο άλλος δεν είναι ταπεινός.
1: Φυσικά καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Βλάσφημος.
0: Άλλο ταπεινός, άλλο βλάσφημος, ρε κόκκινε.
1: Βλάσφημος, ρε.
0: Ναι, ναι. Η βλασφημία με
1: ήτανε
0: την. Η βλασφημία.
1: Εκκλησία, κατηγητικό μπάσκετ εκεί στα Σεπόλια που μεγάλωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξαφνικά βρίσκει ο Χριστοπαναγίες γιατί εκεί κατοχή.
0: Και ο Καραμαλής έβριζε τις Χριστοπαναγίες και τον κάνατε εθνάρχη, να πούμε. Και ο Ιωαννίδης έβριζε τις Χριστοπαναγίες και τον κάνατε.
1: Και το αχώσει ένα ζώο.
0: Τι να αχώσει,
1: τι έγινε. Δηλαδή.
0: Τι να αχώσει, όταν πήγαμε και φάγαμε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
16: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
23: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
24: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, το 23-10 και τα 3-90 για να δούμε τι έχετε να πείτε μετά τα αποτελέσματα που είδαμε στο Σαββατοκύριακο. Τι πιστεύετε, τι ελπίζετε, αν θέλετε να σχολιάσετε οτιδήποτε από αυτά που συζήτησαμε τον Κωστή ή να πείτε δικά σας ποδοσφαιρικά, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 23-10 και τα 3-90 και να την ομιλήσουμε
1: μετά από νίκη
0: τουλάχιστον να σας ακούσουμε.
1: Φιλαράκι, λίγα λόγια για λέει για εμάς τους χριστιανούς αμαρτωλέ. Ένας φίλος μου έχει ένα-δυο εστιατόρια πολύ ωραία, μην κάνω διαφήμιση και φάω κάνα μπούλινγκ. Πολύ ωραία εστιατόρια στο κέντρο της πόλης και τα δύο. Τώρα το άνοιξε το ένα. Ποιος είναι και αγιογράφος.
0: Γιώργος δεν
1: είναι. Δηλαδή ζωγραφίζει.
0: Αγιογραφεί, άλλο ζωγραφίζω και άλλο αγιογράφω.
1: Αγιοζωγράφος είναι.
0: Αγιογράφος είναι. Αυτή είναι η σωστή έκθεση. Αγιογράφος.
1: Αγιοζωγράφος είναι.
0: Αγιογράφος.
1: Ένα σε
0: φάει. Εσύ και φαίνεσαι.
1: Ωραία, τώρα.
0: Άλλο ζωγράφος και άλλο αγιογράφος.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να ζωγραφίσει ένα Citroën GS αυτός δηλαδή.
0: Άλλο
1: μπορεί. Άρα μπορεί να κάνει και τον Ιησού. Και έναν άγιο, ας πούμε, άνθρωπος. Άρα έχει ταλέντο να ζωγραφίζει. Άρα είναι ζωγράφος.
0: Μπράβο.
1: Συνάμα είναι και αγιογράφος.
0: Ναι. Αυτό που λες.
1: Δεν ξέρει άμα ζωγραφίζει και τίποτα άλλο να πούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω.
0: Αν του αρέσει, καλά κάνει.
1: Πήγε και ο Μπιστακίδης του παρήγγειλε ένα πίνακα, λέει.
0: Αγιογραφία, εικόνα.
1: Τι να τον κάνει, να τον ζωγραφίσει το Μιστακίδη.
0: Πού να ξέρω.
1: Αγιογραφία τον έκανα.
0: Δεν είχα εικόνα για τα πιστεύω και τα θέλω του.
1: Πάει εκεί και ο Μαρινάκης παραγγέλνει κάτι 80 σου τζουκάκια κάθε φορά που πάει και τρώει. Αν το θέλουμε με φορτηγό να πούμε.
0: Δεν πάμε εμείς να φάμε τίποτα.
1: Εγώ πάω τρώω. Εσύ είσαι στο σπίτι.
0: Τώρα δεν μπορώ να φάω.
1: Τι δεν μπορείς.
0: Μου δεν κατεβαίνει τίποτα. Για να θέλω.
1: Θε να σε πάρω 12 χιλιόμετρα βάδιν. Χωρίς τρέξιμο και
0: δεν κάνει τώρα.
1: Δεν κάνει.
0: Τα μιλάω όλα με γιατρούς, μη στεναχωρήσει.
1: Σάπλα, νάσκελα.
0: Όχι, ρε, τι τότε... ξέρω. Δεν κάνει. Πρέπει πρώτα να αγαθούνε.
1: Ναι.
0: Και όταν αρχίζει μετά να αρχίσω αερόβια για να μην χαθεί. Ρε φίλε. Οι γιατροί δεν ξέρουν, ξέρεις εσύ. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Δεν τα ξέρουν κιόλα γιατί. Εντάξει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Θα βάλουμε τα ευρωπαϊκά ρούχα σαν Αριανός.
1: Κόψτε να είπε ευρωπαϊκά ρούχα Αριανός. Πού πας βρε σχυρπάνε βρε, βρε τρελογιάννη. Πού θα πας με τα ευρωπαϊκά ρούχα Αριανός. Στο Βελιγράδι άμα πας θα σε συλλάβουν, επόμενη γραμμή. Σαν χλαμάρα να πούμε. Ευρωπαϊκά ρούχα λέει Αριανός. Συλλάβετε τον, συλλάβετε τον. Έχει ένα κουστούμι από το Άρης Λόκερεν αυτός. Παίζε με το λάτο αντίπαλο.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε?
1: Πεντακάθαρα, ρε.
3: Κωστή, Μπάμπης από Σέρες.
1: Σέρες.
3: Σέρες, ναι.
1: Σέρες.
3: Όσο δεν γουστάρεις τις Σέρες. Λοιπόν,
1: πες μου ένα λόγο να γουστάρω τις Σέρες. Ένα λόγο. Ναι, ένα λόγο.
3: Μέσα στο μυαλό μου είσαι και μέσα στο μυαλό σου είμαι. Λοιπόν, κατάλαβα που του πας. Θα σου πω το λόγο.
1: Πες μου, είστε τιμιότατοι.
3: Επειδή σε γουστάρω.
1: Ναι.
3: Άκου, θα σου πω, περίμενε. Επειδή σε γουστάρω πάρα πολύ και σαν τον Γρηγόρη, ο οποίος είναι άσχετα σαν μπουμπάλα, γι' αυτό με έδωσε ερέθισμα.
1: Ναι.
3: Θα σε ακούω χρόνια και παίρνω πρώτη φορά. Είμαι παλέμαχος του Πανσεραϊκού, έπαιξα Εθνική Ελπίδων και τελείωσε την καριέρα μου στη Θήλα Σερών. Αν σου λέει κάτι εσένα και τον Γρηγόρη με τίποτα.
1: Πότε είσαι γεννημένος?
3: Το 57.
1: Το 57.
3: Είμαι η γενιά του Ταράση, του Καλτσά.
1: Έπαιξε στον Πανσεραϊκό πρώτη ομάδα.
3: Ναι, ναι, του Δημητρίου, τέλος πάντων, Καλτσάς, Κατσαβάκης, με Ελπίδες, με Ορφανό μέσα, με Περσία, Μποδιτσόπουλο, ο οποίος χάθηκε ξαφνικά τότε, αν θυμάσαι εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Είχε ο Πάοκ ένα σύντροφο και ένα Μποδιτσόπουλο. Λοιπόν, με έδωσε σπάθα για τις Σέρες. Έχω σκοπό με τον ιδιοκτήτη που έχει τους καταράκτες του μαγαζί στις Σέρες.
1: Τι καταράκτες είναι αυτοί? Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι κάτι το όνομα. Το καλύτερο μαγαζί στις Σέρες καταράκτες.
1: Καταράκτες λέγεται.
3: Μέσα στους καταράκτες.
1: Δεν ξέρω.
3: Καταράκτες.
1: Είχα πάει τη θιά μου τη Σωτηρία για καταράκτη. Καταράκτες δεν ξέρω.
3: Ναι, καταράκτες. Είναι το μαγαζί στον Αγιάννη. Αγιάννης Καταράκτης Σέρες.
1: Ναι.
3: Με έδωσε σπάσα να σε καλέσω μαζί με τον ιδιοκτήτη με τον οποίο κάνω 55 χρόνια παρέα να σε κάνω ένα τραπέζι στο εγγύς μέλλον μαζί με τον Γρηγόρη.
1: Πάμε Γρηγόρη στις Σέρες, εκεί πέρα. Έχεις το γραφείο του Καραμαλή να βγάλουμε σημαίες της Νέας Δημοκρατίας να φοράσουμε. Καραμαλής.
0: Να ακούσω το φίλο να τεκμηριώνει το άσχετος.
1: Α, πες του γιατί είναι άσχετος.
3: Θα σου πω τώρα. Και δεύτερον, επειδή μου παλέμαχος, απευθύνομαι τώρα στο Γρηγόρη, Όταν σταμάτησε την μπάλα και μπήκα στο δημόσιο, είχα φτάσει 117 κιλά. Την είχα ψωνίσει. Αυτό είναι μια συμβουλή για τον Γρηγόρη. Τι έκανα, την ψώνησα κάποια στιγμή και αρχίζω φοράω σακούλες από σκουπίδια, από το λιμό σκισμένες τη φορούσα μέχρι κάτω.
1: Πού να πάρεις την κουραλά φόρμα αντίτας. Πήρε σακούλες από σκουπίδια.
3: Ναι, μέσα πάνω στο δέρμα. Άκουσε με τώρα, σου λέω, λίγο πολύ τα ξέρουμε. Έπρεπε να βρω τρόπο να χάσω κιλά. Και έχω λιώσει στο περπάτημα, στο τζόκινο, όσο μπορούσε, ήμουν νέος τότε, τώρα σου μιλάω πριν 30 χρόνια. Έχω φτάσει αυτή τη στιγμή, έκανα πολύ αγώνα. Είμαι τώρα 70-72 κιλά από 117 κιλά. Μόνιμα σταθερά στα 70-72.
0: Κατέληξε.
3: Αυτό είναι η συμβουλή για τον Γρηγόρη. Δηλαδή, αν δεν υδρώσεις, αν δεν μπρέξεις τον κόλο.
0: Εσύ δεν μου λες, έχεις υπόψη σου το ιατρικό μου ιστορικό.
3: Συγγνώμη, όσο πήγαινα, με πρόλαβες, όσο το επιτρέπει η υγεία σου. Αλλά να φοράς κάτι από μέσα,
0: επειδή δεν ξέρεις το ιατρικό μου ιστορικό, γιατί πήγα και ήρθα στον όλο κόσμο τον προηγούμενο μήνα, ακολουθώ ό,τι μου λένε οι γιατροί.
3: Γρηγόρη μου, σε παρακολουθώ κάθε μέρα και στεναχωριέμαι και θαυμάζω το θάρρος σου και το δικό σου και το Κωστή.
0: Ναι, είμαι άσχετο σε τι, δεν καταλαβαίνω όμως.
1: Σε τακτικές και τέτοια.
3: Α, για τις τακτικές. Μιλάμε για τον πέναλτι του Πασαραϊκού που ήμουν μέσα.
0: Α. Επειδή εσύ πιστεύεις ότι ήταν, δεν μου λες. Άρα είναι άσχετος και ο Βαρίζας που του φώναξε για να τον πει ότι δεν είναι πέναλτι.
3: Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Άρα είναι άσχετος και ο Βαρίστας
3: που λοιπόν, το... Λοιπόν, δεν σε λέω ότι λέει ο κανονισμός ότι πάνω από τον νόμο και από συμπαίχτη είναι πέναλτι αν χτυπήσει ψηλά το χέρι. Είδε τον Ηλιάδη μετά να χτυπιέται.
0: Τον σμπρόχνει.
3: Άλλος είναι όταν έδωσε...
0: Δεν με απαντάς, τον σμπρόχνει ο παίκτης του Πανσεραϊκού.
3: Και ναι και όχι.
0: Τι
3: ναι.
0: Και ναι και όχι. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτό είπα εγώ.
1: Πει το κατηγορικό και να και χάσουμε το τραπέζι.
0: Τον σπρώχνει.
3: Γρηγόρη μου, δεν σε κατηγορά βρέκεις. Εγώ σε αγαπάω και σε γουστάρω.
1: Όχι,
3: και
1: το Γρηγόρη λέμε.
0: Να πάω να σου κάνω το άσπρο μαύρο.
3: Για το σπρώξιμο δεν το ανέφερες.
0: Κάνεις λάθος. Για το σπρώξιμο μίλησα, φίλε μου.
3: Ναι. Ας το σπρώξιμο. Το προσπέρασε ο διαιτητής του Μπένου το σπρώξιμο.
0: Ρε φίλε, οι διαιτητές αποδεικνύεται ότι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν πάει να υπάρχει VAR.
3: Σήμερα του λες.
0: Εγώ είχα προτείνει και είχα παίξει άσο Πανσεραϊκό.
1: Ωχ, το στοίχημα.
3: Εγώ τι τον έπαιξα. Άσο και άσο over 1,5 τον έπαιξα.
0: Ωραία. Και σου λέω ότι αυτό που έδωσε ο Φωτιάς δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή,
1: πάμε. Μετάλλη, θα μιλήσουμε τώρα. 5 λεπτά με τον άνθρωπο, σε 1/4 ανοιχτές γραμμές. Επόμενος.
3: Κώστα, θα σας πω 5 πραγματάκια. Εμένα με ενδιαφέρει, ξέρεις γιατί. Δεν πρόσεξες ότι ο Ηλιάδης που έκανε τον πέναντι, γιατί χτυπιόταν και τραβούσε και έκλαιγε, τραβούσε τα μαλλιά του που έκανε. Δεν είδε το σπρώξιμο που έκανε. Δεν είδε τη φάση του πέναντι. Γιατί έκλαιγε και τραβούσε και σε λέει έχασα μια κατηγορία. Κατάλαβες. Συνεχίζεις τη ματιά σου, βλέπεις τη φάση και βλέπεις τις αντιδράσεις.
1: Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος. Να είσαι καλά.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Είμαι η κυρία Δέσποινα.
1: Μπράβο. Καλή εβδομάδα.
4: Τι κάνετε. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Πήρα να σας πω ένα γεια. Να σας πω ότι όλα πάνε καλά. Πάω καλύτερα. Βγήκα.
1: Είμαι σίγουρος.
4: Είμαι χρειάστη. 5 ώρα
1: κλείνει. Εσύ θα βγεις. Εμείς μπορεί να μην βγούμε από μέσα καμιά φορά. Εσύ θα βγεις σίγουρα.
4: Καφέ, ναι. Ποτό, ό,τι γουστάρετε.
1: Ποτό. Όχι καφέ.
4: Ελάτε.
0: Να πιείτε, εγώ δεν μπορώ να.
4: Κυριακή δεν θα πείτε τη μίσο, θα σα αφήσω να
1: ακριβό Ιρλανδέζικο ουίσκι πίνω.
4: Κινέζικο, ό,τι θε.
1: Ναι.
4: Πανάκι. Εγώ δεν πίνω αλκοόλ. Δεν έχω πιει ποτέ με αλκοόλ.
1: Άμα ένα πιούμε που δεν πίνει αλκοόλ, πώ θα πιούμε.
4: Εσύ θα πιείτε. Εγώ θα κεράσω.
1: Εσύ θα βλέπει. Εντάξει.
4: Εγώ βλέπω, μου αρέσει να απολαμβάνω. Δεν έχω πιει ποτέ μου. Παίρνω για τα παιδιά μου, για το σπίτι μου ποτά. Αλλά εγώ δεν βάζω στο στόμα μου.
1: Άμα δεν πιεις και μια μπουκάλα ουίσκι, δεν έχει νόημα η ζωή.
4: Θυμάσαι που σου είχα φέρει ένα μπουκάλι ουίσκι όταν είχαμε βγει. Πού είχαμε πάει, δεν θυμάμαι.
1: Το ρήμαξα.
4: Ναι, καλά έκανε. Θα σου φέρω κι άλλο με την πρώτη
1: φορά. Φέρε. Από τότε που πέθανε ο Μιχαλίτσος, αρχίζω και πίνω λίγο.
4: Ναι. Ή Παλαντάι, δεν
1: να σε καλά, να σε καλά. Ιρλανδέζικο. Να σε καλά. Περαστικά. Περαστικά.
0: Δεν είναι Ιρλανδέζικα αυτά, ρε.
1: Ωστε.
0: Δεν είναι Ιρλανδέζικα αυτά. Τζέιμσον Μπούσμιτς.
1: Σταμάτα ρε κόκκινε. Ιρλανδέζικο ουίσκι πανάκριβο. Άστο. Δεν ξέρεις μόνο εσύ να πίνεις, πίνουν κι άλλοι. Είναι κι άλλοι βαρελοφρόνοι. Δεν είναι μόνο εσύ.
0: Ήμουνα.
1: Ο βαρελοφρόνος.
0: Ήμουνα.
1: Ήσουν ο βαρελοφρόνος.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
5: Δημήτρης από τον Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα, πες τα γρήγορα.
5: Άκουρα, Κώστα. Πρώτον, εγώ πιστεύω μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει 3-3, να ξέρεις.
1: Ναι.
5: Και μπορεί τον Ποτάνο στο πάρει την ΑΕΚ, να ξέρεις.
1: Ναι.
5: Θα εξαρτηθεί τι αποτέλεσμα θα δει την Κυριακή το μάτς ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
5: Ξέρετε ότι στο μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ, τέρατος ήταν αυτός που φώναξε το φωτιά να πάει να δει το πέναλτι που είναι τα πέναλτι των επιθετικών φάουλ του Ηλιάδη με τον μπέκ του Πανσεραϊκού, ο Παπαδόπουλος. Το ξέρεις, Κώστα.
1: Πες το συνέχατο.
5: Ναι, και τον πέτακαν έξω και βάλαν τον κύριο, βάλαν τον Μαρτσούκα στη θέση του Παπαδόπουλου. Όταν κόκκινε.
0: Έλα.
5: Για τον Τσάπρα. Έχει μπει κι άλλη ελληνική ομάδα σπίνα για το να τον πάρω τον Παναθηναϊκό.
1: Γιάκ, γιάκ, κλείσε. Επόμενη γραμμή, γιάκ. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν ξέρουμε ποιο θα τον πάρει. Καλησπέρα.
0: Εγώ ξέρω.
1: Από πού ξέρει, εγώ κύριε.
0: Με ποιον είναι κολλητό ο Αλαφούζο.
1: Με ποιο είναι κολλητό ο Αλαφούζο.
0: Με ποιον είναι κολλητό ο Αλαφούζο.
1: Κολλητό Αλαφούζο. Με τον Καρατζαφέρη.
0: Με τον Κομπότη.
1: Με τον Κομπότη, ναι. Και λοιπόν.
0: Τον πρώτο λόγο τον έχει.
1: Αν δώσει άλλο παραπάνω.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
6: Μ' ακούς?
0: Ναι.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
6: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κωστά. Τι έγινε, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
6: Τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν μιλάς?
1: Μιλάνε 22 ώρες εδώ πέρα για τον ΠΑΟΚ. Να μιλάω κι εγώ άλλες 2, πώς θα γίνει?
6: Πρέπει να μιλάτε συνέχεια.
1: Ναι, συνέχεια μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Μην χάσουμε το μαροκάματο, ναι.
6: Δεν μου λες?
1: Ναι.
6: Πόσοι βαθμοί? 6 βαθμοί, δεν είναι?
1: 6.
6: 2 ήττες. Μία την κερδίζω και ακόμα μία ένα σκαλοπάτι να.
1: Οι άλλοι δεν παίζουν, μόνο εσύ θα παίζει. Σάκο θα παίζει, μπόξ μόνο. Οι άλλοι δεν παίζουν, ναι.
6: Να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
6: Η ΠΑΕ Άρης πωλείται, η ΠΑΕ Άρης.
1: Πωλείται, αλλά δεν πάει κανείς να την αγοράσει.
6: Έχω ένα κιλό στραγάλια, την παίρνω με ένα κιλό στραγάλια.
1: Δεν ξέρω με στραγάλια να την παίρνω. Δεν το θέλει κανένας την ΠΑΕ Άρης.
6: Θα την πάρω εγώ, ρε, άκουσε με λίγο. Θα δώσω ένα.
1: Κοίτα, πλώστα κοινόχρηστα τώρα αυτό το μήνα που μπήκε και άσε τώρα τον Άρη.
6: Δεν έχω ανάγκη, ρε. Άκουσε λίγο, ρε Κώστα. Πες λίγο το φιλαράκι σου. Θα δώσω ένα κιλό στραγάλια και άμα θέλει θα το γεμίσω και το.
1: Πάμε, παοξίδικο χιούμορ, πάμε. Δυτικών συνοικιών παοξίδικο χιούμορ. Θα πάρει με στραγάλια τον Άρη. Μόλις του ήρθε 70 ευρώ το αέριο, αρχίζει να κλαίει ο βλάχος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Παοξίδικο χιούμορ δυτικών συνοικιών. Νεαπολίτικο. Καλησπέρα, κύριε.
7: Κάνε.
1: Πώς?
7: Μια βόλτα στο Παλέντε Σπορ και σήκωσε.
1: Δεύτερη φορά βγαίνει αυτό. Κλείστο να. Μην έρθω έξω από το σπίτι σου και βαράω τα θηροτηλέφωνα το βράδυ. Ξέρεις, είμαι τρελός εγώ. Κάτσε φρόνημα, ανεπάγγελτε, μα ζαλίζει τον έρωτα κάθε μεσημέρι.
0: Εσύ τρελός.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή.
0: Ψέματα.
1: Πάμε. Πάμε, καλησπέρα.
8: Σταυρόπουλε.
1: Έλα, φίλε. Σταμάτα, ρε κόκκινε, κλουκ κλουκ. Βάλ το στο αθόρυβο, κλουκ κλουκ. Θα έρχεσαι και καταπίνει ροδάκινα με το κουκούτσι, κλουκ κλουκ. Δεν σα κλείσει το, βάλ το στο αθόρυβο, κλουκ κλουκ εδώ πέρα. Αντιαισθητική να πούμε. Λέγε, φίλε.
8: Αφιβάλλει ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Τι ομάδα είσαι?
1: Πάω, κύριε, δεν τον ακούς.
8: Πάω.
0: 17 απόδοση. 17 απόδοση δίνει. Πότε αρέτω.
8: Δηλαδή έχεις αμφιβολίες? Δεν μπορούμε δηλαδή.
0: Μαθηματικά ελπίζεις, φυσικά.
8: Μαθηματικά ελπίζουμε.
0: Φυσικά.
1: Την ομάδα σου την έχεις στο πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό. Την είδες? Το χάλι σου το μαύρο. Στα χαύ το είδες? Το χάλι σου το μαύρο. Στα χάύ το είδες?
8: Πέταξα τρία γκόλ όμως.
1: Βρε, πέταξε τρία γκολ. Το χάλι σου το είδε, πέταξε τρία γκολ.
8: Σημασία έχει το αποτέλεσμα, όχι το τέτοιο.
1: Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Εσύ πιστεύει θα πηγαίνει τρεις νίκες και άλλοι θα τα χάσουν? Μακάρι να γίνει αυτό. Μακάρι.
0: Βρε, απάντησε του. Εσύ δεν μα είπε ότι η ΑΕΚ θα κλατάρει. Εσύ δεν μα λες ότι ο Ολυμπιακός είναι χάλια. Γιατί να το δικαιούμε?
1: Έτσι, φυσικά.
0: Απάντησε του να.
1: Γιατί ψέματα λέω. Εσύ δεν την είδε την ΑΕΚ χθε κλαταρισμένη, με συγχωρεί.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: πνευματικά μπερδεμένη.
1: Έμαθε το πνευματικά τώρα. Μάθαν όλοι τώρα. Οι κουλτουριάριδες. Πνευματικά.
8: Οι ΑΕΚτίδες φοβούνται αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, με την εικόνα που έδειξε η ΑΕΚ.
1: Σωστό.
8: Και έπαιζε με ένα Παναθηναϊκό.
1: Σωστό, σωστό. Σωστό.
0: Φίλε, αδιάφορος, αλλά ψυχωμένος και πολύ, πολύ επικίνδυνος.
8: Ναι, εννοείται. Αλλά τώρα έχεις να αντιμετωπίσεις δύο ομάδες που μπορούν να πάρουν και το πρωτάθλημα.
0: Το κομβικό σημείο είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
1: Πάρε κάτους μια κηδεία και τη Δευτέρα τα λέμε πάλι.
0: Αν τους κάνεις κηδεία όλα γίνονται.
1: Κάτους μια κηδεία εκεί. Πάμε.
0: Γιατί την ΑΕΚ δεν θα τη χαριστεί ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Ναι.
9: Καλησπέρα παιδιά, με ακούτε?
1: Μάλιστα.
9: Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Έχουμε να είστε καλά. Κυρίως στον κύριο Κωστή, σχετικά με ένα βίντεο ανάλυση που έκανε πρόσφατα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ανέφερε κάτι για το Ρασβάν.
1: Ναι.
9: Αν υπάρχει κάποια πληροφορία για το μέρος του Ρασβάν, πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο, είμαι φίλαθλος, όχι φανατικός του ΠΑΟΚ, απλά αγαπώ την ομάδα. Πώς βλέπει την επόμενη πενταετία το Σαββίδι? Θεωρεί ότι θα αποχωρήσει και λόγω ηλικίας, θα γίνει το γήπεδο? Θέλω την προσωπική άποψη του Κωστή.
1: Λοιπόν, η οικογένεια Σαββίδη γελάει με όλα αυτά που λένε ότι ο Σαββίδης δεν έχει λεφτά και λένε ότι έχουν παρκάρει 300 εκατομμύρια για το γήπεδο. Γιατί είναι παρκαρισμένα σε μια τράπεζα.
9: Θεωρείς, Κωστή, ότι θα γίνει το γήπεδο? Βλέπεις να γίνεται το γήπεδο?
1: Κοίταξε, λέει η οικογένεια του ΠΑΟ του κύριου Σαββίδη. Γελάμε με εσάς που λέτε ότι έχω παρκάρει 300 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς θα τα φέρει, τι θα κάνει, δεν γνωρίζω. Πάντως η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι αν έχει ο ΠΑΟΚ λεφτά θα της φέρει
0: αντίρρηση ή εμπόδιο.
1: Το άλλο είναι το κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι πάλι απαντάει η οικογένεια Σαββίδη και να τα τεινάξει τα πέταλα, να πούμε, θα σας φυλάξει ο Ιβάν. Θα ακολουθήσει η οικογένεια, η υπόλοιπη, την ομάδα. Δεν την αφήνω.
9: Θα συνεχίσει.
1: Έτσι λένε.
9: Άρα με το χέρι στην καρδιά βλέπετε την επόμενη πενταετία να υπάρχει ολοκλήρωση του γηπεδικού.
1: Κοίταξε, εάν ο ΠΑΟΚ δεν κάνει γήπεδο με το Σαββίδη, θα καταπέσει ο Σαββίδης.
9: Κατανοητό.
1: Δηλαδή, είναι κατανοητό αυτό. Δηλαδή, είναι...
0: Έχει ανεβάσει τόσο πολύ τον πύχη,
1: ναι,
0: που οι πιέσεις και οι απαιτήσεις είναι τεράστιες.
9: Κατανοητό. Άρα βλέπετε ότι αν δεν ολοκληρωθεί το γηπεδικό, βλέπετε αποχώρηση της Σαββίδης.
1: Η ίδια οικογένεια γελάει και λέει: έχουμε παρκάρει με αλάρμ 300 εκατομμύρια. Εγώ δεν μπορώ να τα δω αυτά. Έχω όλο τι λέγεται. Και
9: θα
1: τι ακούγεται. Η άλλη μεριά λέει: έλα, ρε, δεν έχει να τα κάνει, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν πάρει μισθακίδι στην ομάδα. Είναι δύο παρατάξεις οι οποίες από το καλοκαίρι έχουν πινκ-πονκ.
9: Ναι. Εσύ, Κωστή, επειδή είναι και μια ηλικία ο Σαββίδης, θεωρείς ότι μετά το θάνατό του τα παιδιά του θα συνεχίσουν, αν σε ρωτούσε
1: κάτι? Έτσι λέει η ίδια οικογένεια.
9: Και το άλλο, το θέμα με το
1: Ρασβάν. Πάντως ο Σαββίδης χαίρει άκρα υγείας. Ναι.
9: Το θέμα με το Ρασβάν, υπάρχει κάποια ενημέρωση? Αν πότε.
1: Ο Ρασβάν πήγε.
9: Όχι.
1: Ναι, ακούστηκε για Εθνική Ρουμανία. Η Εθνική Ρουμανία έκλεισε προπονητή.
0: Όχι.
1: Πώς όχι, ο Κουλιανός λέει έκλεισε.
0: Δεν ξέρω εγώ κάτι, μπορεί να ξέρω καλύτερα.
1: Δεν ξέρεις, ακούστηκε για Εθνική Ρουμανία.
9: Είναι ανοιχτό το θέμα λοιπόν.
1: Ακούστηκε για Εθνική Ρουμανία. Ο Νίκος λέει: τι είναι αυτά που λέτε, έχει κλείσει. Ποιον είπε, ρε? Έχει κλείσει ένα προπονητή, δεν θυμάμαι το όνομά του, έκλεισε προπονητή, λέει. Αλλά το γεγονός ότι ο Ρασβάν δεν έκανε πρόταση η οικογένεια για επέκταση του συμβολέου, γιατί το συμβόλαιο τελειώνει σε ένα χρόνο. Αυτό μου αφήνει κάποιες μικρές αμφιβολίες ότι θα συνεχίσει ο Λουτσέσκου στον πάγο.
9: Θα είμαστε θεατές τα πάντα και στο αν θα ολοκληρωθεί το.
1: Αν είμαστε πάνω από το χώμα. Ή όχι καμένοι στην υψικάμινο τη Ριτσόνα.
9: Είμαστε θεατές.
1: Εντάξει. Θα τα πούμε. Να σε καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Τι έγινε, ρε, κρύωσες?
0: Ναι.
1: Παρατέτα το έβαλε στον Μπουφάν. Τι πασόκο είσαι να πω. Τι βαθύ πασόκο είσαι να πω.
0: Ναι.
1: Παρατέτα το έβαλε στον Μπουφάν να φύγει.
0: Τι ωραία είναι.
10: Καλησπέρα.
0: Δεν βλέπει κιόλα.
1: Δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μαθαίνω. Καλησπέρα, πασόκαρε. Καλησπέρα.
10: Κοίταξε να δεις, όσο κόντρα πας στο Πασόκ και στον ΠΑΟΚ.
0: Ισχύει.
1: Βλέπω ο Χάτζη. Πώς το λένε τον πρόεδρο?
0: Ο Χάτζη είναι ο νέος προπονητής της Ρουμανίας.
1: Πήρες χαμπάρι, ο Χάτζη είναι.
0: Δεν το ήξερε.
1: Ναι, λέγε.
10: Ξέρεις τι έλεγε ο συνάδελφος σου Μύρτσος?
1: Τι έλεγε ο άνθρωπος αυτός? Τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος?
10: Αν δεν υπάρχει ο ΠΑΟΚ, σβήσει η Θεσσαλονίκη, θα σβήσει όλα τα μαγαζιά.
1: Μάλιστα.
10: Δουλεύουμε από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι στην Ευρώπη. Κανένας άλλος.
1: Θες να σε πάρω μια βόλτα στο Λούσιφερ και στα μαγαζιά κάτω και στα ξενοδοχεία δεξιά-αριστερά 6 μήνες το χρόνο να δεις ποιοι κάνουν στα μαγαζιά κατανάλωση? Καλκιδικές. Θέλεις να σε πάω? Φύγε από εδώ, βρε. Πάμε άλλη μια γραμμή. Φύγε από εδώ. ΠΑΟΚ TV κάναν και το βάλαν μέσα. Με σπασμένο το δουν. Φύγε από εδώ πέρα. Με σπασμένο το βλέπανε. Φύγε από εδώ πέρα. Επόμενος. Πήγανε 12 άτομα με 2 ευρώ. Βλέπανε τον ΠΑΟΚ. Πήρανε μια μαστίχα χιού και την τρώγαν 4 άτομα μαστίχα χιού. Φύγε από εδώ πέρα, βρε. Φύγε από εδώ πέρα. Βρε.
0: Ένα φραπέ με 8 καλαμάκια.
1: Ένα φραπέ με 12 καλαμάκια είχαν. Γύριζαν τα καλαμάκια, είχαν λιμάξει τα καλαμάκια να πούμε. Είχαν κολλήσει λάσπη τα καλαμάκια μέσα. Φύγε από εδώ πέρα. Πάμε στο τελευταίο, ρε.
0: Πάμε, ο, κανένα,
1: ρε. Έλα, δεν θέλει.
0: Πάμε να φύγουμε.
1: Θε να φύγει, ε, τεμπελχανά, ε. Μην κάτσει και 2 λεπτά παραπάνω.
0: Θα σε δώσω κατάρα,
1: τι κατάρα να με δώσει, να μην βγει το πικτέλι. Α, το πολύ πόνο μου. Να μου αποσυνδέσουν το νεφρό. Και τι έγινε, και με ένα νεφρό ζει ο άνθρωπος. Μη κάνεις στεναχωρεμένο να πάθω κάτι. Μη κάνεις στεναχωρεμένο.
0: Ναι, θα χαρώ πολύ.
1: Δεν αλυπηθείς κιόλας.
0: Χαρώ πολύ.
1: Τις ουσχάρες και τα πουρα θα τα βγεις πάλι.
0: Δεν μπορώ.
1: Ούτε πουρο.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις. Μάλιστα. Τσιωσία Μαρία έγινες, τι λες. Ήδη το ένα μάγουλο από τη μια έχει πάρει 2 μέρες, μια κούρμπα.
0: Ή έτσι ή γιουβέτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θέλω γιουβέτσι τώρα.
1: Δεν θέλω γιουβέτσι. Άρα την Πέμπτη που είναι να πάμε εκεί στο...
11: πάμε. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972 68 08 38. Άιλα Restaurant.

0: κόβει σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τζακαμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι. Όποτε και να προκηρυκτούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη. Εμείς έχουμε μόνο μία μάχη, τη μάχη της πρωτιάς, τη μάχη της νίκης, τη μάχη της πολιτικής αλλαγής.
1: Ερωτώ τον πολίτη που με βλέπει, εσείς δεν εξοργίζεστε από το ψέμα, δεν εξοργίζεστε από την υποκρισία? Δηλαδή αν η Πόπη Παπανδρέου ζητάει άρθρο 86 για χακούρμα για το Βενιζέλο, είναι κακιά και πρέπει να εξοριστεί. Αν η Πόπη Παπανδρέου ζητάει και το γρήγορο το Βιονάκι είναι καλή και πρέπει να υπερασπιστούμε, αυτή είναι η Πασόκη. Μοιάζω ίδιοι, μοιάζω ίδιοι. Ψάχνετε και υποκριτές. Θα κάψουν αυτό που κουρίζουν το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και δεν τρέπονται. Λες και δεν έχουν κάνει ρουσφέτια οι βουλευτές του Πασόκ και δεν τρέπονται.
0: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, να είστε σίγουροι ότι θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετιμιγορία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όπου ο λαός θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη για να πει τέλος στη διαφθορά και την ατιμωρησία. Μαζί για την νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης, μαζί για την νίκη του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η ιστορία μας, αυτές είναι οι αρχές μας, αυτές είναι οι αξίες μας και αυτή είναι η πηξίδα για το μέλλον.
1: Πήγε στην Ισπανία στο Σάντσες και καμάρωνε σαν το γύφτικο σκεπάρνι που λέει η παροιμία. Καμάρωνε. Σε ποιον? Αφού μας έκανε διάλεξη περί διαφθοράς στην Ελλάδα, πήγε στο Σάντσες που τον κυνηγάνε 80 εισαγγελείς και 70 δικαστές. Δεν τον πείραξε η διαφθορά στην Ισπανία? Άμα περνάει την Ανδαλουσία, η διαφθορά είναι καλή και δεν τρέπεται? Θα μας κάνει υποδείξη τη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρουλάκης? Έλα με τον κουμπάρο του προφυλακισμένο στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλα Χριστέ και Παναγία τώρα. Ξυπνήστε, Νέο Δημοκράτες. Κάθισατε τώρα να σηκώνα το δάχτυλο του Πασόκ, αν είναι δυνατόν.
2: Κι όμως που η Ελστάτ λέει, κύριε Υπουργέ, ότι το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε και άλλο σε σχέση με το παρελθόν. Ήμασταν προτελευταίοι στην Ευρώπη, τώρα είμαστε τελευταίοι μαζί με την Βουλγαρία.
3: Ότι στη Βουλγαρία τα πράγματα είναι καλύτερα, ότι στη Ρουμανία τα πράγματα είναι καλύτερα. Αν ήταν καλύτερα, θα ονειρευόμασταν τα παιδιά μας να ζουν όπως ζουν τα παιδιά των Βουλγάρων.
4: Κύριε Καμινίστε, επιστρέφατε αν ήταν ο κύριος Δένδιας...
5: Κοιτάξτε κάτι, εγώ κάνω μια πορεία 30 χρόνια βουλευτής, έχω κάνει 12 χρόνια υπουργός.
4: Θα ήταν ένα πρόσωπο που ενδεχομένως θα σας άλλαζε τη γνώμη και την απόσταση που έχετε δημιουργήσει.
5: Να σας πω, αν υπήρχε ένα εθνικό θέμα σοβαρό και θα θεωρούσα ότι έπρεπε να εμπλακώ, θα εμπλακόμουν. Δεν θέλω να εμπλακώ. Εάν θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες συγκλήσεις για να δημιουργηθεί, να κυβερνηθεί η χώρα, θα μπορούσα να βοηθήσω ακόμα και αν δεν έμπαινα μέσα. Έχω χορτάσει πια από την πολιτική. Δηλαδή δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι εγώ το έχω σαράκι και θέλω να μπω. Αλλά πάντα ενδιαφέρομαι για τη χώρα μου και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν πολιτικές διαφορετικές από αυτές που τώρα υπάρχουν. Γιατί αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα είναι άρρωστο. Are you ready now?

0: Κυρίες σας μηνύτες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Αυτός έρχεται τώρα, να ξέρετε, έρχεται ο άλλος, ξέρετε ποιος, δεν χρειάζεται να πω. Έτσι. Εξ απεναντίας έχω μία από τις τεράστιες μορφές της ηχογλυψίας. Ο ένας και μοναδικός, ο άοκνος, ο αφανής ήρωας του Μετρόπολης 95,5. Ο άνθρωπος των 8 υπήρων, των 7 θαλασσών, των 12 Ολυμπιάδων. Δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά!
3: Το βουνό της λάθροϊχοληψίας
0: είναι ξανά κοντά μαζί σας. Λοιπόν, έτσι για να τα λέμε όλα, δεν τα μισά. Έτσι, εδώ και να θυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας, αν ξέρετε κιόλας να επικοινωνείτε με αυτά, έτσι. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM Πάουκ, έτσι.
0: 100% στο Facebook, στην επίσημη σελίδα σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά ώρα για Καμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός. Προηγήθηκε 1-0, έκανε 1-2 ΠΑΟΚ 2-2. Πάμε στο tie break τώρα για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού ή ο Παναθηναϊκός θα ξαναπροηγηθεί για να έχουμε τα μετεόρτια στο παλατάκι. Όσον αφορά το θέμα του βόλεϊ. Όσον αφορά το θέμα του ποδοσφαίρου, τα αναλύσαμε χθες το βράδυ. Είπαμε τις περισσότερες ισοβαθμιών. Είπαμε ποιοι έχουν αβάντα, ποιοι δεν έχουν αβάντα. Είπαμε ότι σε εισαγωγικά το πρόκριμα είναι προς την ΑΕΚ και ενδεχομένως την Κυριακή, αν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μείνουν ισόπαλοι, που δεν το βλέπω, λέω τώρα εγώ, και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, για χαραντάν και αμύγδαλα να περάσει ο επόμενος.
5: Μπράβο.
0: Αν όμως κερδίσει ο ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση είναι πιο εύκολα να κερδίσει την ΑΕΚ στην Τούμπα, να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι εύκολη η έξοδο με τον Παναθηναϊκό. Ξέρετε πάντοτε προβληματίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει τελευταία αγωνιστική στην Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ, όπου εκεί αναμένεται να γίνει και γιορτή κατά κάποιο τρόπο ή φιέστα σε περίπτωση τώρα. Εκεί στη Φιλαδέλφια δεν είναι και πολύ συνηθισμένες τις φιέστες, γιατί την τελευταία φορά που πήγα να κάνουν φιέστα, ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Μήπως είναι ένας καλός Ιωνός, λέω εγώ, μήπως είναι ένας καλός Ιωνός.
6: Εντάξει, να κάνεις, τώρα κάτσεις, κάσεις.
0: Ούτε να κάτσεις να σκάσεις, ούτε να κάτσεις να μαλώνεις. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Άρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και θα τα συζητήσουμε αυτά αναλυτικότερος την Παρασκευή το βράδυ για να τα ξαναφρισκάρουμε στη μνήμη σας, έτσι. Γιατί είστε και λίγο ήξεις αφήξεις. Όταν μέχρι πριν κερδίσει, καταρχήν, αν ρωτούσες 10 ανθρώπους πριν το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όλα σου λέγανε δεν θα καταλάβαινες ελληνικά, έτσι. Κάτι σύμφωνα, θα σε έκανε error 404. Πώς έκανε παλιά το ίντερνετ, κάπως έτσι θα ήσασταν. Μόλις κέρδισε μεγάλη παοκάρα, να πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα όλοι στα κάγκελα, στο Λευκό Πύργο κατευθείαν. Εντάξει ρε. Τι άνθρωποι είμαστε ρε φίλε. Τι είμαστε, πανηγυρτζίδες ρε φίλε. Τι είμαστε.
7: Κατά το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
0: Εσύ τι να το πιούμε ρε φίλε. Μια χαρά το περνάμε. Δεν περνάμε καλά. Μια χαρά περνάμε. Καλύτερα δεν γίνεται κιόλα.
1: Να λέμε τα σίκα και τα σκάφη.
0: Τα σκάφη, φίλε, είναι τα καλύτερα αυτή την εποχή. Ιδίως τώρα που είναι κάπως καλή θάλασσα, να πούμε, να κάνεις μια γυροβολία.

0: αγώνα το ποιος είναι πιο τσαμπουκά στο δρόμο, έτσι, και με κορυφές είναι οι γυναίκες οι οποίες το παίζουν και κάπως δήθεν. Και μην πάει κανένας στο μυαλό τους ή το μυαλό της ότι έχουμε τίποτα με τις γυναίκες, κάνουν ένα απολύτως πράγματα, αλλά απλά έχουν αυτή το ακαταλόγιστο «σε είδα». Καταλάβατε, δηλαδή βγαίνουν, έχουν, δεν έχουν προτεραιότητα για χαραντάν και αμύγδαλα, όχι ότι δεν συμβαίνει και με τους άντριδες, αλλά ένα παραπάνω είναι «σε είδα» ή «συγγνώμη». Ούτε «σε είδα» σε ξεπλένει, ούτε η «συγγνώμη» σε ξεπλένει, άμα γίνει το κακό και μετά. Σκοπός είναι να μην γίνει κακό, σωστά, καλά τα λέμε. Λοιπόν, αυτό έτσι ως προσγνώση και συμμόρφωση για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Δεν είναι κάτι καινούργιο, είπαμε ο τρόπος που λειτουργούμε επί της ουσίας είναι και το αποτύπωμα στην καθημερινότητά μας. Ποια είναι η καθημερινότητά μας, παίρνουμε ένα μάξι και νομίζουμε ότι θα βγούμε να σκοτώσουμε κάποιον. Έχουμε τόσα νεύρα μαζεμένα, ας πούμε, κτλ. Δεν ξέρω πού θα καταντήσει αυτό το πράγμα. Πάντως για φυλακή δεν είμαστε. Τώρα, γιατί δεν είμαστε, θα σας πω, γιατί είναι γεμάτη σε φυλάκες. Απλά 4 κρατούμενοι σε μια φυλακή εδώ στην Ελλάδα βγήκαν να πάρουν αέρα. Παρουσία σοφρονιστικών υπαλλήλων. Έσπασαν κάποια λουκέτα, απελευθέρωσαν και άλλους 6 κρατούμενους και όλοι μαζί πήγαν και δολοφόνησαν 2 άλλους κρατούμενους. Δεν κουνήθηκε κανένας αστυνομικός. Άρα κινδυνεύουμε και στη φυλακή. Άρα δεν πάμε φυλακή. Καθόμαστε σπίτι μας. Μένεις σπίτι. Έτσι. Μένεις στο σπίτι. Τόσο απλά. Στις ίδιες φυλακές, βέβαια, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι σκότωσαν Αλβανό κρατούμενο επειδή αυτός είχε σκοτώσει συνάδελφό του. Τα θυμάστε αυτά, δεν χρειάζεται να πω ότι. Έτσι. Είναι εδώ, στα Σέρας. Έτσι. Καραμαλής, ξέρετε. Βέβαια, στις φυλακές Κολυδαλού πάλι, παρουσία σοφρονιστικών υπαλλήλων, δολοφονείται ανεπιθύμητος Αλβανός, ενώ αυτοί παρακολουθούσαν αμέτωχοι. Καταλαβαίνετε ότι ούτε εκεί είναι ασφαλής η ζωή μας πλέον. Έτσι, τα φροντίσανε τα πράγματα να είναι έτσι, ώστε να κινδυνεύουμε παντού, κυρίες και κύριοι, έτσι, να μην έχει πουθενά τίποτα όριο, κανένα.
1: Εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια.
0: Δηλαδή, ασκοτωνόμαστε και λέμε συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον. Είναι δυνατή, δεν είναι δουλειά αυτή τώρα. Εδώ γίνεται το κουτρούριο γάμος. Εδώ χάνεται την πατρίδα μας. Ο άλλος ετοιμάζεται να. Ο άλλος μεγάλο ψεύτης, έτσι. Δεν πιστεύω να έχει πιο καραγκιόζη πρόεδρο η Αμερική ποτέ. Έτσι. Ποτέ. Ο οποίος τι λέει, τι είπε μάλλον, ότι αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, λέει, θα τους εξαφανίσει από προσωπουγής. Δύο το χτύπησε. Γιατί τους εξαφανίζει. Λέει, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα, Λευτέρη, και αγαπητοί φίλοι ακροατές, που θα μάθουμε, πραγματικά θα μάθουμε, ότι αυτό που ζούμε είναι Matrix. Ξέρεις τι είναι το Matrix. Τι ξέρεις, είπες, α, με εκπλήσεις. Λοιπόν, θα μάθουμε αυτό το πράγμα και δεν θα μας αρέσει. Και δεν θα μας αρέσει όταν μάθουμε πραγματικά το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν τελικά όλα αυτά που ζούμε είναι αληθινά ή μας έχουν βάλει να ζούμε και να νομίζουμε ότι είναι αληθινά. Και φυσικά έχουμε ένα θέμα, γιατί έχουμε πριν από λίγο χτύπημα του Ιράν σε νέες εγκαταστάσεις πετρελαϊκές στην Φουτζέιρα, έτσι. Το λιμάνι βρίσκεται εκτός Περσικού κόλπου και συνδέεται με τους αγωγούς των Εμμυράτων που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούζ. Έτσι, αυτοί θα πάνε για μαλλί ή πήγαν για μαλλί και θα βγουν κουρεμένοι. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Σαν να έχει δίκιο ο επόμενος ο κράτης.
0: Γιατί είχαμε προηγούμενο. Δεν κατάλαβα. Εκτός αν νομίζω ότι εγώ πείτε κάνω τον έτσι, κάνω και τον αλλιώς. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα μας απασχολήσει εδώ. Μόνο με την υπόνοια της εκεχηρίας είχαμε αύξηση πετρελαίου. Δηλαδή, είχαμε αύξηση τη τιμή της βενζίνης. Αυτό πράγμα, φίλε, εντάξει, έχω την εντύπωση ότι μας κοροϊδεύουν όλοι, έτσι.
1: Τι, δε.
0: Και μιλάμε για αυξήσεις 40 και 50%. Τώρα, μην ακούτε τώρα αυτά τα χαζά. Ένα λεπτό πήρε, δύο λεπτά πήρε. Είχε ένα 6 τόσο, ξέρω εγώ, ένα 7 είχε πέσει. Όμορφα, ωραία, τώρα πήγαμε στα 2-1. Καταλάβατε. Αλλά εντάξει, αυτό εδώ θα μετακυλήσει και σε άλλα προϊόντα και σε αυτά. Ωρα. Έτσι, αλλά Μητσοτάκης έκανε αύξηση, έβγαλε και διάγγελμα την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Εγώ απορώ στην ημέρα της Πρωτοχρονιάς, γιατί βγάλαν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το λένε, πες το ρε. Ανακοινώσεις υπέρ της εργατικής πρωτομαγίας. Τι σχέση έχουν αυτοί με την εργατική πρωτομαγία? Αυτοί 13 ώρα κάνουν, σε κυνηγάνε από εδώ, σε κυνηγάνε από εκεί. Τι είναι, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Τώρα τι θα πει εργατική πρωτομαγία, τι σχέση έχουν στη δεξιά με την εργατική.

0: Πορτομαγιά.
1: Για να συνοούμαστε.
0: Μα δεν πιστεύω ότι πρόκειται να συνοηθούμε. Αυτό είναι νομίζω καταλυτικό για όλους και για όλα. Έτσι, όποιος πιστεύει το αντίθετο, εδώ είμαστε. Αλλά είναι καλό να μην αναγκαζόμαστε να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τους ή άλλους ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όλοι αυτοί εδώ πέρα, αυτοί δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, με αυτά τα οποία έχουμε εμείς σαν προβλήματα. Διότι μην ξεχνάτε ότι το μαγαζί τους, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, εγώ τους βάζω όλους μας, μην ξεχωρίζω κανέναν. Έτσι, επιδοτούνται. Λευτέρη μου, επιδοτείται το ελληνικό κράτος, επιδοτεί τα κόμματα. Εσένα δεν σε επιδοτεί. Για ποιο λόγο? Μπράβο.

0: Λοιπόν. Και έχουμε και λέμε. Έχουμε και λέμε. Το Πασόκ. Χαμηλά, το χαλί χαμηλά, φίλε. Το ακούω πολύ δυνατά. Το Πασόκ έχει δηλώσει 507 εκατομμύρια. Ενώ, αν ήσουν εσύ, Λευτέρη, εσύ, φίλε, οδηγέ. Που δεν έχεις να βάλεις φλάς στην μπαταρία. Το θυμάστε, διαφημίσεις, την θυμάστε, δεν τη θυμάστε. Λοιπόν, για 500 ευρώ, 150 να χρωστάτε, θα πάτε μέσα. Αν ήσασταν εσείς ή οποιαδήποτε επιχείρηση, θα είχε ήδη κηρύξει πτώχευση. Οι λογαριασμοί σου θα είχαν μπλοκαριστεί και οι τράπεζες θα σε κυνηγούσαν. Αυτοί οι τράπεζες τους κυνηγάνε για να τους δώσουν περισσότερα λεφτά. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Στην Ελλάδα, ωστόσο, τα κόμματα παίζουν με άλλους κανόνες. Εσείς ακόμα να το αντιληφθείτε ότι ζείτε σε μια δημοκρατία που δεν είναι δημοκρατία. Το κρατικό χρήμα είναι η ταμιακή σάβρα των κομμάτων. Και το κλειδί βρίσκεται στη χρηματοδότηση. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 41% και εισπράττει πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτά δεν πάνε για την αποπληρωμή χρεών, αλλά για την πολιτική και λειτουργική δραστηριότητα του κόμματος, κυρίε και κύριοι. Το ξέρετε αυτό? Όχι, ρωτήστε κανέναν κυβερνητικό βουλευτή να σας το πει. Θα σας το πει, γιατί τολμάτε να ρωτήσετε? Έχετε το background και την υπόσταση να μιλήσετε με ένα βουλευτή και να το ρωτήσετε τι γίνεται τα λεφτά που παίρνει το κόμμα σου? Σας ακούω. Δεν τολμάτε να το ρωτήσετε. Και όταν ακούσετε κάτι, θυμώνετε κιόλας. Το οποίο δεν ηχεί καλά στα αυτιά σας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, θα πεις? Το αποτέλεσμα είναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, την προεκλογική περίοδο του 2023, η Νέα Δημοκρατία εξόδευσε πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ μόνο σε Google και Facebook. Ήταν ο μεγαλύτερος διαφημιζόμενος, ο οποίος ξόδεψε 2,5 φορές περισσότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ και 8 φορές περισσότερα από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, για σαν του μάγκα. Πώς γίνεται αυτό όταν είσαι υπερχρεωμένος? Σ' ακούω, Λευτέρη μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Εμείς γιατί, ρε φίλε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Και να είμαι χρεωμένος και να περνάω μπέικα. Είμαι λαϊκίστης, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη μου. You are beautiful. You are beautiful. Οι τράπεζες απλώς περιμένουν. Οι τόκοι γίνονται βουνό, αλλά αφού είπαμε, σαύρα. Σαύρα! Γκρίζα ζώνη. Τώρα έχουμε και άλλο σκάνδαλο. Περιμένετε τώρα ένα-ένα, θα βγαίνουν τώρα. Πώς τα λένε, σαν την Παπαρούνα μοιάζεις και όλο χρώματα αλλάζεις. Έτσι γίνεται και με αυτούς τώρα. Σαν τις Παπαρούνες, λόγω του Μάη. Έτσι, Μάη μου, σε αυτή την πόλη που καίει, μόνο η αγάπη μου. Τέλος πάντων, πού ήμασταν, εδώ είμαστε. Υπάρχει το blue skies, έτσι, οι μπλε skies. Αυτό το σκάνδαλο είναι το. Ξέρετε, με τη Νέα Δημοκρατία που έχουν λίγο κάποιες σχέσεις. Ομάδες αλήθειες και αυτά εδώ. Σύμφωνα με καταγγελίες που ερευνώνται βέβαια από την οικονομική αστυνομία, η Νέα Δημοκρατία φέρεται να χρησιμοποιήσει έναν εταιρικό μηχανισμό για να παρακάμψει πλήρως την ταμιακή της αδυναμία. Για να τροφοδοτηθεί αυτή η εταιρεία, καταλάβατε. Πώς λέμε, τριγωνικές συναλλαγές, κάτι της έτσι περίπου, να είχαμε να λέγαμε, φίλε μου Λευτέρη. Κάπως έτσι. Εταιρεία βιτρίνα. Έτσι, είναι μια εταιρεία βιτρίνα, η οποία αναλαμβάνει να πληρώνει απευθείας προμηθευτές και υπηρεσίες για λογαριασμό του κόμματος. Τώρα πώς γίνεται αυτό, εσείς ξέρετε. Οι οποίοι χρηματοδοτούνταν είτε από κρατικές ενισχύσεις είτε από άγνωστης προέλευσης κεφάλαια. Τολμάτε εσείς να φέρετε άγνωστης προέλευσης κεφάλαια από το εξωτερικό? Αν παραδείγματος χάρη έχετε μια θεία στην Ιγυρία, η οποία είναι μαύρου χρώματος και μπορεί να είναι και πρωτοξαδέρφη του Παπαντονίου, που του στείλε 2 εκατομμύρια ευρώ, τίποτα. Ή τα διευκρίνει τα λεφτά τα οποία υπάρχουν στο λογαριασμό του κυρίου Σπύρου, του φίλου μου.
1: Το δούλεμα! Έχετε ξαναδεί να σας ρίχνει μπροστά στα μάτια σας μία κυβέρνηση?
0: Φαντάζομαι πως όχι. Είστε οι μοναδικοί που είστε τόσο χάπατα. Κάθε φορά γίνεστε και περισσότερο. Συγχαρητήρια. Πέστε μας ποια είναι η φόρμουλα που έχετε εφαρμόσει να την υιοθετήσουμε κι εμείς. Βέβαια. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, για να το κάνω πιο λιανά, αποκτούσε προεκλογική διαφήμιση, οργάνωση εκδηλώσεων, τηλεοπτικό χρόνο, χωρίς να περάσει ούτε ένα ευρώ από τον υπερχρεωμένο λογαριασμό τους. Κατάλαβες? Πώς λέμε, ο τρίτος δρόμος, Πασόκ βλέπε, έτσι, Πασόκ βλέπε, ο τρίτος δρόμος νομίζω ήταν Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε.

0: Και Μάρξ, ρε, τι, μη με μπερδεύει, Λευτέρη. Έτσι είναι Μάρξ. Έτσι, νομίζω ο τρίτος δρόμος του Μάρξ, δεν ήτανε. Νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος. Συγγνώμησε. Λοιπόν, υπάρχει όμως και ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι στην Ελλάδα τα κόμματα δεν πεθαίνουν ποτέ οικονομικά. Εσύ μπορεί να ψοφήσεις, να κλείσεις την επιχείρησή σου, να κλείσεις το σπίτι σου. Θα πεθάνεις. Γιατί αυτοί έχουν κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες λειτουργούν σαν οξυγόνο. Και εγώ όταν έχω χορέει. Α, πες ρε παιδί μου ότι χρωστά 500 χιλιάρικα. Ένα εκατομμύριο. Δεν θα με κάνει μια επιδότηση στο κράτος, ρε φίλε, να πάρουμε λίγο οξυγόνο. Όχι το οξυγόνο της Καριστιανού, άλλο λέμε οικονομικότερα. Να τα λέμε αυτά πράγματα. Και το οποίο συνέχεια αναπληρώνει τα ταμεία της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό νομίζω πρέπει να το έχετε καταλάβει ήδη. Ενώ τα χρέη μένουν ως φάντασμα που τρομάζει μόνο στους ισολογισμούς. Δηλαδή, ξέρετε, ξέρουμε ότι χρωστάνε 540. Και δεν πειράζει, του χρόνου. Ας γίνουν 550. Και αυτή η υπόθεση τώρα με αυτή την εταιρεία, η οποία δείχνει να είναι γκρίζα και να υπάρχει και μια γκρίζα βιομηχανία επ' αυτού, που επιτρέπει σε ένα χρεοκοπημένο κόμμα να κάνει την πιο ακριβή προεκλογική εκστρατεία. Το ερώτημα δεν είναι το πώς τα ξοδεύει, το ερώτημα είναι γιατί κανείς δεν τους σταματά. Πέστε μου για ποιο λόγο δεν τα χρωστάει, πώς χρωστάει και ξοδεύει. Πέστε μου εσείς, δώστε μου εσείς μια απάντηση, για να κάνουμε και εμείς, λέει παιδί μου, μετά, πώς το λένε, να κάνουμε τη σούμα, να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τι να σας πω τώρα, δεν θέλω να σας πω παραπάνω, γιατί άμα σας πω και τίποτα παραπάνω θα θυμώσετε κιόλας. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, Λευτέρη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, για το φεγγάρι. Όχι το φεγγάρι μου χλωμό, έτσι, το ολόγιο μου κτλ. Κτλ. Έχει να κάνει με το φεγγάρι που λέω, εγώ ας πούμε πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν έχει πατήσει, ας πούμε, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να μην πατήσει τώρα, δεν μπορείς να πατήσει.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές?
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 271182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: του παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
11: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μην το χάσεις.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Ο ΠΑΟΚ έχασε το match, το tie break 15-13. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε στη σειρά το 2-1 ραντεβού στο Παλατάκι για την συνέχιση της σειράς. Έτσι πιστεύουμε. Καθαρά από θέμα ατυχίας του. Ο ΠΑΟΚ το χάσε το tie break. Όχι, αν και προηγήθηκε κάποια στιγμή. Αλλά δυστυχώς έχασε. Λοιπόν, συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά, ωραία γαμόρα@gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς, όσοι ήθιστε κυρίες και κύριοι. Αν μπορεί και θέλει κάποιος να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ σε αρχή. Τώρα βέβαια, προχωράμε και όταν λέμε προχωράμε, πάμε αλλού τα θέματά μας. Τώρα, θέλω να σας πω κάτι, το οποίο... Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι να το σηκώσετε αυτό το πράγμα. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω. Το ίντερνετ πιάνει στα αεροπλάνα, γιατί δεν έχουμε στα αεροπλάνα ίντερνετ. Άμα πληρώσει, λέει, έχεις. Δηλαδή, δεν έχουμε από δορυφόρο. Οι δορυφόροι έχουν ίντερνετ. Τώρα μιλάς τώρα ή κάνεις πλάκα τώρα, γιατί εγώ έχω τις ενστάσεις μου για το θέμα. Όχι τις ενστάσεις μου γιατί έχουν ίντερνετ, επειδή δεν ξέρω, επειδή μου λέει, μα πληρώσεις, ξέρω εγώ, κτλ. Άρα έχουν ίντερνετ. Μάλιστα. Εγώ τώρα με δίνεις ωραία πάσα τώρα για αυτό το πράγμα, δηλαδή, τότε γιατί υπάρχει υπογειοποίηση εντός του πυθμένα της θάλασσας του ίντερνετ. Τα καλώδια, τις αόρατες γραμμές. Δηλαδή, αν το διαδίκτυο προέρχονταν, ας πούμε, από διαστημικούς δορυφόρους, ασύρματα σήματα, δε παιδί μου, οι οπτικές είναι, δε παιδί μου, έτσι, εφόσον μπορείς να το κάνεις από το δορυφόρο. Και αυτό είναι πολύ normal. Διάβαζα σε ένα, φυσικά όχι εδώ, δεν πρόκειται να διαβάσει κάτι τέτοιο. Πιο χαμηλά είπαμε. Λοιπόν. Δεν πειράζει, μην ακούγεται. Τι να κάνουμε τώρα, φίλε. Γιατί πρέπει να ακούγεται. Γιατί. Και άσε μας. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Έτσι. Βγαίνει το Ιράν και λέει. Θα κόψουμε, λέει, το ίντερνετ. Τι εννοεί θα κόψουμε το ίντερνετ. Στα. Υπάρχει υπογειοποίηση καλωδίων στα στενά του Ορμούζ και όχι μόνο προφανώς. Και το Ιράν είναι μια χώρα με υποβρύχια που έχει και εργαλεία κοπής και απειλεί να κόψει και το διαδίκτυο. Δηλαδή κλείνει στο ίντερνετ του κόσμου γιατί υπάρχει αυτή η απειλή. Δηλαδή ενώ υπάρχουν χιλιάδες δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας, ας πούμε γύρω, έτσι, γιατί εντάξει, μπορεί να θες και γύρω πίτα, δεν ξέρεις καμιά φορά τι θέλεις. Λοιπόν, όπου θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε και τις επικοινωνίες μας και με τις εταιρείες, όπως παραδείγματος χάρη η SpaceX έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες τέτοια, πώς το λένε, τέτοιους δορυφόρους επάνω, και τα οποία είναι και σε χαμηλή τροχιά, ειδικά για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αν υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι υποδομές, και το κάνει αυτό το κομμάτι το Ιράν, στην πραγματικότητα θα πρέπει να υπάρχει ένας θαλάσσιος χάρτης καλωδίων που δείχνει τα κρίσιμα σημεία που μπορεί να κόψει το διαδίκτυο.
1: Γιατί δεν φίλε, λέει, τα αποκλάσεις.
0: Ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εφόσον έχεις πάει στο υποτίθεται στη Σελήνη, υποτίθεται ότι ελέγχεις περιμετρικά τη γη από τον επερχόμενο Αρμαγεδόνα και ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν μπορείς να βάλεις το ίντερνετ να το καταστήσεις, ας πούμε, πώς το λένε, στον αέρα. Γιατί ξοδεύουν τόσα πολλά λεφτά, ρε φίλε. Δηλαδή ένα πλοίο με τον κατάλληλο εξοπλισμό θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να απομονώσει ολόκληρες υπήρους από το διαδίκτυο, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ξέρουν όλοι, γιατί είναι χαρτογραφημένο, που πέφτουν αυτά τα υπόγεια καλώδια. Ακόμα και για την σύνδεση Κύπρου-Κρήτης, έτσι, βλέπετε, υπάρχει υπογειοποίηση καλωδίων. Θα μου πεις πώς θα πάει το ρεύμα. Εντάξει, okay. Λέμε. Το ίντερνετ όμως χρειάζεται, εφόσον είναι μέσω του δορυφόρου, μέσω του Wi-Fi. Τα λέω καλά, Λευτέρα, με διορθώσεις, γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ πολύ της επιστήμης. Εγώ είμαι της απορίας, φίλε. Και των ερωτήσεων, όσο βλακώδες και να είναι μια ερώτηση, πάντα κρύβει κάτι. Μια λογική προσέγγιση. Και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει, έχουμε μεγαλώσει με μη λογικές προσεγγίσεις. Απλά μας τις περνάνε σαν λογικές και είμαστε όλοι μια χαρά. Όπως είναι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Των κυβερνήσεων. Γενικώς χρωστάνε όλοι, αλλά εμείς πάμε στην μπουζού. Πάμε. Άμα είσαι ξυπόλυτος, την πληρώνεις. Τελειώνεις. Νομίζω έτσι. Δηλαδή, αν η ιστορία του δορυφόρου είναι αληθινή. Δηλαδή, υπάρχουν οι δορυφόροι που είναι πάνω, που έχουν ίντερνετ. Αυτό που είπες εσύ, Λευτέρη, που στο αεροπλάνο που ταξιδεύουμε εμείς, όταν ταξιδεύουμε, ας πούμε, όταν πήγαμε μαζί στο Τορόντο, δεν είχαμε ίντερνετ ούτε επιπληρωμή, Λευτέρη μου. Αλλά τέλος πάντων, δεν είχε βάλει ο SpaceX τότε. Τέτοιο, πώς το λένε, δορυφόρο, ίντερνετ. Ναι, και για ποιο λόγο να κλείνουν τα κινητά. Ναι, άσε ρε τώρα, πλένω εγώ τα. Δηλαδή, τώρα με συγχωρείς, το δικό μου το κινητό μπλέκει με το. Δηλαδή το αεροπλάνο έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ, η επιστήμη έχει πάει ρε φίλε σε άλλο level και τώρα κλείστε τα τηλέφωνα γιατί τα ραδιοκύματα, ποια ραδιοκύματα, αυτό δεν δουλεύει το τηλέφωνο, κλειστό είναι. Παιδί μου είναι κλειστό αφού δεν έχω ίντερνετ. Τι ενοχλώ εγώ δηλαδή την πλοήγηση, τον πιλότο που δεν ξέρω και τι κάνει ο πιλότος μέσα στο πιλωτήριο. Αφού δεν κλείστε τα κινητά σας, εγώ δεν το κλείνω ας πούμε παράδειγμα το κινητό, εφόσον δεν δουλεύει. Υπάρχει κάποιος λόγος που το λένε. Αν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν πρέπει να το πούνε. Αυτή δεν είναι δικαιολογία ότι μπερδεύεται με τα όργανα. Τότε, φίλε, τα όργανα θα γινόταν, να μην πω τι θα γινόταν. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αν η ιστορία του δορυφόρου είναι αληθινή με τα. Πώς το λέμε, το ίντερνετ. Είτε οι δορυφόροι δεν κάνουν αυτό που μας είπανε, είτε τα καλώδια κάνουν κάτι που δεν μας έχουν πει ποτέ. Προσέξτε το λίγο αυτό που σας λέω. Δηλαδή, αν ο δορυφόρος είναι πραγματικά έτσι και ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Γιατί δεν κάνουν αυτό που μας έχουν πει. Μας έχουν πει. Κάνει μόνο ο Elon Musk, ξέρω εγώ, οι άλλες εταιρείες γιατί δεν το κάνουν. Που θα είναι πιο φθηνό το κοστολόγιο. Ή στα καλώδια γίνεται κάτι που δεν μας έχουν πει ποτέ και μπορεί να μην το μάθουμε και ποτέ. Κάθε μεγάλη τεχνολογική εταιρεία στον κόσμο, Google, το Facebook, η Meta ρε παιδί μου, η Amazon, η Microsoft έχουν ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια για να κατασκευάσουν το δικό τους ιδιωτικό υποθαλάσσιο καλώδιο. Αν δεν χρησιμοποιείς καλώδια, δηλαδή στους δορυφόρους, όπως είναι οι δορυφόροι, στον πάτο του ωκεανού, στο σκοτάδι όπου κανείς δεν μπορεί να τους δει, οι τοποθεσίες που πρέπει να είναι σε κρίσιμα σημεία διασταύρωσης, όπου αν κοπεί το καλώδιο απομονώνει μια ολόκληρη περιοχή, τι γίνεται? Και σου λέει το Ιράν, φίλε, εγώ άμα σας κόψω το καλώδιο δεν θα έχετε ίντερνετ. Θα πεις αυτή τώρα έτσι πως ακούγεται, που αυτή είναι νεάντερταλ, Λευτέρη, κατάλαβες? Γιατί το κάνει το ίντερνετ αυτή? Εγώ βλέπω ότι το ίντερνετ το δουλεύουν ίσως και καλύτερα από εμάς που τους παίζουμε και λίγο μπρούκλιδες, να το πω έτσι κάπως κατά κάποιο τρόπο. Τώρα βέβαια αυτό να το αναρωτηθείτε κι εσείς, έτσι, γιατί πλέον δεν είναι μυστικό αυτό το πράγμα, το ξέρουν όλοι, δηλαδή υπάρχει καρτογράφηση των καλωδίων, τι φοβούνται?
1: Εμείς είμαστε από το Κιλκής, δεν τα ξέρουμε εμείς
0: αυτά. Από εκεί παίρνουμε τις πληροφορίες, το έχουμε πει, ας τον Κιλκής. Δηλαδή είναι αφύλακτα όλα τώρα αυτά, έτσι. Δηλαδή το δορυφορικό σύστημα έκανε αυτό που μας είπαν ότι κάνει και οι πιο ισχυρές εταιρείες τεχνολογίας ρίχνουν δισεκατομμύρια δολάρια σε καλώδια στον πάτο του ωκεανού. Κάτι ξέρουν που δεν μας το είπανε ποτέ? Ερώτηση. Τι γίνεται πάνω? Και τι κάνουμε με αυτό? Έτσι, άρα η σύνδεσή μας στο διαδίκτυο δεν είναι αόρατη? Είναι ένα μαγικό ασύρματο πράγμα που κανείς δεν ελέγχει. Νομίζω έτσι δεν είναι, Λευτέρη? Δεν ξέρω αν έχεις εσύ προηγμένο ρούτερ. Υπάρχουν κάποια ρούτερ τα οποία είναι πιο γρήγορα από το ρούτερ που σε φέρνει η εταιρεία. Και πρέπει να κάνει ειδική διαμόρφωση για να τοποθετηθεί και να δουλέψει και να κάνει και να ράνει. Τώρα είναι σωματικό, είναι γεωγραφικό. Και από αυτά τα σημεία ελέγχου ελέγχονται τα πάντα. Άμα θα αρχίσει να ρωτά και κάνει, και ακόμα και ανθρώπου οι οποίοι βάζουν Ιντερνετ, δηλαδή τι εταιρείε αυτέ που βάζουν το διαδίκτυο στο σπίτι σα, θα δείτε ότι και αυτοί, όχι απορούν, σα δίνουν αυτέ τι κλισέ απαντήσει που υπάρχουν και το Ιντερνετ. Σε ποιον ανήκουν, σε ποιον ανήκει το Ιντερνετ? Απάντηση μπορεί να έχει. Δεν ξέρω αν θα σας καλύψουν οι απαντήσεις αυτές. Όταν ένα παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών, περισσότερο και από κάθε κυβερνητική ενημέρωση και οποιοδήποτε άλλο, καταλαβαίνεις ότι και τα ισχυρά έθνη που έχουν τέτοιου είδους υποδομές κινδυνεύουν και οι πτώσεις τους θα είναι δραματικές. Ξέρουν κάτι για το πόσο εξαρτημένος είναι ο κόσμος από αυτό το φυσικό, ας το πούμε, η φυσική ανάγκη. Πλέον το διαδίκτυο είναι μια φυσική ανάγκη. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον τίποτα. Όλες μας οι συνδιαλλαγές γίνονται από εκεί. Δεν πάμε στις τράπεζες. Δεν πάμε να κόψουμε εισιτήρια. Δεν πάμε εκεί. Δεν κάνουμε το ένα. Όλα με ανέπαφες, επαφές, ιστορίες, αυτό, από εδώ, από εκεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ενημερωθεί. Και δεν είναι τυχαίο που το 80-90% του πληθυσμού έχει κενό γνώσης. Τώρα, αν έχετε ενοχληθεί για αυτά που σας λέω, συνεχίστε να μας ακούτε, υπάρχει λόγος. Γιατί στον πάτο του ωκεανού, κυρίες και κύριοι, κάτι πρέπει να υπάρχει. Τόσο πολύ αγάπη με τον πάτο του ωκεανού, τα καλώδια. Σας είπα ότι είναι τζάμπα σχεδόν το να ρίχνεις δισεκατομμύρια μέσα στην θάλασσα, από το να έχεις, ας πούμε, δορυφόρους και να βγαίνει το ίντερνετ από εκεί ή ο διαστημικός σταθμός που είναι παρκαρισμένος, δεν ξέρουμε, που πηγαίνουν εκεί κτλ. Αυτοί με τι επικοινωνούν με τη γη? Με το ίντερνετ, αφού δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ίντερνετ εκεί πέρα πάνω. Έτσι, μήπως την ώρα που βγαίνει το διαστημόπλιο Δευτέρη, τους λένε κλείστε τα κινητά σας γιατί επηρεάζεται η πλοήγηση του Challenger ή του Artemis 2. Χριστός και η μάνα του. Υποτίθεται στο 2026, Λευτέρη, και αυτές οι δικαιολογίες για μένα είναι αστείες. Όταν είμαι σε αεροπλάνο πάνω και μου λέει κλείσε το κινητό σου, όχι ρε, εσύ να κλείσει τα όργανά σου. Πήγαινε με αυτόματο πιλότο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε? 2026, δηλαδή στα τρένα κάνετε το ίδιο, στο αυτοκίνητο κάνετε το ίδιο. Που είναι πιο απλά, εκεί που είναι πολυσύνθετα είναι, γιατί εδώ, φίλε, και στα πλοία ισχύει το ίδιο. Τα πλοία, λέει ο δορυφόρος, δίνει το στίγμα σου. Σωστά. Σε βλέπει εν κινήσει πώς ταξιδεύεις και δεν μπορούν να φέρουν ίντερνετ. Πώς έρχεται το Starlink του φίλου μου του Ηλία, του Μάσκ. Ο Ηλίας ο Μάσκας, φίλε, έχει να πούμε δεν ξέρω εγώ πόσους δορυφόρους επάνω και παίρνει Starlink. Δεν παίρνει μεγάλες ταχύτητες, βέβαια. Δεν είναι και τόσο αξιόπιστο σε παντού, αλλά παίρνει. Δεν είναι σαν το διαδίκτυο, το δικό μας εδώ, το επίγειο. Εγώ είμαι τη τάξη. Τις τάσεις μάλλον, να μην πιστεύω ότι μου το δίνουν στο πιάτο. Ιδίως και το ακόμα και το θέμα του διαδικτύου. Είναι ένα μαγικό, αόρατο, ασύρματο πράγμα που κανείς δεν ελέγχει. Κανείς. Ούτε ξέρουμε σε ποιον ανήκουν τα καλώδια, ούτε από πού ξεκινάνε, πού σταματάνε, τι μεταφέρουν, τι θα πει οπτική ή να. Αν και γνώριζα ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος έβαζε το 2000 οπτική σύνδεση. Ήταν τότε στις αρχές, Λευτέρη. Και μου εξήγησε κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια σήμερα είναι ανεξήγητα. Ποιος τελικά τρέχει το παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών που υπάρχει στον πλανήτη? Είδατε τώρα, γίνεται κάτι και άμεσα έχουμε αντίδραση. Δηλαδή γίνεται κάτι στο Ορμούς και ξαφνικά οι αγορές, έτσι, μέσα σε χρόνο ντέτε, παίρνουν την άγουσα. Παίρνουν την ανιούσα, ρε παιδί. Ανεβαίνουν πάνω οι τιμές χωρίς να γίνει τίποτα. Είχαν και χειρία και δεν πέφτανε οι τιμές. Τώρα λέει, μόλις είπε ο άλλος ο τρελός, να πούμε ότι ξέρεις, εγώ θα σας κάνω. Τίποτα δεν κάνεις τόση ώρα, αλλά τέλος πάντων. Ξαφνικά, μπαμ, η βενζίνη πήρε πάνω μέσα σε δύο μέρες όσο κατάφεσαν σε μια εβδομάδα.
2: Το είναι πάλι. Είναι αυτό.
0: Ελληνικό προνόμιο. Ελληνικό προνόμιο. Ό,τι ανεβαίνει, ανεβαίνει μπαμ, και ό,τι κατεβαίνει, κάνει καμιά εβδομάδα και άμα. Είναι κατά τα άλλα τα ελέγχει η κυβέρνηση αυτά όλα. Ξέρεις. Σας είπα ότι εάν χτύπα ξύλο γίνει κάποια στραβή, την κάτσαμε τη βάρκα. Και είμαστε σχεδόν όλοι εξαρτημένοι από αυτό το πράγμα, Λευτέρη. Είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις. Και αυτό είναι, νομίζω, το πλέον λογικό, κυρίες και κύριοι. Τώρα, έχουμε 7 λεπτουδάκια. Να σας βοηθήσω. Αν έχετε απορίες επί αυτού του θέματος, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Γιατί εγώ έχω απορίες. Και δεν καλύφθηκα ούτε από την περασμένη εβδομάδα αυτά που υπόθεσαν, γιατί το είπαμε ότι ο καθένας δίνει την εξήγηση την οποία μαθαίνει. Δηλαδή, Αυτά οι περισσότεροι τα μαθαίνουν στο πανεπιστήμιο. Τη φυσική, ιδίω οι άνθρωποι τη φυσική, αυτοί έχουν και λίγο καλαμπούρι. Γιατί άμα του κάνει καμία περίεργη ερώτηση, γουρλών λίγο και τα μάτια και σου λέει τι γίνεται τώρα εδώ, τι πρέπει να απαντήσω, πώ πρέπει να απαντήσω βάσει επιστημονική κατάρτιση κτλ. Όπω και είπαμε, α πούμε, Λευτέρη τώρα, δεν μου λε, δεν υπάρχει φωτογραφία του 1969. Που ο Λουίς Άμστρονγκ και ο Τζον Όλντριτς προσεδαφίστηκαν στην Σελήνη. Πώς μπήκε η σημαία, έτσι λένε αυτοί. Εγώ δεν λέω ούτε για τα Universal Studios τίποτα, δεν λέω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Λέω ότι είναι πραγματικότητα. Το event έγινε στην Νεβάδα, μπράβο. Εξών αυτό τι έγινε στην Νεβάδα, εγώ δεν το λέω αυτό. Όχι, θα σου πω που έγινε κιόλας. Ποια τέτοια είναι. Είναι ένας υπαγορευμένος χώρος. Όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο υπάρχουν δύο απαγορευμένοι χώροι που δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος. Το ένα είναι το οποίο πήγα και το επισκέφτηκα απ' έξω, βέβαια, γιατί δεν με αφήσανε να μπούμε μέσα, όπως δεν αφήσανε και κανέναν. Είναι η Area 51 που είναι στην έρημο Νεβάδα. Είναι μεταξύ Las Vegas και Καλιφόρνια. Νεβάδα και Καλιφόρνια. Η Νεβάδα είναι σαν την έρημο Σαχάρα κατά κάποιο τρόπο, μόνο που εκεί κατορθώσαν να κάνουν ένα φυσικό θαύμα, τεχνητό φυσικό θαύμα, δηλαδή την πόλη του Las Vegas. Είναι στη μέση του πουθενά, παιδιά. Και όταν τη βλέπεις από αεροπλάνο βράδυ όταν πηγαίνεις, όσοι το έχουν κάνει βέβαια, βλέπουν μια δεσμίδα φωτός από την γη προς τα επάνω. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κάποιος δορυφόρος ή κάποιο UFO, έτσι, αίτια, το οποίο ρίχνει φως κάτω. Είναι εκπληκτικό, σας το λέω δηλαδή, είναι μαγικό. Όσοι μπορείτε να πάτε, να πάτε να το επισκεφτείτε, φροντίστε να πάτε βράδυ. Και να είναι και λίγο καλοκαίρι, δηλαδή από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο να πάτε. Δηλαδή από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο να πάτε, να το γουστάρετε και να το απολαύσετε. Και να περάσετε με τρόπο από την Area 51. Όπου θα κάνετε δεξιά από το δρόμο, έτσι υπάρχει ένα 76 βενζινάδικο. Το 76 είναι το πορτοκάλι με το 76. Δεν ξέρω τι είναι το 76, μάλλον δεν το θυμάμαι. Το πορτοκάλι είναι ο μεγαλύτερος πορτοκαλαιώνας στην Αμερική, είναι στην Καλιφόρνια. Έτσι, από εκεί είχαν αυτοί. Όταν ήμανε εκεί, Λευτέρη, είχαν βιοκαύσιμα από πορτοκάλι. Για να σκεφτείς τώρα, πριν από πόσα χρόνια. Ένα, δύο, τρία, τόσα χρόνια περίπου. Λοιπόν, αυτό. Εκεί. Λοιπόν, στρίβεται από αυτό το βεζινάδικο μέσα και γράφει κιόλας προς Area 51 και πηγαίνεις και βρίσκεις μια πόρτα. Τέτοια πόρτα, φίλε, τη βλέπεις μόνο στο Enterprise. Έχετε μπει στο Enterprise, δεν έχετε μπει. Αν πάτε στα Universal Studios, θα μπείτε και μέσα στο Enterprise. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, εκεί δεν μπορείς να μπεις. Η NASA επίσημα έχει πει ότι όλα τα αρχεία που υποτίθεται κινηματογραφήθηκαν, φωτογραφήθηκαν τάχα μου επάνω στην Σελήνη του Louis Armstrong και του John Aldrich χάθηκαν. Το 1980 λέει χάθηκαν και όλα όπου κάπου εκεί μπερδεύτηκαν με κάτι, έγιναν κάτι σε κάτι ταινίες, ξέρετε αυτές τις μαγνητοταινίες που είχαν τότε, έτσι, προηγμένα. Ναι, αυτοί τα χάσανε, αλλά εγώ ρώτησα και την Πέμπτη και την Παρασκευή το τηλέφωνο που πήρε αυτός που έκανε τον Αμερικάνο πρόεδρο του Νίξον στον Louis Armstrong. Με τι τηλέφωνο μίλησε, ρε. Και βγήκε ένας ακροάτης, πολύ σωστά, και είπε με το δικό του σκεπτικό, λέει τα ραδιοκύματα. Εγώ έχω σταθερό τηλέφωνο, το οποίο εκπέμπει ραδιοκύματα στη Σελήνη, που είναι 240.000 μίλια μακριά. Αν πάρουμε το νόμο της πιθανότητας, γιατί με το νόμο των πιθανότητων παλεύουμε σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη γη, θα παρατηρήσετε, κυρίες και κύριοι, ότι μια εντολή από εδώ εκεί επάνω κάνει τουλάχιστον 20 με 25 λεπτά, έτσι, για να φτάσει. Αφού θέλετε ραδιοκύματα, ραδιοκύματα. Δεν ξέρω αν ταξιδεύουν τα ραδιοκύματα σε ένα χώρο κενό. Μην ξεχνάτε ότι το διάστημά μας είναι κενό, έτσι. Δεν υπάρχει βαρύτητα, άρα δεν υπάρχει παλμός, άρα δεν υπάρχει αναπήδηση. Στο κενό δεν υπάρχει αναπήδηση. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Αφού θέλετε να πιστέψουμε τους επιστήμονες, να μην πιστέψουμε τη δικιά μας την κλάβα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε κιόλας. Ωραία. Άρα, αυτοί μιλούσαν πόσες ώρες? Τρεις μέρες. Έλα ρε, Λουίς, τι γίνεται? Μετά από 25 λεπτά. Ναι, ποιος είναι? Στη Σελήνη η απάντηση τώρα. Ερχόμαστε ξανά στο γραφείο του Νίξον, ο οποίος έχει φωτογραφία την υδρόγειο. Πίσω στο, αν δείτε, το γραφείο του Νίξον, υπάρχει φωτογραφία από την υδρόγειο. 1969. Πότε φωτογραφήθηκε η υδρόγειο? Πότε βγήκαν έξω από την γη και είπαν ότι αυτή είναι η υδρόγειο? Βγάλτε μια φωτογραφία που σήμερα δεν μπορούν να τη βγάλουν. Μισό λεπτό τώρα. Αυτές είναι, φίλε, είναι ερωτήσεις οι οποίες είναι ένας απλού κοινού. Πώς είναι δυνατόν το 69 να έχει φωτογραφία ο Νίξον την γη που δεν έχει φωτογραφηθεί ποτέ από κανέναν? Σωστά τα λέω, καλά, ρε, Λευτέρη, μην φύγει καμία ημερομηνία. Πράσι, τι έκαναν οι Ρώσοι. Εγώ σου μιλάω για τον Νίξον τώρα. Ο πόλεμος έγινε, όλη η ιστορία με το Σπούτνικ και με την ΔΕΜΕΚ επέμβαση των Αμερικάνων ήταν για το ποιος θα είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι του διαδικτύου και όχι μόνο. Και του σύμπαντος, δηλαδή της Ελλήνης και όλα αυτά εδώ πέρα. Η διαφορά είναι αυτή. Εκεί καταλήγει. 1912. Για να τρέξετε 1912, εγώ σας το είπα. Universal Studios. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε τι σήμα έχει. Τι λόγο. Η υδρογειοσφαίρα. Πού ξέραν το 1912 αυτή ρε πως είναι η γη. Είχε χαρτογραφηθεί ο πλανήτης. Πώς φωτογραφήθηκε ο πλανήτης. Πώς. Η ερώτηση είναι από τον κύριο Μανιά ότι έχει χαρτογραφηθεί. Με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο αεροπλάνα δεν υπήρχαν. Πώς ανέβηκαν ψηλά με τι. Κάνανε jumping. Πάτσι jumping κάνανε και χαρτογραφούσανε. Με λατήρι. Από κάτω τη χαρτογραφήσανε. Ποιοι. Ο Ήλιος Βέρν που έκανε τον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Να πας σε γιατρό. Εδώ έχουμε έναν κάτω γιατρό. Να περάσει μια βόλτα. Θα τα πληρώσω εγώ τα έξοδα. Ρεάσε τώρα. Πες μου ποιος το χαρτογράφησε. Δεν πρέπει να το ξέραμε. Δεν το ξέραμε. Οι χαρτογράφοι. Υπήρχε χαρτογραφία δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει φίλε, εγώ δεν ξέρω, ρωτάω να μάθω. Εντάξει, χαρτογραφείς. Τώρα έχεις και δορυφόρους, έχεις και αυτά, αλλά δεν έχεις ίντερνετ με το αεροπλάνο όταν ανεβαίνεις. Γιατί επηρεάζεις τα προγράμματα και τα όργανα του αεροπλάνου.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ότι φαντάζονται οι Αμερικάνοι. Έτσι. Ποιος θα τους έλεγξει. Ο δορυφόρος, ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει φωτογραφία το Artemis ή την κάψουλα μπαίνοντας ή βγαίνοντας. Εγώ κάνω ερωτήσεις. Αν έχετε απαντήσεις, αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε γιατί θα συνεχίσουμε.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη!
8: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
7: Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τι

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωρα για καμόρα, papakigmail.com. Ανοίγουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς και το προχωράω βέβαια το θέμα. Που σημαίνει ότι το 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα και στον Βαγγέλη το Φούρναρη από την Ημαφία. Καλησπέρα και στον Βασίλη. Πες τα λέει γιατί μας έφαγε ο Κόκαλης. Πού το θυμήθηκε ο Βασίλη τον Κόκαλη. Τον Κόκαλη λέει όμως. Πες ότι είχαν κρυφή τεχνολογία τότε. Ναι, είχαν κρυφή τεχνολογία. Προφανώς και πρέπει να έχουν κρυφή τεχνολογία. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Έτσι, για πες μου όμως αυτός ο Σωκράτης λέει, όχι ο Κόκαλης. Πώς ήξερε τότε ότι η γη είναι σχεδόν στρόγγυλη και την περιέγραφε σαν να τη βλέπει από πάνω. Το έργο Φέδων. Μάλιστα. Βασίλα, δεν ξέρω τι να σου πω. Κάτι μας κρύβουν. Αυτό δεν λέει. Αυτό δεν είναι σαν πρόταση που είναι και λίγο ειρωνική. Ότι κάτι μας κρύβουν. Τελικά, προφανώς κάτι μας κρύβουν. Σας είπα, Area 51 δεν μπορεί να μπει κανένας. Πασχαλάρα μου λέει, μήπως τα κινητά μας, λέει ο George Best, μήπως τα κινητά μας επηρεάζουν τα όργανα του πιλότου ανάμεσα στα πόδια του, γι' αυτό και μας λένε να κλείνουμε τα κινητά μας. Α, δεν μας τα λες καλά εσύ. Δεν μας τα λες καθόλου καλά. Έτσι, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνετε. Λοιπόν, έχετε πολλές ερωτήσεις, αλλά τις κάνετε σε λάθος άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι κανένας επιστήμονας. Εγώ έχω την ίδια απορία που έχει ο περισσότερος κόσμος. Φαντάζομαι σε μια συζήτηση που θα κάνουμε λογικά σκεπτόμενοι, έτσι, σε απορίες. Λοιπόν, είπαμε υπάρχουν δύο περιοχές. Αν ξέρετε τη δεύτερη να την, και να μου πείτε και το γιατί. Υπάρχουν δύο περιοχές. Η μία είναι η Area 51 που είναι στην έρημο Νεβάδα. Έτσι, η οποία είναι περίκλειστο, δεν μπαίνει εκεί, όχι μίγα, ούτε κονούπια μπαίνουν ούτε τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Εκεί πηγαίνει, πηγαίνει καρά, πηγαίνουν όλοι. Δεν πατάει άνθρωπο, όχι, δεν πατάει. Άνθρωπος πατάει, αλλά όχι εσύ. Πατάνε κάποιοι άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί που πατάνε? Υπάρχει, ρε παιδί μου, εξήγηση. Αλλά για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται να πας σε ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του πλανήτη, στο οποίο δεν έχεις πρόσβαση, κύριε Λευτέρη Μανιά? Να τα λέμε αυτά. Τη δεύτερη περιοχή θέλω. Την πρώτη σας την είπα εγώ. Τη δεύτερη. Να δω, είστε μοιημένοι στο άγνωστο. Γιατί μάλλον είστε μοιημένοι σε κάτι βαρ, κάτι τέτοια και δεν συμμαζεύετε. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
1: Γιάννη, μένεις ο κόμος.
0: Καλώς τον κύριο Γιάννη μας.
1: Λοιπόν, κυρία μου, για το πρώτο πράγμα όσον αφορά τις οπτικές ίνες, υπάρχει λογική εξήγηση.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ότι από την Αμερική έχουν βάλει τα καλώδια τους μέσω του Ατλαντικού, έχει φτάσει στην Ευρώπη, μετά υπόγεια έχουν διανεμηθεί σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, το λύσαμε αυτό. Πάει.
0: Όχι, δεν έχει λυθεί, δεν έχει λυθεί, ρε φίλε. Τι έχει λυθεί, τι είναι αυτό που
1: τελειώσω, αφού περίμενε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, στο δεύτερο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω για το 1900, τι μου είπες, 12.
0: 69. Κάτι... Α, για τα Universal.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εποχή του Χίτλερ.
0: 40.
1: Ο Χίτλερ, ναι, ο Χίτλερ είχε την, είχε την ημισφαίριο, αν θυμάσαι εκείνο το στρόγγυλο που το είχαν ανακαλύψει με το θάνατό του. Λοιπόν, πάμε στην ταινία του, πες τον να δει, κόλλησα τώρα, τον ηθοποιό. Τέλος πάντων. Μια ταινία τότε που είχε βγει με τον έναν γνωστό ηθοποιό, ο οποίος συγχωρέθηκε, το οποίο είναι δυνατόν, για το μόνο πράγμα το οποίο έχω αμφισβήτηση είναι το πώς το 1930 τόσο,
0: ναι,
1: είχανε χαρτογραφήσει όλο τον πλανήτη του Ινιστόγγυλος. Σε αυτό πραγματικά σου μιλάω, έχω απορία. Δεν είχαν τα μέσα να μπουν στη στρατόσφαιρα για να βγάλουν φωτογραφίες.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορέσουν να έχουμε τη στρατόσφαιρα. Αυτό ισχύει. Το πιστεύω και εγώ. Δηλαδή λέω, ναι, πώς γίνεται αυτό.
0: Πράγμα, πώς γίνεται έτσι αυτό.
1: Έλατε.
0: Το ρωτάμε. Αυτό. Άρα στη Σελήνη όμως πιστεύεις ότι πήγε ο άνθρωπος.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, ναι. Και την επιστήμη και την.
0: Γιατί δεν ξαναπήγε άνθρωπος από το 69 και μετά.
1: Κάτσε, στην αρχή όταν ξεκίνησε για να πάει η πρώτη.
0: Κανένας δεν ξαναπήγε. Μισό λεπτό να βοηθήσω λίγο τον κόσμο. Κινέζοι, ναι, Ιάπωνες, Ρώσοι και Αμερικάνοι έχουν αποτυχημένες προσεγγίσεις στο φεγγάρι. Κανένας δεν έχει πατήσει το πόδι του από το 69 και μετά. Ποιος πάτησε? Ονόματα.
1: Δεν πήγε ο
0: Γκαγκάριν. Ποιος?
1: Ο Γκαγκάριν, ο Γιούρι.
0: Γκαγκάριν. Αυτή, ναι, από τη Ρωσία δεν ξέρω αν πήγε.
1: Για αυτό σου λέω.
0: Άλλο γύρω από τη γη και άλλο να περπατήσει. Γιάννη, άλλο να περπατήσει πάνω στη σελήνη και άλλο γύρω από τη γη. Άλλο να βγάλει μια φωτογραφία σε ένα σκονισμένο πεδίο, γιατί εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχει δώσει η ίδια η διαστημική υπηρεσία. Ότι στο φεγγάρι είναι σκονισμένο το περιβάλλον. Εμείς όμως έχουμε διάβια στις φωτογραφίες. Και για να σου δώσω ένα, να σου δώσω ένα fact, ρε παιδί μου. Ανεβαίνει, ας πούμε, νομίζω 20 Ιουλίου είναι που πατάει το πόδι του ο άνθρωπος, ας πούμε, στη σελήνη. 21 Ιουλίου. Λέω παράδειγμα τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος. Λοιπόν, 21 Ιουλίου. Οι εφημερίδες στην Αμερική είχαν φωτογραφίες, ρε φίλε, από τη σελήνη με, με τους δύο που τους απεικονίζει στη φωτογραφία. Πώς έχει γίνει αυτό, ρε φίλε, μέσα σε ένα βράδυ, εφόσον δεν υπήρχαν τα μέσα?
1: Εγώ για το μόνο πράγμα που έχω αμφισβήτηση είναι το πώς είναι δυνατόν το 1930 ή το 10 τόσο που
0: να έχουν χαρτογραφηθεί αυτά και να έχουν.
1: Μπράβο, ναι. Με τι τεχνολογία?
0: Έλατε.
1: Περόσφατα. Για αυτό το πράγμα για να γίνει πρέπει να βάλεις φωτόσφαιρα. Και να βάλεις φωτογραφίες για να βγάλεις ότι η γη είναι αυτή. Τέλος. Αυτό. Αυτό. Ωραία. Η πιο απλή απορία που έχω. Είναι όντως, αν το σκεφτείς, είναι, φίλε, αδιανόητο. Να αγάπη μου.
0: Γεια. Bye bye. Παρακαλώ. Ορίστε. Αληθώς ο κύριος. Αληθώς ο κύριος.
2: Την αγάπη μου σε όλο το ακροτήριο. Παιδεύει σε αυτόν και αλλήλους. Ναι, είναι δύσκολο πράγμα να σου πω, γιατί η προσλαμβάνωση του καθενός είναι φύση και θέση αδύνατο να διηγήσουν και να διηθήσουν αυτά τα οποία ζητάς. Να αρχίσουμε οπτικές ίνες. Ξέρετε πώς δεν βάλαμε εμείς οπτικές ίνες στην Ελλάδα?
0: Πότε?
2: 1977. Καθηγητής Ρουφανίδης.
0: Πού βάλανε?
2: Και σε ΚΑΜ. Στο κέντρο ελέγχου του ΟΤΕ στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Μόνο εκεί?
2: Ναι, φυσικά.
0: Άμπρο.
2: Από πότε είναι γνωστές εννοώ και
0: τι. Ναι, ναι, εντάξει, οκ.
2: Είναι καλώδιο. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος που ακούει. Παλαιά που είχαμε τις συσκευές των τηλεφώνων για να επικοινωνούμε.
0: Ναι.
2: Είχαμε ενό ζεύγους. Δηλαδή ερχόταν ένα καλωδιάκι με δύο καλώδια μέσα για να κάνει τη δουλειά στο τηλέφωνο. Όταν χρειάστηκε να έχουμε το πρώτο διαδίκτυο με τα κομπιούτερ και όταν χρησιμοποιείς τη συσκευή του κομπιούτερ σου να έχεις τηλέφωνο, αλλά θα θυμάστε στις αρχές ή το αδύνατον, είχαμε τον δύο ζευγών, δηλαδή τέσσερα καλώδια. Έτσι άρχισαν τότε να εμφανίζονται τις οπτικές ίνες. Η Ελλάδα δεν συνετέλεσε σε αυτό. Και γι' αυτό είμαστε από τους πιο αργούς. Τι σημαίνει τώρα? Για ένα μικρό μέρος. Είτε εδώ στο Πλαγιάρι που είμαι εγώ, με επανομή και τα κέντρα του ΟΤΕ, που είναι από την Τούμπα που μας εξυπηρετούν προς τα εδώ. Για να το δείτε, το καλώδιο το παλαιό που ανέβαινε πάνω ήταν ένα Φ 80 με ένα τεράστιο μπουρί, δηλαδή μέσα με χιλιάδες καλωδιάκια που πήγαιναν στα καφάω, θα έχετε δει εργασίες. Η οπτική ίνα είναι αυτά που λέγει, η optic fiber. Ένα καλώδιο κουβαλάει χίλιες συσκευές και πρέον. Αυτή είναι η διαφορά. Και πρέπει να υπάρχει για να υπάρχει σταθερή επικοινωνία. Όπως είναι τα καλώδια του ρεύματος. Όλα τα άλλα είναι βοηθητικά, ενώ φυσικά τους δορυφόρους. Που είπαμε και άλλη φορά είναι η L, δηλαδή είναι low, δηλαδή χαμηλού ύψους, είναι η G. Αυτά που συνεργάζονται για να βρίσκεται το... τις συνδεδαγμένες. Και η καινούργια φουρνιά, είχαν γίνει τα ναζάκια, θα τα θυμάσαι. Είχε μαλώσει με τον Τραμπ ο Έλον Μάσκ, ήθελε να ανεβάσει 5.000 πάνω στους όρμπιτ. Για να συνεχίζει, για να

0: δεύτερον, όταν ταξίδιβε στη θάλασσα, πρώτα έμπλεπε στο κατάρτι και σιγά σιγά ερχόταν σαν να ανέβαινε σε ανηφόρα το σκάφος. Άρα πήγαινες ότι αυτό που βλέπεις, αυτό που πατάς, είσαι σε μία σφαίρα πάνω. Κοινώς μια μπάλα. Τώρα πώς φωτογραφηθήκανε το 30. Πολύ εύκολο. Από δορυφόρους. Πολλά χρόνια πριν κάνανε πειράματα και στέλνανε. Και ορισμένα ατυχήματα που γινόντουσαν, είτε σε στεριά είτε σε θάλασσα, τα ρίχναμε στους εξωγήινους. Ο άνθρωπος πάντα είχε για ξάλλον το όνομά του. Πάνω φρόσκο. Βέβαια οι άλλοι δεν έχουν ελληνικό λεξιλόγιο, δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ναι. Ώστε να βλέπεις και να πας ψηλά. Αυτά όλα συνοψίζονται στα κάθε μας μετά τον 5ο προ-Χριστού αιώνα, τον Χρυσού αιώνα του Περικλέως που λένε και τον φιλοσόφων μας, όταν ο Αρχιμίδης άρχισε να ασχολείται με την πραγματική μηχανική και είπε το δόσμι παστό και τα γάν κινήσω. Δώστε μου, λέει, ένα μέρος να πατήσω και θα εκπνήσω και τη γη. Είναι αυτός που σχεδίασε κατά 90%, δεν είναι απόλυτο, τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Μιλάμε τώρα για τον 4ο μετά Χριστό, προ-Χριστού αιώνα. Το πλοίο ήταν ρωμαϊκό στη μετά Χριστόν εποχή, δηλαδή στην εποχή που ζούσε ο Ιησούς. Έρχεται από απέναντι προς τη Ρώμη, δηλαδή να διασχίσει τη Μεσόγειο, και πέφτει σε καταιγίδα και χάνεται στα κύθυρα. Η έκπληξη, δεν ξέρω αν το έχετε δει το μηχανισμό, δεν είναι ότι είναι ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίς να τον βάζει στην πρίζα να προσλαμβάνει ενέργεια και να βλέπεις μέσα τους πλανήτες να γυρίζουν. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα είναι σημειωμένοι οι πλανήτες του πλανητικού μας συστήματος σαν μικρά σφαιρίδια με τα ονόματά τους επάνω. Και ξέρετε, ήταν ένα ημερολόγιο, κομπιούτερ ημερολόγιο, ούτως ώστε να υπολογίζουν με τις εμφανίσεις της σελήνης και της εκλήψης της τις μέσα Ολυμπιάδες, ακριβώς, και να υπολογίζουν και τα ταξίδια τους και αυτά. Διότι σε όλη την αρχαία εποχή, να ενθυμίστε, ίσως συμβαίνει και σήμερα και δεν μας το λένε, το σημείο αναφορά ήταν η Ελλάδα. Δεν είχαν άλλοι Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και όμως με αυτό ταξίδευαν όλες οι ρωμαϊκές γαλέρες. Αργότερα το είχαμε κι εμείς επάνω στα βυζαντινά τα πλοία, που το αντικατέστησε σήμερα το γυροσκόπιο, που έχουν τα καράβια. Εκτός την πηξίδα έχουν και γυροσκόπιο. Όσο για ποιοι χαρτογράφες, ο πρώτος στα καθημάς, οι χάρτες του βρίσκονται στο βασιλικό ναυτικό της Αγγλίας, είναι ο αρχαίος μας ο Στράβων. Χάρτης τους οποίους πήρε και πέντευσε αργότερα, στα 200 χρόνια δηλαδή μετά τον Στράβωνα, και ο Πλούταρχος. Έτσι βγήκε και το, και η έκφρασή του, «Εστημενούν η Ελλάς και η Μακεδονία». Γιατί αυτοί οι οποίοι διεκδικούν τον τίτλο του Μακεδόνος, ή αν δείτε τους χάρτες εκείνης της εποχής, η περιοχή της λέγεται Πελαγωνία. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Ωραία.
0: Την εντάξει, αγάπη μου να έχετε.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
2: Καλώς, ναι.
1: Χαίρετε, εσείς είστε, ναι.
2: Γεια σας, Πασχάλη.
1: Μια χαρά. Καλώς το.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά.
2: Χαίρομαι. Είχα διαβάσει καιρό, νομίζω, ότι υπήρχε κάποια δημοσίευση ότι ο Έλλον Μάσκ είχε

0: αγοράσει μερίδιο ή αν έχει μερίδιο όλη την σελήνη.
1: Τι είναι η σελήνη, από πού την αγόρασε?
0: Κάτι τέτοιο είχε, ναι. Από την...
1: Καταρχήν, εντάξει, αυτός αγόρασε. Ποιος ήταν ο πολιτής? Κάτσε, όταν διαβάζεις κάτι, τα διαβάζεις όλα. Διαβάζεις μόνο αυτό το πράγμα, γιατί άμα διαβάζεις κάτι τέτοιο μόνο, σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις να το διαβάζεις.
0: Ναι.
1: Και ποιον πλήρωσε, και που, σε ποιον το, ποιος είναι ο πολιτής και ποιος πήρε τα λεφτά του Ηλία του Μάσκα?
0: Με βάση λογικής ότι η Σελήνη είναι φυσικός δορυφόρος της γης. Αυτό, τώρα που έδωσε τα λεφτά δεν θυμάμαι, και αυτό το έλεγε, αλλά με συγχωρείς, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Έδωσε, δηλαδή έγραφε, έγραφε αυτό το πράγμα ότι που, αγόρασε την Σελήνη.
0: Ναι, άμα το ψάξεις υπάρχει.
1: Πα, Παναγιά μου.
0: Επίσης ο ίδιος είχε πει πάλι μερικούς μήνες πριν ότι θα κάνει δική του, πώς το λένε, τηλεφωνική γραμμή μέσω δορυφόρων.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Ναι, γιατί πλέον υπάρχει και προχωράει η τεχνολογία και δεν έχουμε κάρτα SIM. Πλέον μπορεί να κάνεις και ηλεκτρονική SIM. SIM, κάρτα. Mm-hmm. Μ' ακούς?
1: Ναι, σε ακούς, σκέφτομαι.
0: Ναι. Και είχε πει ότι θα κάνει αυτός και μάλιστα το είχα ψάξει και αυτό και το κοίταξα, γιατί όπως και εδώ πέρα Γερμανία το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στην Ελλάδα που χάνεται το σήμα, έρχεται το σήμα. Αυτός είχε πει ότι σε έρευνα που κάνανε, ρε παιδί μου, με το δορυφόρο που θα έχεις πηξίδα και δεν θα έχεις δορυφόρους και δεν θα χάνεις πουθενά σήμα και τηλεφωνικά και ίντερνετ.
1: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, στην Αμερική δεν ξέρω αν υπάρχουν κάρτες SIM όπως υπάρχουν εδώ. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, είναι εντελώς διαφορετικό. Όπως και εντελώς διαφορετικό, εγώ αυτό που ήξερα για τον Μάσκ είναι ότι θέλει να εμπορευματοποιήσει τη Σελήνη. Γιατί, δηλαδή, να δημιουργήσει εκεί πέρα, ας πούμε, δορυφόρους, μια τεχνολογική πόλη και ξέρω εγώ κάτι τέτοια κουραφέξαλα.
0: Άρα και αλλιώς αυτό έχει μια σειρά. Πέρσι και πρόπερσι είχα κάνει δύο, όχι πέρσι, πρόπερσι και το 24 είχα κάνει δύο σεζόν στη Μύκονο και είχα δει τους δορυφόρους του που είχαν, τα έχω και φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Είχαν περάσει.
1: Ναι.
0: Από Ελλάδα.
1: Καλά, αυτό δεν λέει κάτι. Αυτός απλά θέλει να έχει εμπορική εκμετάλλευση αυτό το πράγμα. Όχι να είναι ιδιοκτησία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί το 1967, νομίζω, υπάρχει διεθνής δίκαιο, δηλαδή έχει γίνει μια συνθήκη για το διάστημα, όπου κανένας δεν μπορεί να ιδιωτικοποιήσει κάτι εκεί πέρα πάνω. Είναι όλα για όλους. Φυσικά το ποιος μπορεί να πάει είναι το θέμα.
0: Θα το βρω και θα το στείλω στο Facebook.
1: Εντάξει, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Πασχάλη, Πασχάλη.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Τι? Παρακαλώ.
2: Πασχάλη, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Τι ακούμε, Πασχάλη? Με επιταγή πλήρωσε ή μετρητά, δεν ξέρω.
1: Κασέρι.
2: Τι ακούμε?
1: Κοιτάξτε, το ακούς, το πώς το μεταφράζεις μέσα σου είναι το θέμα.
2: Ναι, είναι δυνατόν το να κάτσε να διαβάζεις, κάπου το διάβασε και κάτσε και το διαβάζεις. Με τις πρώτες.
1: Καλά, πες εσύ τώρα, πες τα δικά σου και άσε τώρα τι είπε αυτός. Πες τα δικά σου.
2: Τίποτα, απλώς
1: δεν μου κάνει. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Τώρα πες εσύ κάτι δικό σου και μετά. Να απορρίψεις τον άλλον.
2: Εντάξει, ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Έγινε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, κανένας σας δεν έχει γράψει πουθενά σε τίποτα, γιατί γράψατε κάποια τα οποία είναι ανυπόστατα κιόλας, σε ποιο μέρος δεν έχει πατήσει, δεν μπορεί να πάει άνθρωπος. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε παντού. Εκτός από το μέρος που είπαμε, έτσι, Area 51. Κανένας, θα σου πω τώρα, κανένας δεν μπορεί να πάει, φίλε, στην Ανταρκτική. Ρωτήστε να μάθετε γιατί δεν μπορείτε να πάτε. Ρωτήστε να μάθετε γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση και ρωτήστε και την έκταση της Ανταρκτικής, η οποία είναι τεράστια. Για να μην σας πω ότι πόσο τεράστια είναι. Δηλαδή όταν... Εντάξει, τώρα αυτές οι αναζητήσεις είναι λίγο περίεργες. Αλλά είναι, όπως είπε και ο κύριος Βασίλης, κάτι υπήρχε εδώ στα κύθυρα που δεν το θέλανε. Το θάψανε. Σκεφτείτε τώρα αυτό να γινόταν κάπου αλλού, πόσο εκμεταλλεύσιμο θα ήταν και 1002. Όπως και ο τύμβος της Καστά και όπως και άλλα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το οποίο πλανάται από πάνω. Άλλοι το πιστεύουν, άλλοι δεν το πιστεύουν. Αυτοί που δεν το πιστεύουν είναι αυτοί που δεν θέλουν.

0: να πιστέψουν. Πώς το είπα αυτό. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Στην Ανταρκτική δεν μπορούν να πάνε, σωστά το είπες. Νομίζω και σε κάποια σημεία στο Sydney Valley, κάπως έχει
0: στην έρημο Νεβάδα. Είναι έρημο.

0: και αφήνουν πολλές, όπως ο μισός κόσμος πιστεύει ότι έχουμε πατήσει στο φεγγάρι και άλλοι μισοί πιστεύουν ότι δεν έχουμε πάει, είναι σκηνοθεσία.
1: Ναι, ναι.
0: Το παίζουν πολύ καλά αυτό το κόλπο. Είναι πάλι, είχαμε μιλήσει μαζί, είναι θέμα πώς μεταδίδεται η είδηση. Είναι η είδηση, το αφήνουν επίτηδες. Καλά κάνουν, για να υπάρχει και στον κόσμο κάτι να ασχολείται. Δηλαδή, δεν ξέρω, μήπως γι' αυτό γίνεται όλο το θέμα. Κατά τα άλλα, εντάξει, όσο για την επιστήμη και τις οπτικές ίνες, αυτό τι είναι, δηλαδή πάντα, έτσι δεν είναι, δεν είναι κάτι κακό.
1: Δεν είπε κανένας, όχι, πάντα. Λέμε ρε παιδί μου ότι ξοδεύεις, πες ότι εσύ είσαι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας, η οποία έχει ίντερνετ, ας πούμε είσαι της Meta, ξέρω που έχει το Facebook και όλες τις άλλες πλατφόρμες. Σε συμφέρει ρε φίλε εσένα να πάει να ρίχνεις καλώδια στον πάτο ενός βυθού, αντί να έχεις επάνω δορυφόρους που πλέον η σύγχρονη τεχνολογία το επιτάσσει όπως βλέπει Elon Musk.
0: Ναι, γιατί νομίζω διαφορετικό είναι το σήμα από πάνω προς τα κάτω και διαφορετικό είναι το σήμα που εκπέμπει από τη γη προς τα πάνω. Νομίζω παίζει κάποιο ρόλο αυτό.
1: Γιατί...
0: Παίζει ρόλο δηλαδή η βαρύτητα και όλα αυτά, νομίζω παίζει κάποιο ρόλο. Πώς
1: έχουμε
0: το σήμα.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου, δεν έχουμε τον Elon Musk.
0: Και πώς το Starlink, σήμα, αυτό το θέμα.
1: Το Starlink δεν έρχεται στο σπίτι σου.
0: Ναι, έρχεται στο σπίτι μου, σωστά.
1: Αλλά...
0: Το Starlink έρχεται στο σπίτι μου, αλλά με μια πολύ βαριά νέφωση ή όλα αυτά, δεν ξέρω τι, μπορεί το Starlink να δίνει να αποδίδει.
1: Καλά,
0: το ίδιο.
1: Τώρα έτσι πως το λες και στη Θεσσαλονίκη όταν βρέχει το ίντερνετ σέρνεται.
0: Σέρνεται,
1: δεν σέρνεται το υπόγειο, έτσι.
0: Όχι με την οπτική είναι, δεν σέρνεται.
1: Σέρνεται πάλι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πάλι. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Τέλος πάντων. Καλώς. Έγινε
1: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
2: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είχα ίντερνετ απλό.
1: Ναι.
2: Και μένω σε περιοχή που δεν είναι ορίζοντα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Πάρω το Starlink και να το έχω στη συσκευή μου και να το έχω σε οποιοδήποτε σημείο είναι η συσκευή.
1: Μεγάλη υπόθεση.
2: Άκου να δεις τώρα.
1: Γι' αυτό και θα πάει όλος ο κόσμος εκεί αναγκαστικά.
2: Δηλαδή φεύγω από Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
2: Πάω Γιάννενα Μέτσοβο επάνω, εκεί ξέρεις μέσα από
1: εκεί μά, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι.
2: Κατεβαίνω κάτω Πάτρα, φτάνω μέχρι Καλαμάτα.
1: Έχεις πάντα.
2: Ακούω τοπικά, επάνω ακούω κλαρίνα, κάτω ακούω...
1: Γκάιδες.
2: Άντε να μην πω, ναι. Μπράβο, έρχομαι πάνω να ακούσω τους πόντιους τους δικούς μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και να επανέλθουμε.
6: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο?

0: Δεν γίνεται.
1: Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά.
4: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ρογιαγαμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα λέει και ο Ιορδάνης που πιστεύω ότι είναι και το μήνυμα της βραδιάς. Και στο σπίτι της πρώην πεθεράς μου δεν μπορεί να πάει κανείς. Έτσι και κάνεις πως μπαίνεις, έχεις πρόβλημα. Είσαι Θεούλης Ιορδάνη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή μας έκανες και γελάσαμε. Πραγματικά, μετά το Area 51, Ανταρκτική και το σπίτι της πρώην πεθεράς του Ιορδάνη, δεν μπορεί να απαντήσει άνθρωπος. Τέλος. Λοιπόν, πάμε στα γραμμάς κάτω τα γραφάς. Παρακαλώ.
7: Χριστός Ανέστη Πασχάλη.
6: Αληθώς ο κύριος.
7: Εύχομαι να είσαι καλά και εσύ και όλοι οι φίλοι μας ακούνε.
6: Να είσαι καλά και εσύ.
7: Στην Ανταρκτική μπορείς να πας.
6: Πώς.
7: Πριν από 3 χρόνια πήγε η Χριστίνα Βλαμπούρη, ανέβηκε πάνω στο όρος Βίνσον, Μασίφ, 4.800 μέτρα.
6: Ναι.
7: Πώς να πας. Έχει πάει η κυρία Χοντίδου με ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή.
6: Πας εκεί που σου επιτρέπουν. Εκεί που δεν σου επιτρέπουν. Υπάρχει απαγορευτική ζώνη που δεν μπορεί να πάει κανένας. Αυτό λέμε. Δεν μιλάμε σε αυτά που μπορείς να πας.
7: Είναι και τεράστια, ρε φίλε.
6: Δεν
7: αλλά
6: έχει σημασία. Όντως, η Πέμπτη Ήπειρος
7: όντως,
6: είναι σε έκταση.
7: Όντως, έχει σημεία που δεν μπορείς να πας.
6: Φυσικά.
7: Αλλά τέλος, σαν Ήπειρος μπορείς να πας.
6: Μπορεί να πας στα παράλια. Εντάξει, εκεί που σου επιτρέπουν. Αυτό λέμε. Δεν μπορείς να την πάρεις.
7: Συμφωνώ.
6: Ναι, ναι.
7: Υπάρχει ένα βίντεο της αποσελήνωσης του Challenger. Το Challenger ήταν η Σελινάκατο στο Απόλλον 17.
6: Mm-hmm.
7: Το οποίο δείχνει τη Σελινάκατο να αποσελεινώνεται. Αποσελεινώνεται.
6: Ωραία.
7: Το οποίο δεν το. Δηλαδή, στην αρχή όλοι οι συνωμοσιολόγοι λέγανε ρε παιδιά, πώς. Δηλαδή, αφήσαμε κάποιον εκεί πέρα και τραβούσε με το βίντεο. Υποτίθεται ότι και τις δύο προηγούμενες, το 16 και το 15, τους Απόλλωνες, πάλι προσπαθήσαν να τραβήξουν βίντεο, αλλά δεν τα καταφέρανε. Γιατί?
6: Γιατί
7: υπάρχει μια διαφορά γύρω στα 4 με 5 δευτερόλεπτα στην απόσταση που έχουμε με τη σελήνη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όπως είναι με το δορυφόρο, που όταν βλέπεις κάποια σύνδεση δορυφορική, ενώ μιλάει, ξέρω εγώ, παρουσιαστής, ο άλλος περιμένει 2-3 δευτερόλεπτα και μετά ακούει για να μπορέσει να απαντήσει.
6: Ναι.
7: Και αυτό το βίντεο υποτίθεται ότι είναι τυχαίο. Δηλαδή, το διαχειριζόταν από το Χιούστον ένας τύπος, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, Έρντι κάπως λεγότανε, ο οποίος το έπαιξε, ρε παιδί μου, στοίχημα. Ένα 20. Δηλαδή υπολόγισε, ξέρω εγώ, 3 δευτερόλεπτα πριν, 2 δευτερόλεπτα μετά. Αλλά άμα θα το δεις όμως, το βίντεο είναι υποτίθεται πάνω στο ρόβερ η κάμερα. Είναι ακριβώς. Την ώρα δηλαδή που σκάει η Σελινάκατος και αρχίζει να ανεβαίνει, ακολουθεί και η κάμερα κανονικά. Δηλαδή τέτοια επιτυχία, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
6: Η κάμερα είναι συνδεδεμένη με την κάψουλα.
7: Όχι, η κάμερα είναι στημένη πάνω
6: πάνω
7: στο ρόβερ που είχαν στη σελήνη, το οποίο το αφήσανε εκεί, το παρατήσανε εκεί πέρα.
6: Ναι.
7: Και είναι στημένη απάνω ακριβώς για να έχει και ένα ύψος γύρω στο 1,5 μέτρο, ρε παιδί μου, γύρω εκεί πέρα, να μπορεί να πιάσει καλύτερα το ύψος.
6: Τώρα, τα τελευταία 60 χρόνια που έχουν συντριβεί ούκο λίγα, που έχουν στείλει, είπαμε, και το Ισραήλ και η Ινδία και η Ιαπωνία και η Ρωσία και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, 60 χρόνια δεν μπορούσαν να βγάλουν μια φωτογραφία. Την ώρα που βγαίνει στη στρατόσφαιρα. Αυτή είναι η απορία. Αυτό είναι το θέμα. Και κάτι άλλο. Τρεις μέρες πριν ξεκινήσει το Άρτεμις, ακυρώθηκε η συμφωνία μεταξύ της NASA και της Nikon για μια συγκεκριμένη φωτογραφική μηχανή που είχαν στη συμφωνία οι Ιάπωνες. Και το ακυρώσαν και τις βγάλανε όλες τις φωτογραφικές μηχανές που είχαν επάνω στο Άρτεμις.
7: Αυτό τώρα, να σου πω κάτι άλλο.
6: Η οποία είναι και πανάκριβη. Είναι κοντά στα 1000 ευρώ η συγκεκριμένη. Αν θέλει να την δείξει και ο κόσμος να την δει, είναι η Nikon P το αγγλικό βέβαια, 1000. Έτσι. Αν να τη δει, κοστίζει κοντά στο χιλιάρικο, θεωρείται top of the top. Τώρα, γιατί δεν την πήρανε οι Αμερικάνοι μαζί τους, είναι μια άλλη ιστορία.
7: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Έχουμε στείλει τρεις σχεδόν δορυφόρους, γιατί καταπέσανε, αλλά κάνανε τρεις περιφορές γύρω από τον Άρη. Δεν μπορούσαμε να στείλουμε 5 δορυφόρους στη Σελήνη, που είναι 300.000 χιλιόμετρα μακριά μας, να μπορέσουν να καλύψουν την περιοχή της σκοτεινής πλευράς, για να μην έχουμε 40 λεπτά 4 ανθρώπους στο χάος. Γιατί όταν μπήκε το Artemis 2 στην σκοτεινή πλευρά, για 40 λεπτά τους χάσαμε. Ναι. Γιατί όταν μιλάς τώρα με την Αυστραλία, όταν μιλούσες με την Αυστραλία, μιλούσες με το Μανιατό.
6: Ναι.
7: Έπαιρνες τηλέφωνο, άμα θα έβγαζες τη θιά σου.
6: Ναι.
7: Τώρα με τους δορυφόρους όμως, από την μετάδοση που κάνει ο ένας τον άλλο, με το που παίρνεις το κινητό σου τηλέφωνο, περπατάς δηλαδή κάτω στο Λευκό Πύργο και μιλάς με τη θεία στην Αυστραλία.
6: Έτσι.
7: Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε με την τεχνολογία που έχουμε το 2026, δηλαδή να στείλουμε 5 δορυφόρους που να πιάσουν, να κάνουν ένα πλέγμα γύρω από τη Σελήνη στη σκοτεινή πλευρά. Οπότε ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε που βρίσκεται το Άρτεμις και να μας στέλνει απευθείας μετάδοση φωτογραφίες. Δεν περιμένουμε 40 λεπτά, μπορεί να έχει εκεί δεινόσαυρους, μπορεί να έχει εξωγήινους.
6: Ένας άνθρωπος των οπτικών ινών εδώ με πληροφορεί τώρα αυτή τη στιγμή και μου λέει: οπτική ίνα έχουν μόνο οι Ιάπωνες. Σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα κατεβάζουν την ταινιοθήκη του Netflix.
7: Ακριβώς.
6: Τώρα γι' αυτό δεν θέλαν και τους Ιάπωνες, προφανώς οι Αμερικάνοι. Και με την συγκεκριμένη
7: τώρα,
6: εταιρεία.
7: Αν εσύ θεωρείς οπτική είναι αυτό το κυβωτιάκι, το πλαστικό που σε βάζουν κάτω στο αυτό σου.
6: Καλά τώρα, εντάξει.
7: Είναι... Να είσαι καλά, ευχαριστώ
6: πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά.
7: Να είσαι καλά, για χαρά.
6: Η Ανταρκτική από κάτω έχει διαστημόπλοιο. Το γνωρίζουν. Είχαν βάσει οι Νορβηγοί, οι Εγγλέζοι και οι Ρώσοι. Μάλιστα. Να και ακούμε κι άλλα. Λοιπόν, τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
0: Έλα, Πασχαλάκο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Καλώς.
6: Καλά.
0: Λοιπόν. Ούτε στο κέντρο της Αρκτικής, ούτε στο κέντρο της Ανταρκτικής επιτρέπεται να πας. Mm-hmm. Ακριβώς στο κέντρο, εκεί που μηδενίζει πηξίδα, έτσι, εκεί που γράφει μηδέν μοίρες, απαγορεύεται να πας. Έτσι.
6: Γιατί απαγορεύεται όμως να πάμε.
0: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, απλώς ξέρω ότι απαγορεύεται.
6: Ναι, ξέρω.
0: Έτσι, ένα το κράτημα. Δεύτερο, διάβασα τώρα πρόσφατα, και αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο κύριος Βασίλης, ότι από αρχαιοτά τον χρόνο θεωρούνταν η Ελλάδα ως το κέντρο της γης. Διάβασα τώρα πρόσφατα ότι ο Έλον Μάσκ δίνει ένα τεράστιο κονδύλι για να αγοράσει μια πολύ μεγάλη περιοχή στην Πρέβεζα, όπου θα γίνει και το κέντρο για το Starlink.
6: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν έχει πληροφορία.
6: Ναι, κάτι τέτοιο έχω ακούσει κι εγώ.
0: Έτσι. Η περιοχή.
6: Αυτό γιατί το αναφέρει, δεν το κατάλαβα τώρα. Δηλαδή παίζει ρόλο.
0: Θα σου πω τώρα γιατί.
6: Ναι. Για πες.
0: Μήπως η περιοχή εκεί, γιατί μιλάμε για μια τεράστια περιοχή.
6: Ναι.
0: Είναι λίγο κοντά στους Δελφούς, που θεωρούνταν παλιά το κέντρο της γης.
6: Ναι. Παίζει και αυτό.
0: Κάποιοι του λέω ότι έχω διαβάσει. Έτσι.
6: Ναι, γιατί το είπε και ένας άλλος ο κράτης.
0: Κάποιοι συνωμοσιολόγοι, έστω και έτσι, το βάζουν γι' αυτό μέσα. Ξαφνικά βλέπουμε μία στροφή 180 μοιρών από εκεί που όλες οι κυβερνήσεις μας λέγανε ότι δεν υπάρχουν άτια, δεν υπάρχουν τέτοια, δεν υπάρχουν αλλιώτικα. Ξαφνικά αποχαρακτηρίζονται βίντεο, βγαίνουν στο φως πληροφορίες. Τι γίνεται, ρε Πασχάρη.
6: Δίπλα, λέει, εκεί που θέλει να κάνει Ο Έλον Μάσκ, με πληροφορεί εδώ ένας φίλος καλός κρατής, που με έχουν, στο μεταξύ ψέματος και περίμενε, τέλος πάντων, μου λέει ότι εκεί πάνε λόγω της βάσης του άκτιου που υπάρχει, όχι για το θέμα.
0: Ρε, εντάξει, εκεί υπάρχει το άκτιο.
6: Ναι.
0: Αλλά...
6: Η Λευκάδα, λέει, σε συνδυασμό με το αρχαίο θέατρο της Δοδόνης, είναι το καλύτερο κοσμικό αυτή. Για να μαθαίνουμε για κάποιους που μαθαίνουν καλύτερα για
0: μας. Κάποιοι που τα ξέρουν καλύτερα, να μας πούμε και εμάς, ρε παιδιά, να μάθουμε και εμείς. Εντάξει, εμείς διαβάζουμε δεξιά και αριστερά και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη από όλα αυτά που γίνονται.
6: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, ό,τι είναι θα φανεί.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε Πασχαλή.
6: Καλό βράδυ, αγόρι, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
8: Έλα, Πασχαλή, καλησπέρα.
6: Καλώς στον γιατρό.
8: Λοιπόν, αυτά που λες εσύ, συμφωνούμε απόλυτα. Βέβαια, στα πιο πολλά πράγματα που λες συμφωνώ. Αλλά εδώ είναι σαν να ψάχνουμε τώρα, σαν να ψάχνουμε τον κουβά με τον οποίο θα ρίξουμε το νερό που θα έρθει στο σπίτι μας όταν πλημμυρίσει ο Στριμώνας, ο ΑΟΣ, οποιοδήποτε ποταμός. Είναι τόσο πολλά τα ψέματα που μας έχουν γεμίσει.
6: Πλωμόσανε.
8: Πρέπει να μην πιστεύουμε τίποτα από αυτούς εδώ.
6: Σχεδόν.
8: Εγώ έχω μόνο να κάνω μια ερώτηση. Βέβαια, η απάντηση θα δώσει και την απάντηση. Τότε η Σοβιετική Ένωση, γιατί δεν είπε ότι δεν ανέβηκαν αυτοί πάνω, γιατί υπήρχε ένας αρρυπισμός, ποιος θα φτάσει πρώτος στη Σελήνη.
6: Ακριβώς, είχαν τον πόλεμο μεταξύ τους αυτοί. Γι' αυτό και κάνανε, πιστεύω, επίτηδες και την επικοινωνία Νίξον με τον Άμστρονγκ, για να δηλώσουν ότι ξέρεις, κοιτάξτε, Ρώσοι, εμείς πήγαμε, πατήσαμε στο φεγγάρι, ορίστηκε φωτογραφίες, οι οποίες χάθηκαν μετά από 10 χρόνια κτλ.
8: Αυτό που διαπραγματεύεσαι σήμερα και το έχεις διαπραγματευτεί την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξανά υποθεί και ξανά έχουν ελεγχθεί οι Αμερικάνοι για τα ψέματα που λένε. Δεν μπορεί να έχει πάνω που δεν έχει αέρα η σημαία να κυματίζει. Έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν ξέρω πώς ξέφυγε. Αλλά τέλος πάντων, είναι τόσο πολλά τα ψέματα που μας λένε που δεν πρέπει να πιστεύουμε τίποτα. Άμα έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και πούμε ότι δεν ξέρουμε, μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Αν νομίζουμε ότι ξέρουμε, τα ψέματα που μας είπαν μας δίνουν την ψευδή αίσθηση ότι τα ξέρουμε, δεν θα μάθουμε ποτέ. Εγώ θέλω να μιλήσω μια άλλη φορά για την Παρθενία της Παναγίας.
6: Καλά, αυτό δεν είναι τώρα. Εντάξει, θα πούμε.
8: Αρκετά σημαντικό, αλλά μια άλλη φορά σήμερα δεν είναι το θέμα αυτό.
6: Βέβαια. Εντάξει,
8: να
6: είσαι καλά, γιατρέ μου.
8: Καλό βράδυ.
6: Πάρε και τον φίλο που παίρνει τώρα Λευτέρη. Για να κλείσουμε, για να πάμε σε Μίλη Τσακάκη. Το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι πάρα πολύ μεγάλο, Παναγιώτη. Τώρα δεν είναι. Άμα το πούμε και αυτό, θα έχουμε σοβαρά θέματα, όχι αστεία. George Best βρίσκεσαι σε άλλη. Έχει ξεφύγει τελώς. Εύκολο να καταλάβει αυτό το παράδειγμα, ότι γίνεται στρόγγυλη και όχι επίπεδη. Λες εσύ ότι αν δεις ένα καράβι να φεύγει, λέει, προς το τέλος, λέει, εκεί που πιάνει το μάτι σου, θα δεις μόνο το κατάρτι. Σιγά μην δεις και το κατάρτι. Θα δεις το φουγάρο, θα δεις τον καπνό, δεν θα δεις μετά τίποτα. Τι σημαίνει, ότι έπεσε μέσα στο νερό? Τι, ότι έφυγε, δεν πιάνει το μάτι σου, κύριε φίλε. Τελείωσε τώρα. Σοβαρά μιλάς. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο. Λευτέρη, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Άρχοντα.
6: Από την Κεσαρία.
9: Όχι από την Κεσαρία, μην το χαλάς τώρα.
6: Κάνατε.
9: Άρχοντας είσαι, ωραίος είσαι, μποέμ τύπος είσαι. Πιάνεις θέματα έτσι που κάνουν τζις. Το ότι δεν μπορώ να κατανοήσω ένα γεγονός, αυτό δεν μπορεί και να μην συμβαίνει.
6: Δεν είναι γενική η τοποθέτηση.
9: Σε πάει κάπου αυτό?
6: Όχι.
9: Είναι και το θέμα που κουβεντιάζεις.
6: Γιατί?
9: Δεν κατανοείται ένα γεγονός. Γιατί πολύ απλά μας έχουν εκπαιδεύσει έτσι να βλέπουμε μπροστά στο βουνό.
6: Μισό λεπτό, μια και είπες μια πάρα πολύ σημαντική, για να μην πω την πιο ουσιαστική λέξη. Εκπαιδεύσει. Ένας φυσικός, σήμερα το πρωί με έναν φυσικό που μιλούσα, ο οποίος λατρεύει τη φυσική, με πτυχιακά στο εξωτερικό, πότε εδώ, πότε εκεί. Λοιπόν και τα λοιπά. Και συγκεκριμένα είναι και στο Χάρβαρντ, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για κανένα τώρα τυχαίο. Κάποιος, ας πούμε, που έχει κάποια οντότητα ακόμα εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, και μου λέει, εγώ αν φτάσω σε ένα σημείο και αρχίσω και λέω διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέω στους μαθητές μου ή από αυτά που έχω μάθει, είναι να ακυρώνω όλη μου την επιστήμη. Γι' αυτό και δεν το κάνω.
9: Πώς αλλάζουν λοιπόν?
6: Δηλαδή, σου λέει, με μαθαίνουν αυτό το πράγμα. Ότι το τραπέζι είναι τετράγωνο. Και εσύ είναι παραλληλόγραμμο. Εγώ θα σου πω ότι είναι τετράγωνο. Γιατί έτσι εκπαιδεύομαι για αυτό το πράγμα.
9: Εγώ θα σε τσιγκλίσω λιγάκι. Εσύ ο ίδιος ο Πασχαλής.
6: Εγώ, ναι.
9: Να ψάξεις να βρεις τι είπε στην ολομέλεια του
6: Χρουστόφ.
9: Ο Χρουστόφ. Τα τελωνία των Ελλήνων που περιπολούν το διάστημα, όταν έρθει η ώρα θα επέμβουν. Ο άνθρωπος ούτε μεθυσμένος ήτανε, ούτε.
6: Αλλά δεν το ξέρουμε αυτό. Τρέλος. Για τον κύριο Νικήτα Χριστίδη δεν το ξέρουμε.
9: Δεν το ξέρουμε. Και αυτό πάει και αυτό. Και αυτό στην άκρη. Το ότι δεν μπορώ να κατανοήσω, πάλι θα το ξαναπώ, ένα γεγονός, δεν μπορεί αυτό και να μην συμβαίνει.
6: Λοιπόν, όχι, όχι. Ο Χρουστόφ, ο Νίκος ο Χριστίδης, ο Νικήτας ο Χριστίδης. Ναι, ο Νικήτας ο Χριστίδης το είπε αυτό εφόσον είχαν φτάσει οι Ρώσοι πίσω και τρόμαξαν, λέει, με αυτά που ήταν πάνω.
9: Ακριβώς.
6: Υπάρχει, λέει, και ένα το ντοκιμαντέρ, ο Ερυθρός Κότσιφας, που είχαν δει κτίρια και τζιράφ, όπως και πυραμίδες. Το είχε παίξει, λέει, η ΕΡΤ, και εν κατακλείδη, λέει, όλος ο γαλαξίας είναι Ελλάς.
9: Φαντάσου πόσα πράγματα θα αλλάξουν.
6: Εξυπακούεται. Όπως και γι' αυτό έβαλα και τον τύβο της Καστά εγώ στο παιχνίδι, γιατί σκέψου εκεί πέρα τώρα να βγει κάτι προς τα έξω και να αρχίσει να αλλάζουν όλα γεωστρατηγικά πέρα στα Βαλκάνια.
9: Ένα είναι βέβαιο, ότι αμφισβητώντας και ψάχνοντας μπορούμε να φτάσουμε κάπου.
6: Μπράβο.
9: Αλλά το θέμα είναι πόση διάθεση υπάρχει και πόσο θάρρος να μπορέσει να δεχτείς να σε πούν ψεκασμένο.
6: Εντάξει, δεν είναι αυτό.
9: Ναι,
6: σε περαστεί.
9: Γιατί άμα ακροβατείς συσσαγωγικά, ναι, σε τέτοιου είδους θέματα, τότε ο κοινός νους, δεν διεκδικώ τον τύπο του εφάνταστου ή του κάτι εξαιρετικού, κάτι διαφορετικό με υψηλότερο
6: IQ, σε έναν
9: οποιοδήποτε. Κατάλαβες, θέλω να πω, έτσι. Αρχίζεις και μαζεύεσαι μετά. Και λες τώρα.
6: Έμπαιρα.
9: Η ουσία είναι μία, ότι μας έχουν πει τόσα πολλά ψέματα.
6: Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια.
9: Και, και προσωπικά εγώ θα εκφράσω μία άποψη δική μου. Ναι. Που στο εγγύς, στο απότερο μέλλον μπορεί να διαψευστώ, αλλά μπορεί και να επιβεβαιωθώ.
6: Κλείσε με αυτό για να πάμε.
9: Ζούμε, ζούμε, Πασχάλη, αυτή τη στιγμή κοσμοϊστορικά γεγονότα. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αναδείξει πολλά πράγματα με αυτά που ζούμε τώρα. Ναι. Πάντως, τίποτα δεν είναι από αυτό, αλήθεια από αυτό που φαίνεται. Θα σου πω ένα απλό τέτοιο και θα τελειώσω.
6: Ναι.
9: Έγινε ο αποκλεισμός κάτω στα στενά του Ορμούζ.
6: Ναι, έτσι λένε.
9: Γιος φίλου μου σε μεγάλο καράβι, τάνκερ, ελληνικών συμφερόντων. Ήταν μέσα στα στενά. Δόθηκε εντολή από το γραφείο να φύγει.
6: Ναι.
9: Πήγε ανοιχτά της Ζάμπιας, νομίζω.
6: Mm-hmm.
9: Εκεί, κάπου πάλι, κοντά. Μιλούσε με τον πατέρα του. Ξέρεις τι έλεγε ο γιος του πατέρα? Μην πιστεύεις τίποτα από αυτά που ακούς και βλέπεις στις τηλεοράσεις. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Το καράβι αυτό ταξιδεύει τώρα για το Τέξας.
6: Μάλιστα.
9: Να φορτώσει από εκεί.
6: Mm-hmm.
9: Ξέρεις τι ξεχρέωμα ρίχνει ο Τραμπ τώρα το χρέος της Αμερικής?
6: Τώρα
9: και εμείς, μα σου είπα, είναι θέμα.
6: Και εμείς θα πληρώσουμε την ύφη, όπως όλος ο πλανήτης.
9: Μας έχουν εκπαιδεύσει να βλέπουμε το δάχτυλο, όχι που δείχνει.
6: Φοβόμαστε να δούμε εκεί που δείχνει το δάχτυλο και βρίσκουμε το δάχτυλο. Αυτό είναι.
9: Έτσι.
6: Κλείσε, ευχαριστώ πολύ.
9: Καλό βράδυ,
6: για χαρά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας Νίκ Μιλ, μισό λεπτό. Καλησπέρα στη Φλόρινα, καλησπέρα τον Μίλκμαν, έτσι από τα νωρίς είναι αυτή. Καλησπέρα στο βουνό, Καρατζό βουνό. Καλησπέρα στον Πάνο. Αυτό που ρωτάς είναι τόσο to the point που δεν το απαντάει κανένας. Δηλαδή, με την τότε τεχνολογία κατάφερε ο άνθρωπος να πατήσει το φεγγάρι, και με τη σημερινή τεχνολογία που είναι πολύ ανώτερη, δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε. Πόσο μάλλον δεν να εκτοξεύσουμε. Και πόσα άλλα θέλω να πω, αλλά δεν τα λέω για την οικονομία του χρόνου. Στο Grand Canyon δεν επιτρέπεται οι επισκέψεις, λέει. Καλή εκπομπή. Κύριε Νίκο, εγώ που πήγα στο Grand Canyon με το ελικόπτερο, έχει ταξί, ελικόπτερο ταξί. Πήγαμε κανονικά και προσγειωθήκαμε και κάτω. Κάτι άλλο ίσως. Κάτι άλλο ίσως. Πασκάλη, καλησπέρα. Να δεις τον ντοκιματέρ Ερυθρός Κότσιφας. Αυτό εδώ μου το Νίκο, μου το λέει κι άλλος φίλος ακροατής. Και επειδή μου το λέτε όλοι, λίγο πολύ θα πέφτω να το δω, αν φυσικά το βρω στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Όχι ότι θα λυθούν όλα, αλλά εντάξει, θα δούμε πάει το. Αν θα τα πάρει το παλιά μπελόγιο. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, στον Φώτη τον Παμφώτη, στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερμα Γιαννιτσά, στον Θωμά τον Μπουμπόναρη. στο Μαρσέλο. Καλησπέρα, Βασχάλη. Δεύτερη περιοχή είναι εδώ σε εμάς το Κιλκής. Όλα τα συστήματα από εδώ ξεκινάνε και εδώ τελειώνουν. Είμαστε σε θέση να γυρίσουμε το σύμπαν. Στο Χρήστο Παναγιωτίδη. Α, πολύ εύκολο. Το δεύτερο μέρος που δεν πατά άνθρωπος είναι οι τουαλέτες στο γήπεδο της Θύρας 4. Όποιος βαστάει, ας φάει. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σου, Χριστάρα. Στο Παναγιώτη το βουλάχο, τι γυρίζεις και. Μα είναι κλειδωμένες, πώς θα πας, ρε φίλε. Μήπως το έκανες λίγο, Λίσα, πριν το 69, λέει, φυσικά γυρνούσαν δορυφόροι γύρω-γύρω από τη γη και φυσικά τραβούσαν και φωτογραφίες, αλλά ακόμα και τέχνη χαρτογράφηση γραβούρες υπήρχε από το 1700. Με σχετική φυσικά ακρίβεια. Και ας μην ξεχνάμε, λέει, ότι το Google Earth από τόσα χρόνια που τριγυρνάνε δορυφόροι μας έδειξε εικόνα μετά την καταστροφή των δίδυμων πύργων, δηλαδή από το 2001. Μάλιστα, ακριβώς με το που έπεφταν οι πύργοι σε λίγες μέρες εμφανιζόταν το Google Earth. Αν το μεταξύ, φυσικά κάποιος το είχε χρησιμοποιήσει και είχε ρίξει τα αεροπλάνα επάνω. Όσον αφορά το σημείο, το δεύτερο που ψάχνεις πρέπει να είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Όχι, στο τρίγωνο των Βερμούδων πας και εξαφανίζεσαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην μιλάνε, δεν μπορείς να πας, δεν σε επιτρέπουν. Αυτό. Ο Ευαγγέλης ο Μυρλής. Ναι, ρε, σταμάτα, ρε. Σταμάτα. Δεν θα το βγάλω καν. Μην με κάνεις τώρα. Έχω μηνύματα. Μιλήσω με τον κόσμο τώρα. Τι θα ακούσουμε, το μήνυμα τσακάκι, θα ακούσουμε. Στίχημα θα ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε. Έχουμε σοβαρά πράγματα. Λέει άλλο, με λέει μη μαθή. Κάτι αυτό είναι σημαντικό. Τα αεροπλάνα λέει έχουν ίντερνετ πλέον. Γι' αυτό ο Παντελής από τον κόλπο με στέλνει κάθε τρεις μέρες να πούμε πώς το λένε μήνυμα, γιατί έχει ίντερνετ. Λοιπόν, παλιά λέει δεν είχαν, γιατί τα cells κινητής τηλεφωνίας που υποστηρίζουν 4G και 5G λειτουργούν πολύ πιο χαμηλά από το ύψος που πετούν τα αεροπλάνα. Επίσης, οι δορυφόροι του Musk δεν δίνουν αξιόπιστο ίντερνετ. Αν υπάρχουν σύννεφα ή κακός καιρός, δεν πιάνουν καλά. Μην είσαι, λέει, ψέκας, ρώτα ένα ηλεκτρονικό, είπε ο αρχιψεκασμένος Βαγγέλης Μυρλής. Θα μου πεις τώρα να πιω να ρωτήσω και τι να κάνω. Ευτυχώς ήρθες εσύ, να σηκωθούν τα πόδια, χτυπήσουν το κεφάλι. Εσύ συνέχισε να πιστεύεις αυτά που σου είπα, αγόρι. Καλησπέρα στο Δημήτρη το Ρούλι. Ανταρκτική σε καταστάσεις του ΧΑΡΠ, εκεί παίζονται άλλες μαγκές. Μπράβο. Υπάρχει συμφωνία για το μέρος το συγκεκριμένο που δεν επιτρέπονται στρατιωτικές παρεμβάσεις. Μόνο, λέει, έρευνες για ειρηνικούς σκοπούς. Καταλαβαίνετε. Δεν είστε τίποτα που δεν καταλαβαίνετε. Καλησπέρα στον Κώσταντον Αντωνιάδη. Ποιος τι λέει. Τη βενζίνη. Ψελού 2,3. Λαγκαδά 2,3. Μοναστηρίου 2,3. Οι Αμερικάνοι. Μη βάζετε Αμερικάνικων συμφερόντων. Το κοχύλι. Και British Petroleum. Μην βάζετε βενζίνη από αυτούς. Θα βάζετε από τα ελληνικά. Ελληνόιλ, ΕΚΟ. Έτσι. Δώστε τόπο στα νιάτα. Η ΕΤΕΚΑ. Δώστε αυτές τις εταιρείες. Δεν κατάλαβα. Το ίδιο παίρνουν. Από την ίδια εξαμενή παίρνουν. Αλλά εσείς είστε λίγο μεγαλοπιάνεστε. Άλλος θέλω να βάλω 100 πλάς. Θα πάει, νομίζει, το αυτοκίνητό του μέσα στην πόλη. Καλύτερα. Τι να τον πει τώρα αυτό. Ψεκασμένο. Δεν χρειάζεται. Το κάνει μόνος του. Την καλησπέρα μου από το Μόναχο. Έχει το ηχητικό της αγωγής τον Νίκο να γελάει. Να κάνει ένα ηχητικό που δίνει τις πεντάδες να γελάσουμε λίγο κι εμείς. Έβαλε ένα ηχητικό, ρε παιδί, που γελάει Βιλτσακάκης. Και λέει να κάνουμε και ένα ηχητικό που όταν δίνει τις πεντάδες να γελάμε κι εμείς. Εντάξει. Είναι αλητή αυτό το πράγμα. Στον Τζόρτζι το Φλάι, στη Μαρία τη Νικολαίδου. Τι λέει εδώ η Μαρία Νικολαίδου. Δεν μαντεύουμε, αναλύουμε, στοχεύουμε, κερδίζουμε. Μάλιστα. Αυτό το κατάλαβα. Καλησπέρα στον Πρεπούδη. Αλέξανδρε, μου φαίνεται δεν είσαι κενός. Δεν έχεις κάτι άλλο να γράψεις. Καλησπέρα στον Κώστα τον Αντωνιάδη. Να τις είδαμε τις τιμές. Αν δεν ανοίξουμε εμείς τα παράθυρα, δεν πρόκειται να φυσήξει ποτέ τα μυαλά μας. Λέει ο Λευτέρης Κότσης. Μπράβο. Έτσι, Αλεξάνδρο Πρεπούδη, περιμένω την τοποθέτησή σου, φίλε. Γιατί μου φαίνεται. Εντάξει, δεν ξέρω τι φαίνεται σε σένα. Στο YouTube υπάρχει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κανάλι που μου λες που υπάρχει ο Κότσιφας. Και ο Γιαννιτσά λέει: μετά τα τούνελ που είναι αυτή τη στιγμή στο νησί των υποτών, Γιαννιτσά θα λέτε και θα νιώθετε δέος. Αλέξανδρος ο Μέγας, λέει ο Πέτρος. Πέτρο, εκεί στα Γιαννιτσά, γι' αυτό είστε λίγο απροσάρμοστοι εκεί, γιατί δεν μπορείτε να κατανοήσετε τι έχει γίνει με τον Αλέξανδρο. Δεν πειράζει. Εσείς πιστέψτε ότι είναι εκεί πέρα ο Αλέξανδρος. Πιστεύετε. Αν πας στον Τίβο Καστά, δεν μπορείς να μπεις. Λίγοι μπαίνουν. Και μπαίνουν με διαπίστευση συγκεκριμένη. Ποιος θα μπει και τι θα κάνει και τι θα ράνει. Και λένε ότι έχει προχωρήσει και το έργο. Τέλος πάντων. Πάμε σε Νικ Μιλ. Πάμε σε Νίκο Μελτσακάκη να δούμε τι θα. Μάλλον να θα ακούσουμε τι θα μας προτείνει για αυτό που έρχεται. Και πάμε εσείς αμέσως να τον καλησπέρισουμε. Τι έγινε, Νίκο.
10: Ένα-δύο. Μ' ακούς.
6: Τι ακούω.
10: Γιατί σε παίρνω από το τηλέφωνο του Νίξον. Μ' ακούς καθαρά.
6: Με ραδιοκύματα σ' ακούω.
10: Χαιρετίζω στο φίλο που τον αρέσει το γέλιο μου και δεν τον αρέσουν οι πεντάδες.
6: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
10: Ας μου στείλει εμένα μήνυμα, πες τον.
6: Εσύ στείλει καλά.
10: Εντάξει.
6: Εσύ δεν σηκώνεις και καλαμπούρι, είσαι και με αυτούς τα κλειδωμένα τιμόνια.
10: Όχι,
6: γιατί. Είπε άνθρωπος, ρε φίλε, του αρέσει το γέλιο σου στο ηχητικό. Αλλά θέλουμε, λέει, και ηχητικό, τον οποίο να γελάμε εμείς με τις πεντάδες.
10: Για να γνωρίζει το γέλιο μου, με ακούει.
6: Δηλαδή, σώπα. Εσύ δηλαδή ένα και ένα κάνουμε δύο. Τι λέει, μεγάλη.
10: Τρία κάνουμε.
6: Τελείωνε. Τελείωνε.
10: Πάμε. Καταρχήν στο live, αυτή τη στιγμή παίζει σε Σεβίλη. Άσος, με στη Σοσιεδάδ. 0-0 στο ημίχρονο. Και παίξε κανένα δυο να βάλει City, κανένα δύο γκολ ακόμα η City, 2-67 δίνει. Γιατί έτσι πως είναι τώρα, με διαφορά τερμάτων δεν το παίρνει το πρωτάθλημα. Πάμε. Δύο δελτία, διημέρου, τριημέρου είναι. Ξεκινάω. 9-0-3 Σεούλ Ανιάνγκ, άσο Σεούλ.
6: Oui.
10: 9-17 Μπεσίκτας Κόνιασφορ, τελικό κυπέλου, δύο γκολ Μπεσίκτας.
6: Όπα. Είσαι σίγουρος?
10: Τι εννοείς?
6: Δεν μπορεί να το πάρει Κόνιασφορ.
10: Δύο γκολ Μπεσίκτας, προχωράω. Εσύ είσαι ειδικός στα ραδιοκύματα, εγώ είμαι στο στοίχημα. Προχωράμε.
6: Εσύ είσαι ειδικός στο στοίχημα.
10: 9-12.
6: Να μην πω τίποτα τώρα.
10: 9-12. Και εγώ να μην πω τίποτα τώρα.
6: Εντάξει, μη λες
10: για άλλα θέματα.
6: Μη λες τίποτα.
10: Γιατί ο άνθρωπος που είπε για την Πρέβεζα, δεν είπες ότι το, εγώ το είπα πριν μια εβδομάδα.
6: Ποιο πράγμα είπες?
10: Δεν το ξέρω για την Πρέβεζα.
6: Ναι, ρε, το είπα, σου είπα, το είχαμε ακούσει, αλλά
10: δεν
6: θυμάμαι.
10: Εγώ δεν λέω σοβαρά πράγματα.
6: Δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Το είπες εσύ. Και σου είπα ότι είναι το άκτιο. Δεν είναι η Πρέβεζα, είναι το άκτιο. Η βάση του άκτιου.
10: Όπως είπα, δεν υπάρχουν βάσεις εκεί κοντά. Τέλος πάντων, προχωράμε.
6: Και τις βάσεις δεν το θυμάμαι, ρε φίλε, μπράβο. Εντάξει, οκ.
10: Έγινε, όλα καλά. Όχι, γιατί δεν λέω σοβαρά πράγματα, μόνο με το στίγμα ασχολούμαι. Τέλος πάντων, Πασχαλή, έγινε.
6: Μόνο σου τα λες, μόνο σου τα κάνεις.
10: Κνιστάν, Ιντερ Τούρκου, δύο γκολ Ιντερ Τούρκου. 9-42, Τόκιο, United Τσίπα, δύο γκολ Τόκιο. 9-12, Τόκιο, δύο τεμάχια. Και 9-50.
11: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.